Μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη, μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία. Μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι, μου πες πως ψάχνεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τους φίλους μου τσακώσαν, που πιάσαν και τυπώσαν και γέμισαν την πιάτσα, δολάριο πλαστό. Αλλού είναι το θέμα, η αλήθεια και το ψέμα μπλοκάρουνε το νου μου και γι' αυτό γουστάρω να φεύγω χωρίς διαβατήρια και χάρτες. Τρελά να χορεύω στα κύματα και στους καταράχτες. Μα όταν δουλεύω έχω σφάχτες σαν κάτι γνωστούς παραχαράκτες.

Το ξύπνιο στο όνειρό μου μετρώει το μωρό μου. Πως έχουμε μεγάλη ανάγκη απορρευστώ. Δεν ξέρω τι να κάνω, κοντεύω να πεθάνω. Θα μ' άρεσε να ζω στο Μεξικό.

και χάρτες τρελά να χορεύω στα κύματα και στους καταράχτες, μα όταν δουλεύω έχω σφάχτες σαν κάτι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με τι μουσικές ξεκινήσαμε, ρε Νίκο? Κάτι μποσανόβες, παίρνω χαμπάρι. Κάτι τραγούδια που μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, πολύ πιο διαφορετική από τη σημερινή. Δεν απαντάει, χορεύει. Δεν στανά. Θα το τραβήξω βίντεο. Φίλε, θα σε ανεβάσω στα social.
1: Ανέβω.
0: Να βλέπουν όλοι τι γίνεται εδώ στο στούντιο. Τι περνάω.
1: Γιατί κολώνω. Ανέβασέ με.
0: Τι λέει, καλημέρα.
1: Με μποσανόβα,
0: με
1: χάλι γκάλι. Σας υποδεχόμαστε εδώ.
0: Με χάλι γκάλι.
1: Το χάλι γκάλι.
0: Χάλι γκάλι. Χάλι γκάλι.
1: Αρχίζει πάλι. Χάλι γκάλι. Χάλι γκάλι. Όλοι στην πίστα. Μικρή μεγάλη.
0: Μικρή μεγάλη.
1: Μοντέρνο ζωηρό. Αληθινό χώρο. Το χάλι γκάλι.
0: Χάλι γκάλι.
1: Έτσι,
0: χάλι,
1: μπράβο,
0: γάλι.
1: Θα κάνεις φωνητικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, το πιέσεις. Το πιέσεις.
0: Φεύγει η Σοφία, φεύγει, έλα. Σοφία, γύρνα. Γύρνα, θα σταματήσουμε. Γύρνα.
1: Γύρνα, γύρνα, θα παίξω την καραγκούνα. Γύρνα. Γελάει όπως γελάει. Δεν μας αποχωρίζεται. Είπε θα κάτσει εδώ, ναι. Το είπε και το έκανε. Θα κάτσει 17 ημέρες οι συναπτές να εκτελέσει τα καθήκοντα.
0: Γιατί
1: της επιμελήτριας ήχου
0: 17 ημέρες έχει κάνει τάμα ότι θα μπορέσει να καθίσει 17 ολόκληρες ημέρες να μας ανεχθεί, εάν στο τέλος η Παναγία ευλογήσει και σταματήσεις να κάνεις αυτά τα διακηρύξεις.
1: Όχι, είπε 17 μέρες και θα τις δώσουν 17 χρόνια σύνταξη. Προκαταβολικός.
0: Φάπαξ, έτσι.
1: Καλημέρα. Χθες με έπιασε κάτι την ώρα που διάλεγα τραγούδια και εκεί πάνω που με είχε πιάσει, ξέρεις, η απελπισία ότι τι άλλο να παίξω, πιο δεν μπορώ, σας βαρέθηκα. Το γύρισα στο Μίμι Πλέσα. Μίμι Πλέσα, ναι. Και λαϊκό, Μίμι Πλέσα και... Αυτό Μίμι Πλέσα είναι που ακούμε τώρα οργανικά, ναι. Γιατί είχε κάτι, έκανε κάτι γκρουπάκια τζαζ, μεγάλος τζαζίστας. Χημικός και τζαζίστας ο μεγάλος Μίμης. Που τον θυμάσαι, τον χάσαμε λίγες μέρες ελάχιστες πριν κλείσει τα 100.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις ηλικίες κοντεύει και η Μάρο Κοντού, η οποία χθες...
0: Τι ήταν αυτό, ρε, διήρες του αστυνομικού τύπου το...
1: Πες εδώ εσύ, τι ήταν αυτό.
0: Πήγε, λέει, εμφανίστηκε ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος.
1: 90χρονος, ένας παλιός θαυμαστής.
0: Έτσι νομίζεις, στο νοσοκομείο, είπε ότι είμαι ξάδερφός της και ήρθα να τη δω, έφερα κάτι λουλούδια.
1: Και μέσα στα λουλούδια.
0: Να πω, ρε Νίκο. Και επειδή στο security φάνηκε περίεργος ο τύπος, έψαξε εκεί τα πράγματα που είχε τη σακούλα και βρήκε ένα μαχαίρι.
1: Μέσα στα λουλούδια ήταν.
0: Και λέει, κάτσε να
1: να τα μυρίσει, να τον καρφώσει λάμα. Να τα μυρίσει, να πάει να του μπει λάμα στη μύτη. Τα τύχημα, λέει.
0: Περίεργη ιστορία. Ήθετε κανένας παλιός θαυμαστής και το μαχαίρι το είχε για να τα μαζέψει από τη γειτονιά, ή θα ήταν κανένας ο οποίος, επειδή είναι και.
1: Τον απογοήτευσε στα νιάτα.
0: Θυμήθηκε σε μια έκλαμψη ότι, ρε παιδάκι μου, κάποτε του είχε φερθεί άσχημα η Μάρο Κοντού και πήγε να τη συναντήσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πάντως τι ακριβώς
1: ναι,
0: συνέβη.
1: Ναι, ήταν απίστευτο. Χθες έπαιζε παντού, πρώτη είδηση, μέχρι να προκύψει βέβαια το μπαράζ σεισμών στη Βενεζουέλα. Για την οποία Βενεζουέλα, βέβαια, μόλις το έμαθα, για δύο σεισμούς 7,2 και 7,5, κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο. Δύο κιόλας τεράστιοι. Λέω, ρε παιδί μου, πού πήγε το μυαλό. Βενεζουέλα, βέβαια, μόλις το έμαθα.

0: με τις πιο αντισεισμικές κατασκευές.
1: Εκεί και το Σαν Φρανσίσκο που είναι το Σαν Άντριου Φόλ, το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια. Αυτές είναι, ναι, είναι πολύ σεισμόγενες περιοχές. Για τη Βενεζουέλα δεν το είχα ακούσει. Εντάξει, έχει εκεί γενικά Λατινική Αμερική, στην ακτή του Ειρηνικού έχει. Αλλά τέτοιο πράγμα, επειδή συνήθως είναι, θα ναι, γίνει ναι, ένας πολύ μεγάλος.
0: Μπράβο.
1: Και μετά θα είναι κάτι εξάρια, θα είναι κάτι τέτοια. Εντάξει, είναι η κατάσταση τώρα. Έβλεπες εκεί ανθρώπους σε οστικά συνεργεία. Φυσικά η πρώτη καταμέτρηση 18, αλλά νομίζω 18 νεκροί.
0: Με 7,5 ρίχτερ.
1: Μακάρι να μένει εκεί. Αλλά λέει πέσανε κτίρια, καταπλακώθηκαν της κακομοίρας.
0: Της κακομοίρας. Καλημέρα στον Αργύρι το Δούμπλατζη. Λέει καλημέρα, ναι, καλημέρα. Λέει σας χαίρομαι, παιδιά. Ναι. Λέει σας χαίρομαι.
1: Και εγώ σε χαίρομαι τώρα που θα πιάσει το φαγκρί.
0: Για τα
1: σε
0: χαίρομαι. Να το φάτε μαζί,
1: Αργύρι,
0: άμα το πιάσει.
1: Όχι, θα μας κάνει το τραπέζι.
0: Να σας το κάνει.
1: Οικογενειακός.
0: Όχι, να σας το κάνει.
1: Συγγυνεξή και τέκνης. Γιατί. Εσύ δεν τρως φαγκρί από το Θερμαϊκό.
0: Από το Θερμαϊκό, όχι βέβαια. Άμα είναι από πουθενά, από τα νυχτά, έρχομαι και εγώ να φύγουμε και κανένα τσίπουρο.
1: Γιατί ρε, άμα έρθει το φαγκρί μέχρι εδώ, σημαίνει ότι βρήκε καθαρά νερά.
0: Ωραία, φάτε το και ειδοποιήστε με. Ειδοποιήστε με, ποια εβδομάδα θα λείψει.
1: Ειδοποιήστε με από τα επίγοντα τη γαστρεντερολογική, έτσι.
0: Ναι, ειδοποιήστε με ποια μέρα θα λείψει. Εντάξει, δε τώρα. Έχει στο Earth News, βλέπουμε από το εξωτερικό δελτίο στην Τενερίφη η μάχη τη πετσέτα. Γίνεται χαμός και το έχουμε δει σε πολλά
1: αυτό
0: ξενοδοχεία
1: και,
0: και στην Ελλάδα, ναι, όπου πας το πρωί για να βρεις μία εξαπλώστρανα δίπλα στην πισίνα και έχουν όλες πετσέτες ότι είναι πιασμένες.
1: Ναι.
0: Και το κάναν αυτό συνήθως πρώτοι Έλληνες και οι άλλοι, επειδή σου λέει δεν γίνεται να πρέπει το ξενοδοχείο και να μην μπορώ να βρω, το κάνουν την επόμενη μέρα και όλοι οι ξένοι. Και γίνεται
1: και
0: σφαγή.
1: Και μετά κατηγορούν τους ανθρώπους, τους μεροκαματιάρδες και τους συνταξιούχους που πάνε στα φλογητά και στις άλλες ακτές της Νέας Προποδίδας, ναι, και στείλουν το τσαρδάκι τους εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: την ομπρέλα και το καρεκλάκι.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή.
1: Καλημέρα, Διαμαντή.
0: Ξύπνησε και ο Διαμαντής και η πόλη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Να είστε καλά, ρε φίλε.
1: Παλιά Διαμαντή. Η διαφήμιση στου Διαμαντή που ήταν ένα κατάστημα οικιακών ειδών. Το θυμάσαι,
0: στο
1: Διαμαντή.
0: Κάτι μου λέει, κάτι
1: στο
0: μου
1: Διαμαντή.
0: Λέει.
1: Θα το, ό,τι και να ψάχνεις θα το βρεις στο Διαμαντή. Κάτι, το θυμάμαι κάτι, στην κάτι, τηλεόραση.
0: Κάτι με γαργαλάει.
1: Ναι.
0: Κάτι με γαργαλάει.
1: Θα το ψάξουμε στο YouTube μετά, στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, τι άλλο. Ένα μακελιό πάλι στην Αθήνα, στην Καλυθέα. Με περίεργα κίνητρα και.
0: Και πιτσιρικά, ο οποίος είναι νεκρός.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πιθανότητα να είναι οπαδικό το, ναι, περιστατικό για άλλη μια φορά, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα σε καμιά δεκαριά, ναι, άτομα πιτσιρικάρια, και όταν, ναι, τελείωσε αυτή η συμπλοκή, ένας νεαρός, πιθανότατα γύρω στα 17-18 χρονών, μεταφέρθηκε έχοντας δεχθεί μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο
1: της Αθήνας, έτσι.
0: Μιλάμε, μπράβο, ναι, να την κάνουμε την αποσαφήνιση.
1: Περιοχή Καλυθέα.
0: Καλυθέα στην Αθήνα, γιατί Καλυθέα έχει και η Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα λέει οπαδικό και με τρελαίνει, Νίκο. Με τρελαίνει, γιατί το έχουμε ξανασημειώσει και με το τελευταίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για οπαδικά κίνητρα να πεθαίνουν οι άνθρωποι.
1: Όχι, συνεχώς.
0: Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, έχουμε συμπλοκές και το μαχαίρι είναι στην ατζέντα, ρε παιδί
1: το
0: μου.
1: Το μαχαίρι είναι σαν το ζωνάρι, ναι, σαν τα κλειδιά.
0: Δηλαδή 17-18 χρονών και κυκλοφορούν με μαχαίρια και. Σκοτώνω τώρα.
1: Μπαμπή, αφού βλέπουμε λαθούμε, δεν θυμάσαι τι είχε γίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο πριν από λίγα χρόνια που έπεσε ξύλο άγριο. Δεν βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι 13χρονα και 14χρονα
0: να
1: κλωτσοπατινάδα.
0: Αυτή όμως εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί, Νίκο μου, ότι εδώ βλέπουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το είδαμε και στην Θεσσαλονίκη.
1: Το βλέπουμε παντού. Δεν
0: συμπλοκή,
1: έχει.
0: Νεαρή, οπαδικό. Στριμώχτηκα, τις έφαγα, έβγαλα μαχαίρι, σκότωσα.
1: Και στη Λιβαδιά μπορεί να το δεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να σου
0: φυσικά.
1: Πω, απλά στις μεγάλες πόλεις όπου είναι λίγο πιο απρόσωπα, γιατί στις μικρές πόλεις που ξέρει ο ένας τον άλλον, λίγο ντρέπονται, λίγο αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Στη Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εντάξει, γίνεται ένας χαμός.
0: 14 προσαγωγές για αυτό το,
1: ναι,
0: περιστατικό.
1: Λοιπόν,
0: και βρέθηκε, λέει, και το μαχαίρι.
1: Και το μαχαίρι. Ένας νεκρός, λοιπόν, 10 άτομα συμπλοκή. Στην Καλυθέα της Αθήνας, 14 προσαγωγές όπως είπες και εξετάζεται πιθανό οπαδικό κίνητρο. Μάλιστα, τι να πούμε, και μη χειρότερα, και μη χειρότερα.
0: Όχι, όχι, δεν, παιδιά, δεν γλιτώνουμε, δεν βάζουμε μυαλό, είπαμε.
1: Εδώ
0: παιδιά, σταματήστε το, σταματήστε το, τι είναι αυτό, δεν είναι δυνατόν για ομάδες να σκοτώνεστε στους δρόμους, νέα πιτσιρίκια, κάποια μάνα σήμερα κλαίει πάλι ένα 17-18 χρόνο παιδί. Δηλαδή, πότε θα σταματήσει

0: Πάντω πήρε το μαχαίρι ο 90χρονος. Δηλαδή πήγε, λέει, στην είσοδο νοσοκομείου κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί.
1: Για τη Μάρο Κοντούλη.
0: Ναι. Ναι. Δήλωσε στον security ότι είναι συγγενής της. Φαίνεται ως προς την ηλικία θα μπορούσε να το πιστέψει. Σου λέει άλλο και άλλο, θα δει ένα γεροντάκι 90 χρονών. Δηλαδή ούτε καν 80 είναι.
1: Πρέπει να τον περιέγγεις για να τον σταματήσει ο security.
0: Όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί, εκεί δεν ήταν σοκολατάκια, ήταν μαχαιράκια. Διαπίστωσε ότι είχε μέσα ένα μαχαίρι. Μάλιστα. Κάλεσε την ελληνική αστυνομία. Να θυμίσουμε ότι Μάρο Κοντού νοσηλεύεται για 10η μέρα. Είχε κάτι σε πνευμονία.
1: Σε πνευμονία ή έπεσε και χτύπησε?
0: Νομίζω...
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να χτύπησε.
0: Αν θυμάμαι καλά, νομίζω κάτι σε πνευμονία. Κάτι σε...
1: Όχι, όχι. Ναι. Νομίζω ότι είχε ένα ατύχημα.
0: Α, ατύχημα στην οικία της.
1: Ναι, ναι. Κάτι αυτές...
0: κάταγμα στο πλευρό και κάκο στο ισχύο.
1: Είχε ένα γλίστριμα που συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ενώ προχωράει η ζωή σου κανονικά, πόσο καθοριστικό μπορεί να είναι ένα τέτοιο χτύπημα σε αυτές τις ηλικίες? Γλίστρισα στο μπάνιο, στη σκάλα.
0: Το ζήσαμε πέρυσι με τον παπά. Τέλος πάντων, ίσως επηρεάστηκα και από τον θείο της γυναίκας που μου είπε χθες το βράδυ ότι σε 90 φεύγα και εκείνος είναι σε δύσκολη κατάσταση από πνευμονία και ίσως από εκεί με... Σε γελάστηκα. Καλή δύναμη, θείε. Λοιπόν, αυτά. Πού πάμε τώρα? Συνεχίζουμε με Χάλι Γκάλι, με Μπόσα Νόβα, τι θέλεις.
1: Η άλλη ιστορία, για πες και αυτή, ας πούμε και αυτή είναι, γιατί και αυτή έχει έναν 13χρονο που εμπλέκεται.
0: Α, αυτή στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
0: Ανάγια μου.
1: Βρέθηκα, λέει...
0: Χιλιάδες τα ευρώ.
1: Τα περισσότερα, λέει, από 370.000 ευρώ, που βούτυξαν από 13χρονο στο Βόλο σε υπόθεση εκβιασμού.
0: Ήτανε 350 και 370 και βρέθηκαν πόσες να δεις. Ναι, βρέθηκαν 270. Από τις 350, λεβάζω τώρα στο το πρώτο θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Από 13χρονο ήταν σε χρηματοκιβώτιο νεκρού συγγενή του 30... Του... Ποια είναι ο 34χρονο, κάτι 13χρονο είπαμε τώρα. Μπερδεύτηκα τι γίνεται.
1: Λοιπόν... Είναι ένα story. Ένας 34χρονος φέρεται να απέσπασε από έναν 13χρονο μεγάλο χρηματικό ποσό μαζί με 4, λέει, ανήλικους. Ήξερε μάλλον ο μεγάλος ότι ο πιτσιρίκος έχει πρόσβαση στο σπίτι ενός θείου του που είχε στο χρηματοκιβώτιο, που είχε πεθάνει, αλλά είχε λεφτά στο χρηματοκιβώτιο, και με κάποιο τρόπο τον πίεσε, μπόρεσε να βρήκε τον κωδικό, δεν ξέρω και τα λοιπά, και του πήρε τα λεφτά. Τον εκβίαζαν, λέει, ότι πρέπει να μας παραδώσεις τουλάχιστον 370.000. Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε παιδάκι μου, και εμείς δεν τα βρίσκουμε ποτέ μπροστά μας? Και έχουν πρόσβαση 13χρονοι να πάνε να ανοίξουν το
0: και βγάζουμε στο στοίχημα 8 ευρώ όλα και όλα.
1: Τώρα θα σε δώσω, γιατί έπαιξα και εγώ χθες και το είπες. Λοιπόν, τον παρασέρνω, φίλες και φίλοι, τον Νίκο, και μου λέει: Μπάμπη, έπαιξα και εγώ, λέει, ήρθα και τα λοιπά. Σοβαρά μιλάς? Ναι, μου λέει, αλλά ναι. Κέρδισα. Τι έπαιξες? Αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Όλα τα σιγουρά και ένα 30, το ένα 40, ένα 50. Λέω, από μέσα μου λέω, πάρα πολύ καλό είναι αυτό το σύστημα. Φτάνει όμως να παίξεις πολλά λεφτά σε χαμηλή απόδοση. Πώς το έπαιξες, Νίκο? Έπαιξα 3 ευρώ. Πώς θα πήρες 8? Έγινε. Πάλι θα πάμε.
0: Τι να ξέρω, την μπάνκα στον αέρα.
1: Έχει και κασερόπιτα, την
0: έβγαλες. Θα πάμε με χρυσά κουτάλια.
1: Δηλαδή, νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να πέσουμε σε όλο το Μουντιάλ για να αγοράσουμε μια κασερόπιτα με τα κέρδη.
0: Άσχημο είναι. Άσχημο είναι. Αν δεν παίρνουμε τροφή από αλλού, άσχημο είναι.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, Θείος Τάσος, καλημέρα σας, με πεσμένη θερμοκρασία στους 23 αντί για 27 που μας έλεγε χθες αυτή τη στιγμή. Και εμείς, Θείο, όμως, σήμερα έχουμε συννεφάκι, όπως και χθες.
1: Και δροσούλα, και μια δροσούλα.
0: Χθες. Ναι. Πήγε να ψυχαλίσει.
1: Όχι, έριξε. Σε εμάς δυτικά έριξε.
0: Το ξέρω, μου είπαν ότι στο κέντρο έβρεξε. Και σε εμάς ίσα ίσα πέρασε και έριξε δύο ψυχάλες.
1: Θυμάσαι προχθές που μου έλεγες ότι έριξε καρέκλες σε εσάς την καρέκλα και σου είπα σε εμάς τίποτα? Παιδιά, αυτές είναι τοπικές μπόρες που μπορεί, ας πούμε, να βρέχει δυτικά και ανατολικά, να μην το παίρνετε χαμπάρι.
0: Έριξε πάνω, δηλαδή?
1: Όχι, έριξε καρέκλες το απόγευμα.
0: Σοβαρά?
1: Δηλαδή, έλεγες τώρα αυτό είναι βροχή, χαλάζει. Ήταν τόσο πολύ μεγάλη ένταση, είχε διάρκεια και ήταν κάτι.
0: Εμείς το απόγευμα είχαμε τον περισσότερο χρόνο, είχαμε ήλιο.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτω.
1: επάνω στην περιοχή του Ρετζικίου έριξε και μιλάμε και καλά. Και είχε και διάρκεια, δηλαδή ένα μισάωρο έριχνε.
0: Μετά κοίταξε.
1: Μπόρα, ήταν πολύ δυνατή.
0: Άντε μετά να προβλέψεις με ακρίβεια τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Άμα στις Σικές, ξέρω εγώ, έχει χιλιακάδα και στα Πεύκα ρίχνει καρέκλες. Δεν μπορείς μετά να το.
1: Κοίταξε, αυτή την εποχή όμως αυτό λένε.
0: Λες ότι
1: για τοπικές καταιγίδες, για όμβρους. Ναι,
0: αλλά υπερτοπικές. Δηλαδή, ναι, ναι. Όχι τοπικές, ας πούμε, στο νομό Θεσσαλονίκης, ούτε καν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, που έχει πόσους 10-15 ναι. Δήμους.
1: Μα δεν Νίκο, στο θυμίζω. Πότε μου λέγες ότι έβρεχε στην Καλαμαριά ναι. Γερά. Και λέω σίγουρα, γιατί εμάς δεν έκανε τίποτα. Δεν έδωσε. Ήμασταν στην ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Είχε, χθες σου λέω, έριξε καρέκλες. Για σήμερα, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, αν και έχει σύννεφα απειλητικά αυτή την ώρα το πρωί, αρκετή ναι. Συννεφιά, δεν δίνει. Δεν
0: ναι.
1: Δίνουν.
0: Δίνει ότι ίσως λίγο τώρα βροχής. Έτσι κάτι το πρωί και πολύ γρήγορα.
1: Όχι.
0: Ότι. Εγώ είδα δηλαδή ότι 2-3 η ώρα το μεσημέρι και μετά δίνει συνέχεια ηλιακάδα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ούτε το πρωί όμως έχει πιθανότητα για βροχόπτωση. Έχει αυξημένη συννεφιά η οποία
0: ναι,
1: όμως θα υποχωρήσει.
0: Συννεφιά τώρα. Α δούμε. Α δούμε. Βλέπεις.
1: Σάββατο μπορεί να έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχούλες, να ξέρετε, και λίγο εκεί προς το Σταυρό. Προς τα Βρασνά, προς το Τρίτο Πόδι.
0: Ίσως πιο ανατολικά, γιατί για εδώ, έτσι, για Δήμο Θεσσαλονίκης δηλαδή, βλέπω Σάββατο Κυριακή ένα γεμάτο ήλιο με 34 και όλα σπαχή.
1: Μπράβο, μην τον ακούτε τον Νίκο. Το Σάββατο μπορεί να έχει βροχή η Θεσσαλονίκη.
0: Για Παρασκευή,
1: λέω, εγώ
0: για Παρασκευή μου δίνει εδώ λίγη κάτι κεραυνούλιδες.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως το Σάββατο να έχει κάποιες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα για καταιγίδες την ερχόμενη εβδομάδα για Τρίτη-Τετάρτη.
0: Α δούμε.
1: Τέλος πάντων, είναι
0: τόσο.
1: Να στοιχηματίζουμε στα σιγουρά και στο 1-10-1-20.
0: Είναι τόσο άστατος ο καιρός που δύσκολα βγάζει.
1: Δεν στρώνει ούτε με τα καλύτερα τραγούδια, Νίκο. Τι έχεις να πασάρεις.
0: Καλά είμαστε. Τώρα τι μπορούμε να πούμε. Και μάλιστα έχει και ζέστη. Χθες βέβαια το βράδυ, πώς σου φάνηκε, είχε δροσίσει λίγο.
1: Σε εμάς, ναι, αφού σου λέω ότι ήταν βροχερός ο καιρός. Έβρεξε για τα καλά το απόγευμα, ξαναέβρεξε αλλά με λιγότερη ένταση κατά τις 8 η ώρα το απόγευμα, γιατί ήταν σε ένα πάρτι ενός φίλου του ο Γιώργος, γι' αυτό στο καιρό θα χαλάσει το πάρτι, αλλά δεν είχε διάρκεια και είχε αυτό το σκηνικό με τη συννεφιά και τις βροχές που είχαν διάρκεια από το απόγευμα μέχρι το βράδυ στο Ρετζίκι, οπότε κοιμηθήκαμε με δροσούλα.
0: Λοιπόν, θέλεις έναν όμορφο τζαζίστικο μίμι πλέσα για τη συνέχεια, για να ψηφίσουν και οι φίλοι μας. Ή ένα γαλλόφωνο τραγούδι.
1: Α, κοίταξε.
0: Θα τα ακούσουμε. Τζαζ
1: δηλαδή ή γαλλόφωνο τραγούδι. Να πάμε στη τζαζ λες.
0: Άντε πάμε. Είναι jazz. Και μικρούλι. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου σε μια νεότερη
1: θα
0: εκτέλεση.
1: Θα πέσω να πεθάνω.
0: Έλα, κάτσε, το κουνούπι από πάνω σου είναι.
1: Τα προσελκύει η φωνή μου ρε φίλε. Αυτό είναι.
0: Πάμε Σοφία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ποια ήταν η ερμηνεύτρια, Νίκο, στο συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Η Αλεξία.
0: Η γνωστή Αλεξία.
1: Αλεξία Βασιλείου, ναι.
0: Και το κομμάτι είναι του Μίμη Πλέσσα.
1: Βέβαια. Το είχαμε δει στο Φτωχαδάκια και Λεφτάδες. Ήταν η ταινία του Ορέστη Λάσκου με τον Κώστα το Χατζή.
0: Θα σου πω κάτι, Νίκο, ναι, που ξέρω ότι θα σου αρέσει. Ταυτόχρονα μπορεί να πεις ότι άντερε και τα λοιπά, ζηλεύω λίγο. Έχω βάλει την μικρή σε μια διαδικασία, την Ελευθερίτσα,
1: ναι,
0: και καθόμαστε μαζί και βλέπουμε παλιές ελληνικές ταινίες. Τις έχω βάλει τις προάλλες και είδαμε τη Θεία από το Σικάγο.
1: Μπράβο, τι καλύτερα.
0: Κάνα δυο άλλες ταινίες με την Άλκη Βουγιουκλάκη και μου λέει χθες από μόνη της, μου λέει, μπαμπά, δεν ξεκινάμε να δούμε μία ταινιούλα, γιατί έλειπε ο μικρός σε ένα πάρτι. Και ξεκίνησα να βλέπω τους Μακρικοστέους και τους Κοντογιώργηδες.
1: Ναι.
0: Και έχω πεθάνει στο γέλιο. Απίστευτη. Δεν μπορέσαμε να τη δούμε όλη την ταινία.
1: Απίστευτη.
0: Εκεί που έρχεται ο Παντελής ο Ζερβός για να πει ως θείος στον Ηλιόπουλο ότι ήρθε η σειρά του να...
1: Άιντε να σε δω τώρα, Λεβέντη μου.
0: Ναι, και μετά όταν αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι, πώς τον λέει χαρακτηριστικά, ότι σαν να απογοητευμένος ότι...
1: Τον λέει πολλά, υποκοριστικά. Τον λέει πολλά υποκοριστικά.
0: Και η Ηλιόπουλος ξέρετε, εγώ δεν έχω λέει να χωρίσω κάτι με τον άνθρωπο και τα λοιπά. Να πιάσουμε να το πούμε...
1: Μα κοίταξε,
0: φοβερή ταινία,
1: αυτή η ταινία μ' αρέσει καταπληκτικά στο πρώτο μισό της. Εκεί που πάνε ο θείος και η θεία από την άλλη,
0: ναι,
1: να τους πείσουν να μαχαιρωθούν.
0: Λοιπόν, ξέρεις που τα αφήσαμε, δηλαδή δεν προλάβαμε.
1: Παλιο ζαγάρι.
0: Ναι, και το λέει μετά σαν να λέει ότι αντρέφω βιτσιάρι κάπως το λέει.
1: Σοφήνη.
0: Είναι φοβερό. Σου λέει, αφήστε με, δεν θέλω να μπλέξω με τις τρέλες σας, λέει ο Ηλιόπουλος. Έχει πολύ πλάκα. Μέχρι που πάει και η θεία και ψάχνει τον Χατζηχρήστο.
1: Ναι.
0: Εκεί το αφήσαμε για να το συνεχίσουμε σήμερα, ας πούμε.
1: Εκεί είναι τα καλύτερα.
0: Πολύ ωραίες ταινίες. Πολύ ωραίες.
1: Και δεν θα ντραπεί το πλατάνι. Γιατί να ντραπώ το πλατάνι, ρε θεία. Και δεν θα ντραπεί τη βρύση του Χασάν Αγά. Αυτό με έλειπε, να αρχίσω να ντρέπομαι τα πλατάνια και τις βρύσες και τα φραγκόσικα, λέει. Να ντραπώ, λέει, εκείνο που τον έχω αφήσει ένα αφέση, λέει, μέχρι τον αφαλό, λέει, να τον ντραπώ.
0: Πολύ ωραία, πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Δεν υπάρχει. Αλέκος Αγγελάριος, απίστευτος και ασύγκριτος.
0: Ο οποίος κάνει και μια, εμφανίζεται κάποια στιγμή, αυτό
1: που κάνει τον περαστικό έξω από το γραφείο.
0: Μπράβο, βγαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος φοβισμένος τώρα πλέον και κοιτάζει δεξιά και αριστερά για να κινήσει και όποιος περνά από δίπλα του τρομάζει. Και περνάει ο Αγγελάριος σε ένα πλάνο και τα λοιπά, τον κοιτάζει και προσπερνά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα πάρουν, διαβάζουμε ότι General Electric κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα μαχητικά της Τουρκίας,
0: να δούμε τους δώσει.
1: Βλέπουμε F-35, τι γίνεται?
0: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο, λέει, που αφήνει ο Βάντς για τα F-35 προς την Τουρκία. Εγώ νομίζω ότι ή το ένα ή το άλλο. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να τους δώσει τους κινητήρες.
1: Μπάμπη, δεν θα μας εξηγηθούν καλά οι σύμμαχοί μας.
0: Δεν είναι σύμμαχος μας, είναι ο Τραμπ, ρε φίλε. Αν εσύ βγάζεις άκρη με τον Τραμπ, όσο βγάζεις εσύ, βγάζουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Να τη κύριε Χριστάρα. Ενδυματολογικά βλέπεις ότι έχει προσθέσει χρώμα.
1: Κάθε μέρα αλλάζει.
0: Έχει προσθέσει χρώμα.
1: Ήταν στο άσπρο μαύρο, πήγαμε τώρα στο κόκκινο, στο ροζ σήμερα.
0: Ναι, πολύ καλοκαιρινή. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί να δώσει και F-35 στους Τούρκους και τους κινητήρες για το τουρκικό το αεροσκάφος. Εγώ γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα τουρκικό μαχητικό? Πέμπτης γενιάς.
1: Εδώ λένε διπυρωτικούς βγάζουν. Τι να σου πω, δηλαδή, λες άμα θα το οδήγαγες εσύ.
0: Εγώ δεν θα το οδήγαγα έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να το οδηγάνε αυτοί. Και εμείς θα λέμε τι καλά που φτιάχνουν δικά τους αεροσκάφη. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε μια δικασία ανταγωνισμού σε ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς η Τουρκία απέναντι, ας πούμε, σε ένα F-16 ή σε ένα F-35.
1: Δύσκολα, αλλά έχουν φιλοδοξίες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν μια αμυντική βιομηχανία που πλέον την ζηλεύουν πολλές και μεγάλες υπερδυνάμεις.
0: Αυτό έχουν, τους βγάζει το καπέλο, δηλαδή είναι πολύ μπροστά και καλά κάνανε που κάνανε τη στροφή στη δική τους τη βιομηχανία.
1: Έχει κάποιες συντεταγμένες ο Ερντογάν και το καθεστώς του. Βέβαια γνωρίζουμε ότι λίγο πολύ είναι ολοκληρωτικό καθεστώς.
0: Ναι, είναι. Όχι λίγο πολύ.
1: Οπότε μπορεί να, με το δικό του τρόπο, να χειραγωγήσει την οικονομία και τη βιομηχανία στις κατευθύνσεις που θέλει. Δεν θα του πει κανένας όχι μην
0: βέβαια
1: το κάνεις αυτό.
0: Και στο ένα είναι ο γιος του, στο άλλο είναι ο αναψιός του, άλλος είναι και τα λοιπά.
1: Ο Μπατζανάκης.
0: Ο Μπατζανάκης είναι επικεφαλής. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνουν δουλειά. Αλλά αυτό το κάνουν. Εγώ δηλαδή λέω από μέσα μου καμία φορά, λέω, τι ωραία να πούνε ότι θα φτιάχνουμε εμείς το δικό μας, για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι ότι το τουρκικό τώρα μαχητικό θα το λοκάρει ο δικός μας έτσι κι αλλιώς το λοκάρει.
1: Τώρα,
0: ο Έλληνας, ο Ίκαρος.
1: Μου θύμισε όλη αυτή η ιστορία με τους Τούρκους, τους Μακρικοστέους και Κοντογιώργιδες. Που είμαστε, που σφαζόμαστε. Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Απλώς εδώ φαίνεται στην ταινία ότι έρχονται οι άλλοι να σε βάλουν να μαλώσεις. Mm-hmm. Οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι δεν χρειάζονται κάποιον να τους μπρόξει, από μόνοι τους έχουν μια τάση επεκτατική και υπεριαλιστική απέναντί μας. Δεν είναι δηλαδή ούτε Ηλιόπουλος είναι η Τουρκία, ούτε Χατζηχρήστος στην ελληνική ταινία.
1: Ναι, θες να πεις δεν είναι για να τους παίρνεις τα αστεία.
0: Όχι, θέλω να πω ότι ενώ στην ελληνική ταινία φαίνεται ότι δύο ανθρωπάκια,
1: ναι, ρε παιδί,
0: δεν θέλουν να εμπλακούν, ναι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι ψάχνονται να εμπλακούν.
1: Και το λέει, εμπλέκει κάποια στιγμή και τη διεθνή πολιτική σκηνή ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Η θεία λέει εδώ πέρα, λέει, μετά τέλειωσαν οι πόλεμοι, λέει, και όλα τα έθνη είπαν, ξέρω εγώ, με τον ΟΗΕ να κάτσουμε να τα βρούμε να... και θα μείνω, λέει, μόνο εγώ με τον...
0: Σε πόλεμη κατάσταση. Αυτή είναι ακριβώς τα καλή. Γιατί λέει, θα είμαι μόνο εγώ σε όλο τον πλανήτη σε πόλεμη κατάσταση.
1: Πού να ξέρει ο Ηλιόπουλος, έτσι, αυτά λέγονταν το 1960. Πού να ξέραν πού θα ξαναφτάναμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έτσι θα σας χαλαρώσουμε απολύτως πριν πάμε στην ανάγνωση των κυριότερων ειδήσεων. Θα σας χαλαρώσουμε απολύτως. Βέβαια αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα θα τέριαζε χθες που μιλούσαμε για το Μονακό, πώς κατέκτησε παρότι ήταν χρεοκοπημένο το πρωτάθλημα μπάσκετ στη Γαλλία. Εμείς θα ακούσουμε εδώ πέρα τζιτζίκια και μια καλοκαιρινή έτσι εσάνς, μια που μιλάμε για Γαλλία, και παρακαλώ πάμε στο ομώνυμο τραγούδι, κυρία Σακαλή.

0: Λοιπόν, τραγούδι θρύλος για την εποχή μας, ναι, για τα νιάτα μας και ειδικά για τα καλοκαιρινά μας νιάτα.
1: Όχι, όχι, για τους εφηβικούς μας έρωτες. Μιλάμε αισθησιακό κομμάτι τώρα, περιμένεις σίγουρα μήνυμα από τον Αργύρη το Δούλατζ, να περιμένεις δηλαδή.
0: Έχει έρθει ήδη μήνυμα πάντως, μηνύματα από τον Μάκη τον Μουδιώτη, τον οποίο ζήτησα σχόλιο για το τραγούδι.
1: Μην πεις τι λέει, γιατί ο Μάκης η αλήθεια είναι...
0: Γελάει πολύ. Μας έστειλε και ένα ωραίο αστείο. Θέλω να το ακούσετε και να το κρίνετε και να μην το κατακρίνετε. Είμαι, λέει, στην Ξαπλώστρα και μου λέει η διπλανή μου, ξεφλούδισες από τον ήλιο. Εν τω μεταξύ ήταν τα φύλλα από την μπουγάτσα.
1: Ναι, Μάκης. Μπορεί και καλύτερα.
0: Καλά
1: μπορεί.
0: Θα ήταν σήμερα μια μπουγάτσα, έτσι, μετά την κασερόπιτα νομίζω... Πρέπει να πάμε σε γλυκιά γεύση σήμερα.
1: Φίλε, αν δεν έπαιζες 3 ευρώ και έπαιζες τουλάχιστον ένα δεκαρικάκι, μιλάμε, θα τρώγαμε όλοι μέχρι τα κουτάκια.
0: Πρέπει να σώσουμε το σκεμπέ. Μπάμπη, πρέπει να σώσουμε το σκεμπέ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, διαβάζεις πολλές ειδήσεις. Διαβάζεις και τις εξελίξεις στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού, όπου έχουν κάποιες τριβές εκεί πέρα, κάποιο έχουν τα πάνω και τα κάτω.
1: Έχουν αποχωρήσεις.
0: Και βγήκε η κυρία Καριστιανού και απάντησε. Λέει ότι μπαίνουν και μας, θέλουν να μας διαλύσουν, λέει.
1: Έτσι λένε, ρε, οι περισσότεροι όμως, όταν βγαίνει κάποιος και καταγγέλει. Και στην Κωνσταντοπούλου, δεν θυμάσαι, που είχαν βγει πόσα στελέχη και λέγανε ότι αποχωρώ γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.
0: Άδικες, λέει, και πρόωρες οι κατηγορίες. Θέλουν, λέει, να μας διαλύσουν. Κάτι τέτοιο είπε. Έχουμε εντωμεταξύ και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την οποία θα δούμε αργότερα με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, όπου δίνει έτσι σχετικά σταθερά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δίνει πολύ ανεβασμένο το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Είναι η πρώτη φορά, όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μετά τις τελευταίες εκλογές, που βλέπουμε κόμμα της αντιπολίτευσης να ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο του 20% σε δημοσκόπηση.
1: Καλά, κράτα μικρό καλάθι,
0: εγώ κρατάω και μικρό και μεγάλο, δεν είμαι απλά επιφυλακτικός. Λέω απλά, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις.
1: Μπράβο.
0: Από τη Real Polls. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αργότερα με τον Βασίλη το συγκεκριμένο. Κατά τα άλλα, για να πούμε για τους μουντιαλάκηδες, για να πούμε τα πιο τελευταία σκορ, γιατί μου έδωσες πριν την είδηση για ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
1: Αυτό για μια έκπληξη.
0: Τις δύο νότιες.
1: Έκπληξη. Έπαιζε η Νότια Αφρική με τη Νότια Κορέα. Φαβορή ήταν η Νότια Κορέα και μάλιστα και στοιχηματικά, αν το είδε στην έδρα, πολύ χαμηλά στο να νικήσει. Περνούσε και με ισοπαλία
0: η Κορέα.
1: Η Κορέα. Δεν είχε πολλές ελπίδες, δεν έδιναν στους Νοτιοαφρικάνους οι Bookers και οι ειδικοί του αθλήματος, και αυτοί που κέρδισαν ήταν οι Νοτιοαφρικάνοι με ένα 0. Κάνανε τη μεγάλη ανατροπή.
0: Κατά τα άλλα, το Μεξικό καθάρισε την Τσεχία.
1: Σαν αυγό.
0: Πόσο σκορ?
1: Νομίζω ότι 3-0 ήταν, το είχαμε αφήσει νωρίτερα. Κάτσε λίγο να δούμε.
0: Δεν τελείωσε ακόμη, είναι σε εξέλιξη, λες.
1: Κάτσε λίγο να το δούμε ένα λεπτό. 3-0 ήταν νωρίτερα.
0: 3-0 σίγουρα κέρδισε και η Βραζιλία την Σκωτία.
1: Είναι και αυτό αναμενόμενο.
0: 3-0, έτσι. 3-0 Βραζιλία-Σκωτία. 3-1 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ.
1: 0-3 το Μεξικό. Ναι, έκανε το απόλυτο. 3-3.
0: Γενικά στο 3 χθες κατέληξαν πολλά μάτς το 3.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο μπάσκετ, με όλη αυτή την κοσμογονία που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε μεγάλες μεταγραφές.
1: Βλέπεις πόσο ένα συμπαρασύρει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Παίχτης του Ολυμπιακού κατέληξε στον Παναθηναϊκό.
0: Μουσταφά, το θηρίο, ο Φαλ, που είναι κοντά 2-20, 2-18, 2-20 και είναι και χτισμένος. Αλλά έχουμε και άλλες κινήσεις και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και γενικότερα έχουμε κινήσεις. Θα τα δούμε βέβαια αργότερα.
1: Εσείς πήρατε έναν πολύ καλό από τη Φενέρ Μπαχτσέ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πήραμε τον Μπίρτς, ναι,
1: που έπαιξε και στο τελικό.
0: Είναι θηρίο ο Μπίρτς. Ακούγεται από χθες ότι είναι σχεδόν ότι είναι κλεισμένος ο Γιαννούλης ο Λαριτζάκης, ενώ τον διεκδικούσε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, γενικώς πολλές ομάδες. Εντάξει, προφανώς θέλει να κάνει ένα κορμό γύρω και από τους παλιούς διεθνείς ο Σπανούλης τον Άρη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αργότερα με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Λέω ότι μια μέρα να κάνουμε αθλητικά με τον Βασίλη τον Πεκλάρη
0: και πολιτικά με
1: τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Γιατί είμαστε ανατρεπτικοί έτσι κι αλλιώς.
0: Ενδιαφέρον θα έχει.
1: Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Ή μπορούμε να τους βάλουμε και τους δύο μαζί και να μην ακούγεται κανένας. Να είμαστε εμείς από εδώ οι δύο. Να είναι και οι άλλοι δύο Βασίληδες. Καταλαβαίνεις. Δεν θα προλαβαίνει να πάρει κανένας το λόγο. Θα γίνουμε
1: από δυο χωριά χωριάτες.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Είναι 7 παρα 20, κύριε Μπάμπη. Κύριος Μπάμπης εδώ, κύριος Νίκος μαζί σας από τις 6 το ξημέρωμα κάθε μέρα μέχρι τις 9. Μαζί μας και η Σοφία Σακαλή τη βγάζει όλη αυτή την εβδομάδα μαζί μας. Ούτε μία μέρα εξαίρεση, έτσι κυρία Σακαλή.
1: Η Σοφία συνήθως λείπει όταν λείπεις και εσύ, Νίκο. Όταν λείπεις εσύ λείπει η Σοφία.
0: Δεν μου λες να θυμίσουμε ή να πούμε στους καινούριους μας φίλους τον αριθμό του Viber. Να το κάνουμε.
1: Πες το, Νίκο.
0: 6930-078-228. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να τον φυλάξετε.
1: Σαν πολύτιμο
0: μυστικό.
1: Ως κόριο φθαλμού.
0: Στις καρδιές σας και να μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber. 6930-078-228. Βλέπω εδώ έρχονται συνεχώς καινούργιες ειδήσεις. Βλέπω παραδείγματος χάρη μία πολύ σημαντική των τελευταίων ωρών. Η τιμή του Brent υποχωρεί κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό που λέγαμε τις προάλλες εκεί για το 1,4, ναι. Είδα και 15-12 προχθές.
1: Έλα,
0: που σημαίνει, ναι, ότι είμαστε πολύ ωριακά να πέσουμε κάτω από το 15.
1: Άμα είμαστε 1,4 κάτι, είμαστε θεοί.
0: Ναι, θα έχουμε φτάσει εκεί στα προ του πολέμου
1: περιθώρια. Μακάρι, μακάρι, φίλε μου.
0: Και
1: μακάρι.
0: Κατά τα άλλα, μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, αυτή που έχει κάνει μια επίθεση φιλίας με τον Τραμπ, κήρυξε στη χώρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά στους τίτλους. Αντιμέτωπη λοιπόν με μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν σε μόλις 39 δευτερόλεπτα.
1: Αυτό είναι τρομερό, να κουνάει τον πρώτο, να πεις ευτυχώς τελείωσε και πριν πάρεις ανάσα να έρθει και ο δεύτερος. Πω, σοκαριστικό.
0: Τι να πω. Λίγα λεπτά μετά τη μία το πρωί, το ξημέρωμα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ήταν μία το ξημέρωμα εκεί, άρα τους βρήκε στα κρεβάτια,
0: Μήπως, μάλλον πρέπει να είναι μία το πρωί δικιά μας.
1: Μακάρι να είναι δικιά μας. Ναι. Γιατί άμα ήσουν και στο σπίτι και κοιμόσουν, άστα.
0: Σε αυτούς πρέπει να ήταν απογεματάκι προς
1: μεσημέρι. Μακάρι.
0: Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται κυρίως στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου κτίρια και πολυκατοικίες κατέρευσαν, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό πολιτών. Οι μετασυσμοί συνεχίζονται φυσικά με τέτοιες διεγέρσεις. Σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς φυσικά ακόμη να έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάρρευση πολυόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Αλταμίρα, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διατάχθηκε προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο παραμένει κλειστό λόγω ζημιών. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε γειτονικές χώρες. Ήδη η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές Βενεζουέλας και στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Στέλνει πίσω τον Μαδούρο να βοηθήσει.
0: Αυτό μου ήρθε και εμένα στο μυαλό, αλλά λέω τώρα.
1: Λοιπόν, ένας νεκρός είναι η είδηση που από το πρωί την βλέπουμε και αγανακτούμε. Από συμπλοκή 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός που μπορεί να είναι και κάτω από 17 χρονών, δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος και κατέληξε. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται να είναι οπαδικό το κίνητρο της συμπλοκής μεταξύ των νεαρών, που επαναλαμβάνω, οδήγησε στον θάνατο, στη δολοφονία, ένα πολύ νεαρό αγόρι.
0: Και πρόσεξε τώρα, ενώ έχουν περάσει και τουλάχιστον 20 μέρες από το τέλος των όποιων αγωνιστικών υποχρεώσεων, έτσι, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, δηλαδή είναι καλοκαιράκι, είναι ραστόνι.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Μουντιάλ βλέπουμε. Πρέπει να δίνουμε ραντεβού δηλαδή για τέτοιες καταστάσεις.
1: Ερωτευτείτε, ψάξτε κανένα κορίτσι, ρε παιδάκι.
0: Πάτε, πάρτε τα μηχανάκια σας, έστω ξέρω εγώ, και κάντε σούζες. Τι να πω δηλαδή.
1: Όχι, τέλος, και έτσι, πάνω, κάντε... με τις σούζες σκοτώνω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, το λέω, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, το λέω, έστω να κάνουν σούζες. Όχι να πάνε να βγάζουν μαχαίρια, τέλος πάντων. Πάτε στις παραλίες, κάντε κανένα beach party, ζέστη έχει.
1: Μπράβο.
0: Ζέστα. Δείτε καμιά ελληνική ταινία. Κάνα μακρικοστέο εκεί πέρα. Πάμε. Ας επιστρέψουμε εδώ στα υπόλοιπα δικά μας, τα οικονομικά σε ισχύ. Αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου, ούτε καν ξέρεις την 1η Ιουνίου, ας πούμε δηλαδή. Αν όχι να πεις από την αρχή του έτους, όπως θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά από τις 5. Εντάξει, κάτω από τις 4. Λοιπόν, η νέα λοιπόν νομοθετική...
1: Φωτογραφική.
0: Κάποιος είχε πάρει δάνειο εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μειώσει στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες.
1: Εγώ θα σε ξαναπάω στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι εύκολο να τον αποφύγεις.
0: Σόπα, μπράβο. Μη μου λες.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, άλλος και ο Ρούτε, στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει, λέει, πολύ χαρούμενους τους Τούρκους, λέει ο Ντόναλντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Εγώ θα προσθέσω ενδεχομένως και αντιδράσεις του εβραϊκού λόμπι και των Ισραηλινών, οι οποίοι βλέπουν απέναντι ότι η Τουρκία είναι ο ενδυνάμει επόμενος εχθρός τους.
0: Και της ελληνικής ομογένειας κλπ. Απλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παραχώρησε εξοπλισμού για τα F-35 αφού δεν έχουν F-35. Ναι. Τι να τον κάνουν τον εξοπλισμό για τα F-35 αν δεν έχουν F-35.
1: Το να κατασκευάζουν τα ανταλλακτικά σε αυτούς.
0: Από την άλλη.
1: Παίζει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Από την άλλη, ο Μαρκ Ρούτε, δηλαδή κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, γνωστός Ολλανδός, δεν είναι βέβαια τόσο προκλητικός όσο ο προηγούμενος, ο Στόλτεμπεργκ της Νορβηγίας τέλος πάντων. Αλλά κάνεις μία συνέντευξη τύπου από κοινού ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έτσι, ο επικεφαλής πολιτικά του ΝΑΤΟ, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και ασχολείστε με την Τουρκία. Γιατί ρε παιδιά, τόση εύνοια, τόση ευνοιοδότηση και από τον... από το ΝΑΤΟ ως οργανισμό για αυτό το πράγμα που λέγεται Τουρκία. Δηλαδή πότε θα ξεπεράσουμε αυτά τα κόμπλεξ? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν είναι κόμπλεξ, φίλε μου. Είναι υπολογισμοί που τους κάνουν να θεωρούν, φίλε, όπως δηλαδή, και να έχει τους Τούρκους απαραίτητους στη συμμαχία.
0: Ντέρτι με αυτή την Τουρκία. Ντέρτι, ναι, δηλαδή. Να, χρησιμοποιώ
1: έρωτας,
0: και μια λέξη.
1: Έρωτας.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ στο μεταξύ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν. Τώρα εδώ να βάλω εγώ, να βάλω
1: γιατί
0: εδώ.
1: Και οι Τούρκοι όμως.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σας βοήθησαν, Ντόναλντ μου.
0: Πού σας βοήθησαν, στα θέματα της Ουκρανίας, στα θέματα του Ισραήλ, στα θέματα του Ιράν. Πού σας βοήθησαν, πανάθεμά με δηλαδή.
1: Εκτός και αν, Νίκο, βοήθησαν στο Ιράν χωρίς να το βγάζουν προς τα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς, ας πούμε, που είμαστε, που μας λέει κιόλας, α, λέει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή έλεγε, έχω μεγάλη τέτοια, μεγάλη εκτίμηση για τον κύριο Μητσοτάκη και τέλος πάντων και η Ελλάδα, και η Ελλάδα που στέκεται μαζί μας κλπ. Έτσι θα την, ανταμείψεις την Ελλάδα, δίνοντας όπλα σε αυτόν που μας κάνει παραβιάσεις και τις εμφάνισε κιόλας τις τελευταίες μέρες. Προχθές είχαμε και κάποιες κοντρίτσες εκεί και με F-16, όχι μόνο με drones.
1: Όχι, και με οπλισμένα F-16.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Ο Ρούτε επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Θέλει να πει, εντάξει, μην τα λες και έτσι, ρε πρόεδρε, βοήθησαν τα κράτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώπιση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Εδώ περιμένουμε. Αν κάτι θα τους δώσει, θα το ανακοινώσει εκεί επί τουρκικού εδάφους που θα πάει ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, 7 με 8 Ιουλίου στην Τουρκία.
0: Ναι. Και έχουν υποθεί πολλά για αυτήν την σύνοδο κορυφής και από την δική μας την πλευρά. Να δούμε, να δούμε.
1: Το ναυτικό εντωμεταξύ των φρουρών της Επανάστασης απειλεί για άλλη μια φορά πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ότι η ασφαλής διέλευση είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου.
0: Και μέσα σε όλα αυτά η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγραφόταν πριν από την έναρξη του πολέμου, υποχώρησε στα $72.44 το βαρέλι, σημειώνοντας μια νέα πτώση.
1: Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα για να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας.
0: Και θα έλεγα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διεθνή θέση και υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το να γίνονται τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες σύνοδοι επί Κυπριακού εδάφους.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα εδώ ήθελα να πω κάτι για την ψευδοδημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και για όλα όσα γίνονται και επί κυπριακού εδάφους, με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για τον Τραμπ και τον αμερικανικό παράγοντα, τέλος πάντων, το αφήνω. Πετρελαϊκή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων καίγεται στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε από πτώση δρυμιών ντρόουν, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων.
1: Εγώ θα πάω σε μία είδηση εδώ εντός Ελλάδος.
0: Εχώρια, ενδιαφέρουσα όμως. Έχει να κάνει με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Όχι, έχει να κάνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος οδήγησε χθες και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πήγε και στην αρχή ήταν συνοδηγός σε μια διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο Ελληνικό Sports Park και στη συνέχεια οδήγησε και αγωνιστικό. Δεν του το είχα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Και η αλήθεια είναι και με το κράνος, μου φαίνεται και λίγο πέζεγος δηλαδή, δεν μπορείς να τον, το μυαλό να το διαχειριστεί τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη μέσα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο. Κι όμως βλέπεις ότι τα κατάφερε, χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, είπε ότι οι ταχύτητες είναι μόνο για τέτοιες διαδρομές και όχι στην κανονικότητά μας.
0: Για τις πίστες.
1: Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους.
0: Μάλιστα. Και είδα το μεταξύ σε σχέση και με αυτό ότι δίνει και ψήφο εμπιστοσύνη στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίες έχουν μια παράδοση σε πίστες αυτοκινήτων.
1: Μα έχουν την πίστα των ΣΕΡΕΣ. Απλώς θα
0: ότι θυμάμαι. Οι ΣΕΡΕΣ θα είναι στην πρωτοπορία κατά κάποιο τρόπο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Άνοιγμα στους καραμαλικούς πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι πρωθυπουργούς να έχουν πετάξει με πολεμικά αεροσκάφη. Δεν θυμάμαι κάποιον να έχει οδηγήσει αγωνιστικό αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος.
0: Εγώ ξέρω τον πρωθυπουργό ότι έχει μια έφεση στο ποδήλατο, στην ποδηλασία. Τέλος πάντων.
1: Καλύτερος σε σχέση με προηγούμενους πρωθυπουργούς και ποδήλατα.
0: Δεν είχε τα ίδια ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία αλλά και από πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Τον υδράριο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες μέρες. Τι θα γίνει αυτό, ρε παιδιά?
1: Ξέρεις τι θα γίνει, ρε φίλε?
0: 6 θάνατοι στο μεταξύ στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμοί στην Ισπανία και στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
1: Άκου, Νίκο, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα κομπόδεμα. Πάμε, σε παρακαλώ, να το πάρουμε air condition, να το κάνουμε. Και πάμε τώρα. Να την πέσουμε ως αντιπροσωπεία στην Βόρεια Γαλλία, θα ξεπουλήσουμε. Ψάχνουν, λέει, ανεμιστήρες σε σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκουνε. Αυτή είναι η χρυσή επενδυτική ευκαιρία. Νίκο, κάθεσαι εδώ και μου κάνεις εκπομπή από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Να γεμίσουμε ένα φορτίο. Καμιά διακοσαριά ανεμιστήρες.
1: Πώς πουλάνε οι άλλοι τα καρπούζια, για να πάμε εκεί στο Σαν Σελιζέ, πώς το λένε, να ανοίξουμε. Έλα, πάρε τώρα, το σκοτώνω.
0: Ανεμιστήρα, στα 10 ευρώ.
1: Ό,τι πάρεις με το μαχαίρι ο ανεμιστήρας, θα γίνει σφαγή. Όποιος τώρα προλάβει και χωθεί στην αγορά
0: ιδέες,
1: εκεί.
0: Δίνεις ιδέες.
1: Φίλε, θα οικονομήσει. Δεν βρίσκουν ανεμιστήρα.
0: Σοφία, δεν βρίσκουν. Σοφία, έλα, βάλει ένα τραγουδί. Ξεκινάμε, πάμε να βγάλουμε. Όχι, δεν χρειάζεται διαβατήριο. Πάμε στη Γαλλία και με την ταυτότητα. Βγάλαμε καινούργια ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Έλα. Πάμε σε ένα μαγαζί, σε μια χονδρική. Να γεμίσουμε το φορτηγό ανεμιστηράκια και πάμε. Και ξέρεις, και εκείνα τα μικρά, τα ατομικά θα βάλουμε και μεγάλες, θα βάλουμε και οροφείς.
1: Φίλε, εγώ το είπα, εγώ το άφησα. Θα δεις ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία και
0: έλα,
1: θα γίνουν κάτοικοι.
0: Πάμε για
1: Παρισιού.
0: Το κοντέινερ.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα, εγώ πάλι θα σε πάω εντός έδρας. Οι αγρότες εμφανίστηκαν και χθες μετά από αρκετό καιρό στους δρόμους όλης της χώρας. Είχαμε κινητοποίηση και εδώ στα Μάλγαρα. Είχαμε κινητοποίηση σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά και Μεσσηνία.
0: Κάνατε χθες οδηπορικό δηλαδή με την εκπομπή? Γιατί δεν.
1: Εμείς πήγαμε.
0: Διάβασα ότι υπάρχει μια αναταραχή, αλλά όχι σε τόσο διευρυμένη.
1: Ταυτόχρονα και στην Κοζάνη βγήκανε ταυτόχρονα, χωρίς να αποκλείσουν δρόμους. Βγήκανε με τα τρακτέρ. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Ουσιαστικά λένε ότι ακόμα και αυτά που συμφωνήσαμε και τα λοιπά δεν τα έχουμε πάρει ακόμη. Ήταν προειδοποιητική εμφάνιση. Εγώ δεν θυμάμαι, ρε Νίκο.
0: Καλοκαίρι, όχι.
1: 30 τόσα χρόνια που είμαστε σε αυτήν εδώ την πιάτσα, καλοκαίρι να βγαίνουν οι αγρότες την ώρα που έχει αγροτικές ασχολίες και τα λοιπά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Πράγμα που δείχνει ότι είναι δύσκολα, ρε παιδάκι μου. Δεν θα βγαίναν διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε με μία ακόμα είδηση εσωτερική. Από την εισαγγελία Σύρο, εκεί οδηγούνται σήμερα 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική. Πρέπει να πούμε ότι στη Σύρο βέβαια είναι το η έδρα της δικαστικής εξουσίας των Κυκλάδων, έτσι. Ως μέλη λοιπόν κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκσταση, έκσταση στο νησί της Μυκόνου προφανώς.
1: Έκσταση.
0: Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Βλέπεις. Ξέπλυμα.
1: Τι κάνετε, κάντε τα air condition και ανεμιστήρες και πάμε να κορονομήσουμε.
0: Πιάστε τα ναρκωτικά, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι.
1: Κατερίνα Λιόλιου ζητάει ο Αργύρης ο Δούμπας.
0: Φαγώθηκε. Φαγώθηκες με τα ίδια και τα ίδια.
1: Σου την είπε, Αργύρη. Ναι, φτάνει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, Λιόλιου, έχουμε παίξει 100 κομμάτια. Είναι δυνατόν να ζητάς το 101ο.
0: Τι να παίξουμε, άντε πάμε στον Βαγγέλη Γερμανό. Κατέβα κάτω, κυρία Σοφία.
1: Ποιο κομμάτι, Γερμανός είναι αγαπημένος.
0: Σκλάβο σου για πάντα, μωρό μου. Σκλάβο σου για πάντα, ανάμε. Έλα, πάμε.
1: Σκλάβο σου για πάντα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900. Εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, ο δήμαρχος του Τσακάο δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό. Ο διπλός αυτός σεισμός, όπως προειδοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θανάτους. Κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Βενεζουέλας που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε, οι ζημιές στην πρωτεύουσα είναι σημαντικές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά δελτία. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Προβλέπει μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις των δανείων για περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε τη ρύθμιση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους». Πληροφορίες κάνουν λόγο για την πιθανότητα παραχώρησης εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν. Στην Κύπρο θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Αναμένεται να συζητηθεί το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Ένας νεαρός έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Το όπλο με το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο έχει εντοπιστεί και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και εξετάζει την πιθανότητα η επίθεση να είχε οπαδικά αίτια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyovers. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων, καυσίμων με σκοπό τη φοροαποφυγή βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027, για κάθε συναλλαγή χονδρική στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ αναφέρουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης του τιμολογίου. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεκάδες είναι πλέον οι θάνατοι στη Γαλλία λόγω θερμοπληξίας αλλά και πνιγμού. 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ανέβει περαιτέρω το επόμενο διάστημα. 6 νεκρούς από τον καύσωνα μετράει η Ιταλία. Πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου έδειξαν τα θερμόμετρα στην Ισπανία, ενώ και στη Μεγάλη Βρετανία οι θερμοκρασίες κατέγραψαν ρεκόρ των τελευταίων 70 χρόνων. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι που θα είναι εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτόν τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
9: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Come on baby, come on. Νίκο, come on baby, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 7 και εμείς είμαστε εδώ από τις 6 παρέιτσα, όπως κάνουμε καθημερινά. Με όλους εσείς, τους πολύ καλούς φίλους ακροατές αυτής εδώ, της πανέμορφης παρέας, στην οποία προσθέθηκε και η φίλη Ευαγγελία, όπως συμβαίνει συνήθως τα πρωινά. Και νομίζω ότι είναι υπέρ της λογικής να μην παίξουμε λιόλιου. Παίξαμε λέει μαρτάκι για φέτος, έχουμε κλείσει λέει. Δεν χρειάζεται και λιόλιου.
1: Μπράβο, μπράβο, Ευαγγελία, Ευαγγελία. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα διάφορους φίλους που παίρνουν θέση και για το θέμα αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, για τον Τραμπ και, τη σχέση του με τον Ερντογάν. Το δώρο λέει του Τραμπ στον Ερντογάν, λέει ο γνωστός στρατηγός απόστρατος ο κύριος Καβορίδης και φίλος εκπομπής, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι γιατί με απόφαση Τραμπ και παρά την αντίθετη γνώμη του Κογκρέσου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν στην Τουρκία κινητήρες για το εθνικό
0: αεροσκάφος. Μπράβο, αυτό δεν με ενοχλεί εμένα.
1: Το πρόγραμμα κατασκευής του ΚΑΝ, ξέρουμε ότι έχει βαλτώσει επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν μέχρι τώρα την προμήθεια κινητήρων για το αεροσκάφος, οπότε δεν είχαν αξιόλογους κινητήρες να βάλουν.
0: Τώρα...
1: τουρκικά μιμήρισαν να αναφέρουν την είδηση ως κακά μαντάτα για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
0: Α, ότι και καλά.
1: Το πιάσες, Μπάμπη, το πιάσες. Το φάγες, Μπάμπη.
0: Φίλε, βλέπεις,
1: το φάγες στον αέρα.
0: Η αποτελεσματικότητα.
1: Είσαι ένα ΚΑΝ.
0: Φίλε, δεν ξέρω, εγώ από το να τους δώσουν F-35 ή να τους δώσουν κινητήρες για να φτιάξουν τα δικά τους τα τουρκικά τα αεροσκάφη, δώστε τους παιδιά να φτιάξουν τα δικά τους.
1: Εγώ προτιμώ, εγώ θα προτιμούσα να τους δώσουν F-35. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να αναπτύξουν αξιόλογη δική τους βιομηχανία και τεχνογνωσία οι γείτονές μας.
0: Την έχουν αναπτύξει ήδη, Νίκο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν περίπτωρο. Όμως να ανταγωνιστούν αεροσκάφη σαν αυτά των Αμερικανών ή των Γάλλων. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν οι Τούρκοι να φτάσουν. Μου θυμίζει τα τουρκικά τα τοφάς της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία δίνουν γκάζι. Είχα πάρει μια φορά έναν οδηγό, ξέρεις πως είναι, στην Κωνσταντινούπολη, και του έλεγα το φας και έλεγε ναι, Τούρκης Φεράρι. Άμα είναι το δικό τους F-35 ή τα δικά τους F-16 τα ΚΑΝ, ας έχουν τα ΚΑΝ. Δώστε τους κινητήρες και δυο κινητήρες από
1: το
0: μένα
1: φας,
0: δώρο.
1: Το φας, έτσι, και αν
0: από το να πάρουν το F-35, Νίκο, καλύτερα
1: το
0: να φτιάξουν δικά.
1: Το φας, και αν θέλεις θα το φας. Λοιπόν, και 14 είμαστε και 14. Δεν βλέπω να έχουμε θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Μπάμπη, είδες εσύ κάτι?
0: Όχι, όχι, και την κίνηση στους δρόμους λοξοκητώ να δούμε αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Αν και είναι νωρίς, βλέπω έτσι μια κινητικότητα και μια καθυστέρηση στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά απέναντι από το 424, το στρατιωτικό νοσοκομείο. Και ένα άλλο σημείο που αρχίζει και κοκκινίζει, το κλασικό, από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, σε επίπεδο ειδήσεων από την πόλη μας, ευτυχώς δεν έχουμε και κάτι το τρομερό και το σημαντικό.
1: Έχουμε μία...
0: γίνεται ένας κακός χαμός αλλού. Εδώ είμαστε ευτυχώς. Κούφια να είναι η ώρα σε μια ηρεμία. Μιλήσαμε και με την Ελία τη Χριστάρα. Δεν έχει κάτι που να μας απασχολεί. Έχει μια διακοπή.
1: Θα έχουμε πρόβλημα υδροδότησης. Αυτό από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα γίνουν εργασίες από την ΕΙΑΘ, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές εργασίες τον τελευταίο καιρό.
0: Φίλε, δουλεύουν. Γκάπα γκούπα, τα συνεργεία πάνω κάτω.
1: Προβλήματα υδροδότησης λοιπόν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε μια περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δελφών, Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου, Μακεδονίας και Σακελαρίδη. Εκεί πάνω από τον Ντεπό προς Χαρλάου, αυτή η περιοχή λοιπόν, και σε παρακείμενες οδούς, από τις 10 μέχρι τη 1. Και τι άλλο, σήμερα Μπάμπη,
0: σήμερα έχουμε...
1: είναι μια σημαντική μέρα, ναι, γι' αυτό ακριβώς.
0: Μπαίνει τέλος στην αγωνία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, βγαίνουν οι βαθμοί. Όσοι υποψήφοι το έχουν δηλώσει θα λάβουν τη βαθμολογία ακόμα και μέσα, γιατί εξελισσόμαστε, φίλε Νίκο, παρά τις γκρίνιες που ακούω εδώ στην καρδιά
1: της
0: εκπομπής.
1: Έχει χρόνια, έχει χρόνια. Όχι, αυτή την...
0: τέλη Ιουλίου οι σχολές τις οποίες...
1: σε αυτή την εκπομπή ακούς γκρίνια, μόνο εσύ γκρινιάζεις. Και προσπαθώ εγώ να σε φέρω...
0: το αντίθετο θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ανακοινώνονται λοιπόν οι βαθμολογίες, οπότε ξεκινά μια διαδικασία για τα παιδιά να ξέρουν πώς πήγανε και από εκεί και πέρα να δουν.
1: Θα αρχίσουν να ψάχνουν σπίτια. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν

0: μετά την μία το μεσημέρι. Βέβαια, όταν λέμε για μία, πολλές φορές συμβαίνει και νωρίτερα. Δηλαδή και εκεί και στις 11.
1: Σας κακομαθαίνουμε, να... φίλε. Παλιά λέγατε, λέγαμε μία και περιμένατε μέχρι τις 6. Τώρα λέμε μία και
0: εσείς
1: κατά τις 12. Ξέρεις εσύ.
0: Είστε εσείς, πες
1: μου. Οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτής εδώ της πόλης.
0: Εκπρόσωποι του Υπουργείου
1: Παιδείας. Που ξέρεις τι θέλουν, Νίκο μου. Θέλουν το ΔΕΚ και στην παλιά παραλία, γιατί θα την ανοίξω την κουβέντα. Να αλλάξουμε, παιδιά, μία λάμπα σε μία κολόνα της ΔΕΗ που έχει καεί, αν αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα εμφανιστούν κάποιοι που θα πούν όχι, δεν πρέπει να αλλάχθει η λάμπα, ή ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε αυτές τις λάμπες, κανένας δεν ξέρει καλύτερα από εμάς. Θα χωριστεί η πόλη πάλι σε 30 στρατόπεδα για το αν πρέπει να αλλάξουμε μία λάμπα. Και επί 5 χρόνια ο ένας θα κάνει προσφυγή σε βάρος του άλλου και δεν θα γεννείται φίλο. Το λέω, Νίκο, γιατί. Γιατί αυτή την επέκταση.
0: Γιατί στηρίζει την διοίκηση του Δήμου.
1: Στο συγκεκριμένο, φυσικά. Στο συγκεκριμένο, με τα μπούνια. Έχει ανοίξει πάλι τώρα μία κουβέντα κατά πόσο πρέπει όχι να προχωρήσει η ιστορία με την επέκταση στην παλιά παραλία με το ΔΕΚ.
0: Το λες με αφορμή μία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά και δημοσιεύματα που υπάρχουν.
1: Μα βλέπω ότι διαμορφώνεται. Βλέπω και παρατάξεις στο Δήμο που αρχίζουν, ναι, και κλωτσάνε και καλά ότι μήπως και δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την επέκταση.
0: Αλλά βλέπω ότι είναι
1: επέκταση
0: και κάποια ενημερωτικά site της Θεσσαλονίκης τα οποία αντιτίθενται σφόδρα στον τρόπο που έχει ανακοινωθεί ότι θα κατασκευαστεί αυτό το ΔΕΚ.
1: Κοίταξε, βγήκε με ένα άρθρο του ο κύριος Κρεσθενίτης, ομότιμος καθηγητής παράκτειας τεχνικής και οικειονογραφίας του Αριστοτελείου, και διατύπωσε μια σειρά από προβληματισμούς για πιθανές επιπτώσεις, λέει, της κατασκευής στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και για ζητήματα, λέει, αισθητικής και λειτουργικότητας της παρέμβασης. Και βγήκαν από την Δημοτική Παράταξη Η Πόλη Ανάποδα ο Νίκος ο Νικήσιανης και είπε ότι ενώ αντιμετώπισε θετικά στην αρχή την ιδέα της δημιουργίας του έργου, οι προβληματισμοί τους έχουν βάλει σε μια δικασία που είναι να το ξαναδούμε. Ότι είναι ξύλινο, είπε το ΔΕΚ κατ' επίφαση, αλλά ουσιαστικά θα υπάρχουν και εκτεταμένες κατασκευές, λέει, από σκυρόδεμα, πασάλους και 4 υφάλους κυματοθράφστες. Οπότε, λέει, δεν είμαστε τώρα σίγουροι ότι το θέλουμε το έργο. Βγήκε ο κύριος Νικηφορίδης, ο αντιδήμαρχος, και είπε ότι, ρε παιδιά, 12 φορείς και η Υπουργεία έχουν εγκρίνει αυτόν τον σχεδιασμό. 12 φορείς και η Υπουργεία έχουν εξετάσει τον σχεδιασμό και λένε, ναι, παιδάκι μου, μπορούμε να το προχωρήσουμε. Μεταξύ τους το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ναυτιλίας, η Εφορία Αρχαιοτήτων, η Εφορία Εναελίων Αρχαιοτήτων, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Φτάνει. Και εγώ θα πω ότι, ρε Νίκο, είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τωρινό, το συζητάμε εδώ και καμιά δεκαετία. Είδαμε την εφαρμογή του κατά κάποιο τρόπο την πιλωτική στη Νέα Παραλία και το πόσο πολύ έχει δώσει εκεί. Πίσω, δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάλι μιλάμε για μια επέκταση με ένα ξύλινο ΔΕΚ.
0: Όχι,
1: που
0: κάτι,
1: θα
0: κάτι,
1: δώσει.
0: Κάτι. Στη Νέα Παραλία δεν, ναι, είναι καμία επέκταση. Απλά, ναι, όταν έγινε η ανάπλαση με τον κύριο Νικηφορίδη, επιλέχθηκε στο κρυπίδωμα στην άκρη να μπουν 2 μέτρα.
1: Ναι, 2 μέτρα, ξύλο, δεν είναι επέκταση. Ναι,
0: τα οποία βέβαια κατά. Ναι, όχι, δεν ήταν επέκταση. Ναι. Επί του κρυπιδώματος διακοσμήθηκε με σανίδες ξυλίας. Το οποίο βέβαια και αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι όμορφο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συντήρησή του και ξέρουμε ότι με τα κύματα, με τις κακοκαιρίες που είναι τακτικές, χρειάζεται διαρκή συντήρηση, είναι κοστοβόρο. Αλλά τέλος πάντων εκεί ήταν καθαρά διακοσμητικό. Εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση γίνεται με αφορμή την στενότητα.
1: Φυσικά.
0: Που είχε η παλιά παραλία.
1: Προχθές που πήγα στο...
0: Το ποδηλατόδρομο, το δρόμο που
1: προχθές δεν χωράνε. Προχθές που πήγα στο φεστιβάλ βιβλίου και με τα πιτσιρίκια επιστρέψαμε μέσω της Αγίας Σοφίας.
0: Φίλε, θα πέφτατε πάνω στα ποδήλατα.
1: Μα δεν μπορείς, δεν χωράς. Δεν χωράς να περπατήσεις στην
0: απλά στην
1: παλιά παραλία.
0: Απλά είχε πέσει σαν ιδέα της παράταξης του κυρίου Καλαφάτη παλιότερα ένα ήπιας μορφής ΔΕΚ. 2,5-3 μέτρα το maximum, το οποίο θα στέκεται και εύκολα στον πρόβολο εκεί του κρυπιδώματος και με εύκολη τοποθέτηση. Υπήρχε μια διαφωνία κατά πόσο θα μπορεί, αν γίνει ένα μεγάλο ΔΕΚ, μιλάμε για πάνω από 10 μέτρα, να στηριχθεί αυτό να μπορεί, πέρα από κατασκευαστικά, το τι κόστος θα πάρει.
1: Ναι, ρε παιδάκι, με αυτό
0: το. Και αν θα μπορεί να συντηρηθεί.
1: Ναι. Νίκο, νομίζω ότι και η προηγούμενη διοίκηση, ενστάσεις, όταν ήταν και ο προηγούμενος δήμαρχος, ναι, ο Ζέρβας.
0: Εγώ λέω να βρεθεί μία μέση λύση, ρε παιδί μου, να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Εγώ ξέρω τι λέω, Νίκο. Εγώ ξέρω τι λέω. Λέω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας πηγαίνουν μπροστά και εμείς συνήθως δηλίζουμε τον κόνοπα για το αν και
0: ναι,
1: πρέπει και κατά πόσο και τα λοιπά.
0: Να δηλίζουμε τον κόνοπα.
1: Και καθυστερούμε την εξέλιξη των έργων. Το έχουμε δει 150 φορές αυτή την πόλη.
0: Χρειάζεται να πάρουμε μια ανάσα λίγων μέτρων εκεί.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Υπήρχε βέβαια παλιότερα η μεγάλη συζήτηση που έγινε για να μπαζωθεί.
1: Καλά, τώρα μην δεν το συζητάμε. Εκεί είχαμε σγουρά μαλλιά και πέρανε στα μάτια μας.
0: Εκεί είχε γίνει μεγάλη αντιπαλότητα μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Και όχι μόνο στο Δήμο, και ξέρουμε και γιατί είχε γίνει
0: μια
1: και αυτή η αντιπαλότητα.
0: Μια που αναφέρεσαι στην χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε και για ένα άλλο θέμα που απασχολεί, γιατί πολλοί τη βλέπουν και σου λέει τη βλέπουμε έχει παλιώσει, δεν έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Μιλάμε για την πεζογέφυρα που είναι εκεί στο ύψος του Μακεδονία Παλάς.
1: Που κάποιοι έχουν και εκφράσει την ανησυχία, ναι, και για τη στατικότητά της κατά
0: καιρούς. Ο κύριος Νικηφορίδης και πάλι, απαντώντας, είπε ότι είναι ασφαλής και για τους πεζούς και για τα οχήματα που κινούνται από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει και ένα βάψιμο, αλλά εντάξει, όπως συνήθως εμείς δεν προλαβαίνουμε
1: κάτι
0: να βάψει κάτι. Κάτι ρηγματώσεις
1: πάντως κατά διαστήματα,
0: ναι,
1: διακλίνονται.
0: Βλέπεις εδώ από κάτω. Δεν ξέρω. Βέβαια εκεί πέρα για να γίνει σωστή δουλειά θα έπρεπε να κλείσει η παραλιακή ένα διάστημα και δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Είναι ήδη κλειστή εδώ και αρκετό καιρό κατά δύο λωρίδες στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα λόγω των έργων της ΕΙΑΘ.
1: Θα το κάνουμε στον Αύγουστο.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω.
1: Γύρω στο 15 Αύγουστο θα το κάνουν.
0: Θα μπορούσε.
1: Είναι.
0: Θα μπορούσε. Ή να γίνει στο μισό πλάτος της γέφυρας.
1: Καλή διάθεση να υπάρχει, Νίκο μου, και όλα γίνονται. Καλή διάθεση να τα βελτιώσουμε τα πράγματα.
0: Η Τζούλη ήρθε με καλή διάθεση.
1: Η Τζούλη πάντοτε έρχεται με καλή διάθεση.
0: Κάτι είδα εκεί πέρα,
1: το
0: κάτι
1: θέμα είναι μετά φεύγει με άσχημη.
0: Στο Κράσνονταρ είδα κάτι εκρήξεις γίνονταν σήμερα. Τζούλη, πού είσαι εσύ? Στο Κράσνονταρ γίνονταν εκρήξεις.
1: Ναι. Να είδες. Ναι. Έρχεται μεγάλη διάθεση με χαμόγελο. Την αρχίζει τώρα τις ιστορίες εκεί και το Ρωσοδοκάνικο
0: πόλεμο. Την ενημερώνω, την ενημερώνω.
1: Μετά φεύγει στεναχωρημένη. Φτάνει πια δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Doris Day και να επανέλθουμε με σαν σήμερα.
1: Δεν θα προλάβουμε.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Όχι, δεν θα προλάβουμε, είναι ξεκάθαρο.
0: Πάμε τότε κατευθείαν στο σαν σήμερα. Πάμε τώρα κατευθείαν
1: φυσικά,
0: στο σαν σήμερα.
1: Φυσικά, φύγαμε, ρε φίλε μου, έτσι σε θέλω.
0: Λοιπόν, γιατί βλέπω εδώ πέρα, βλέπω, ξέρεις τι, εσύ κυρία μου, το Billie Jean που σου έχω εκεί πέρα, Michael Jackson, ξεκίνα να το μεταδίδει εγκαίρως, γιατί είναι και μεγάλο. Λοιπόν, σαν σήμερα η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα το 1678.
1: 1826, η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιβραήμ εναντίον της Μάνης γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες και της Βέργας και του Δύρου.
0: Δεν την πάτησε τη Μάνη ο Ιβραήμ.
1: Φυσικά.
0: 1912, ο σπουδαίος Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς. Ήταν αυτό τότε επίσημο Ολυμπιακό άθλημα στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37.
1: Δηλαδή με επιτόπιο επίδειξε 3,37. Μπράβο του. 1936, εμείς οι μπασκετικοί το γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς, η εθνική ομάδα ανδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο της διεθνή αγώνα. Πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, παίζει με τους Τούρκους, ακούστε τώρα, αγώνας μπάσκετ και ητάται 49-12. Δηλαδή σε όλο
0: δεν
1: το παιχνίδι
0: βάλαμε, πολύ καλά.
1: Δεν βάλαμε και πολλά καλά.
0: Η αλήθεια τότε δεν μπαίναν και πολλά. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια.
1: 1978, αμυδρά είναι το πρώτο Μουντιάλ που εγώ θυμάμαι. Η Αργεντίνη νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires.
0: Και έληξε και νωρίς. Έληξε και νωρίς. Δηλαδή 25 Ιουνίου.
1: Κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Θυμάμαι εκείνα τα καπελάκια που παίρναμε τα χάρτινα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Με το αγόρι, ναι, ναι, ναι, και με το αγόρι, ναι, ναι, που είχε τη φανέλα την ποδοσφαιρική της Αργεντινής.
0: Κυκλοφόρησαν πολύ εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1852 ο περίφημος Ισπανός αρχιτέκτονας Γκάουντι, το 1903 ο Τζορτζ Όργουελ και το 1943 ο Βίλιαμ Μόνκριτς, Άγγλος σχεδιαστής.
1: Εγώ το Μόντριτς ξέρω που παίζει ακόμα στην Κροατία. Θάνατη, το 1978 πεθαίνει μια τέτοια μέρα ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας Λόγιος, μέλος της θρητικής γενιάς του 30. Ο κατά Χένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσίου. Ναι. Δεν γνώριζα αυτό.
0: Του Αμαρουσίου, βέβαια.
1: 1997, ο αγαπημένος μας Ζάκεβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, με τα ντοκιμαντέρ του μάθαμε πράγματα για τους ωκεανούς και αγαπήσαμε το ντοκιμαντέρ το εκπαιδευτικό. Και 2009, Μάικλ Τζάκσον, ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul.
0: Πολύ νέος, με πολύ έντονη διχογνωμία για την προσωπικότητά του. Πολλά μαθεύτηκαν τέλος πάντων
1: και για την απόχρωσή του
0: μετά τον θάνατο. Εμείς ακούμε το τραγούδι που έσπασε κυριολεκτικά τα ταμεία παγκοσμίως.
1: Φίλε, σε παρακαλώ, και
0: από το άλμπουμ Thriller.
1: Και προσπαθούσαμε να το χορέψουμε και δεν καταφέραμε Billy ποτέ Jean. Πριν φύγουμε, επέτει παγκόσμια μέρα τον Στρούμφ. Ήθελα να το πω. Αντί καλημέρας.
0: Εγώ θα σου πω των ναυτικών. Άντε φεύγουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φόβοι ακόμη και για χιλιάδες νεκρούς. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται funds και τράπεζες. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων, ένας νεαρός άνδρας στην Καλυθέα, 14 προσαγωγές. Δεκάδες οι θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Συνεχίζουμε με ωραία τραγουδάκια, με κέφι, αυτό το όμορφο πρωινό. Τελικά τα σύννεφα φύγανε νωρίς. Φύγανε πολύ νωρίς.
1: Υπάρχει το τραγούδι που λέει «Το σύννεφο έφερε βροχή», εδώ αλλά δεν αναφέρεται στη σημερινή μέρα.
0: Α, δούμε, δεν ξέρουμε τώρα, βέβαια μέχρι το μεσημέρι θα δούμε. Αλλά δεν βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον κάνει γκέλ κάθε φορά που θα τραγουδήσει, κάθε φορά που θα τον ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, η Τζίμα
0: μας
1: στέλνει
0: μας
1: την καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όλα λέει τα πιτσιρίκια πάθαν παράκρουση με Μάικλ Τζάκσον όπως και με Ρικ Άσλεϊ.
0: Α, εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, φυσικά, καλά, τώρα, φυσικά.
0: Εντάξει, βέβαια, Μαρία, δεν νομίζω ότι ο Ρικ Άσλεϊ μπορεί να συγκριθεί με τον πάταγο που είχε κάνει το φαινόμενο Μάικλ Τζάκσον, αλλά η αλήθεια είναι ότι.
1: Και αυτός όμως είχε κάνει γκέλ. Είχε κάνει γκέλ.
0: Ρικ Άσλεϊ μαζί με την Κάιλι Μινόγκ.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως. Λέγαμε για την συννεφιά που έφυγε νωρίς, που έχουμε μια ωραία λιακάδα προς το παρόν. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός.
1: Έτσι, έτσι. Εγώ στο ξαναλέω, δεν θα έχουμε σήμερα περιπέτειες.
0: Λοιπόν,
1: αυτή την αίσθηση
0: για
1: έχω.
0: Να ανοίξουμε λίγο εδώ να δούμε τώρα.
1: Κοίταξε, για την πόλη της Θεσσαλονίκης προβλέπεται σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα, με την κλασική πλέον πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι έτσι είναι ο Ιούνιος. Εχθές έριχνε καρέκλες στα Πεύκα, δεν έριξε σταγόνα στο κέντρο ή ανατολικά. Μπορεί κατά τόπους να δώσει κάποια καταιγίδα. Η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4 και η θερμοκρασία από τους 21 στη χαμηλότερη τιμή της μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου την πιο ζεστή στιγμή της ημέρας εκεί γύρω στο μεσημέρι.
0: Λίγο πολύ αυτό το σκηνικό θα υπάρχει σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλία επίσης αυξημένες νεφώσεις με κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου, πάμε σιγά σιγά και προς το τέλος του Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι το τελευταίο του Ιουνίου. Για αύριο Παρασκευή φαίνεται ότι στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία, σε αυτόν τον άξονα πάλι, θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, ίσως με ενδεχόμενο βροχής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αύριο. Θα φτάσει σε κάποιες περιοχές της χώρας και τους 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός αναμένεται για το Σάββατο, με λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά.
1: Ενδεχομένως στην Θεσσαλονίκη να έχουμε και 36, Νίκο, αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, την Κυριακή θα έχουμε πολύ καλό καιρό και ζέστη. Τη Δευτέρα, φαίνεται προς Δευτέρα, Τρίτη, να έχουμε την σημαντικότερη έτσι, άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Τρίτη, ενδεχομένως να έχουμε όμως και την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων εδώ στη γειτονιά μας.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, γενικά φαίνεται ότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είμαστε πολύ καλά. Μπανάκια θα κάνετε. Μπανάκια θα κάνει και
1: πάμε,
0: ο Μπάμπης.
1: Κάνω προθέρμανση ήδη από τώρα.
0: Εκεί.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εργαζόμουν. Ήμουν εδώ για την περίμετρο και η Σοφία
0: εργαζόταν. Είναι το στρώμα σου μονό, Μπάμπη.
1: Είναι. Το στρώμα μου μονό. Το φουσκωτό για τη θάλασσα. Ανάσες, φίλες και φίλοι, να παίρνουμε ανάσες. Τις χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητες γιατί η καθημερινή μας μάχη δεν είναι εύκολη. Ούτε με τα προσωπικά μας ζητήματα και προβλήματα του καθενός, αλλά ούτε και με την καθημερινότητα στην πόλη.
0: Εγώ ευτυχώς χθες για εκείνα τα θέματα που έλεγα φαίνεται να βρίσκω κάποια άκρη, ελπίζω να τακτοποιηθούν.
1: Θα τακτοποιηθούν, φίλε. Καλή διάθεση να
0: λοιπόν,
1: υπάρχει
0: μου
1: και βοήθεια από τις συνθήκες.
0: Πρέπει να παίξουμε και το τραγούδι της Μπουγιουκλάκη κάποια στιγμή. Το είναι το στρώμα μόνο. Μαζί με οτιδήποτε άλλο καλοκαιρινό μπορούμε να μεταδώσουμε από αυτή την εκπομπή, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάνει κανένα τραγούδι για στρώμα και θάλασσα και
1: περιφερειακό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιο που θέλει πολύ ο κύριος Αργύρης να μεταδώσει.
1: Όταν θα βγάλει τέτοιο κομμάτι, δεσμευόμαστε.
0: Ναι,
1: θα το
0: δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε. Αυτή είναι μια συμφωνία κυρίων, κύριε Αργύρη.
1: Δούβλατζι.
0: Και στείλε μας λίγο ένα μήνυμα πώς πάει η ψαριά, γιατί περιμένει εκεί το φαγκράκι στη σχάρα, το περιμένει ο Μπάμπης.
1: Εγώ σας είπα, από θερμαϊκό, φίλες και φίλοι, παρακαλώ πολύ, όταν λέω θερμαϊκό, εδώ έτσι, τον κλειστό τον κόλπο.
0: Έστω κολλιό, σαρδέλα, κάτι.
1: Δεν θα ήθελα να συμμετάσχω. Είμαι διατεθειμένος όσες μέρες χρειαστεί να νοσηλευτείς να κάνω μόνος μου την εκπομπή. Δηλαδή δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Λοιπόν, ως προσφορά. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους γιατί η περιφερειακή σήμερα φορτώνει από νωρίς και δημιουργεί προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα σημαντικότερα θα έλεγα ότι αυτή την ώρα για εσάς που κινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά διαμορφώνονται από το γνωστό σημείο από τον κόβο της Τριανδρίας και σας συνοδεύουν και αμέσως μετά την έξοδο του Επταπυργίου. Για εσάς που κινήσετε στο αντίθετο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το Παπαγεωργίου, το νοσοκομείο και το 424, με μικρές αναλαμπές αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ανηφοριάς, αφού περάσετε και την έξοδο Νεάπολης μέχρι και λίγο πριν από την έξοδο του Επταπυργίου, σημαντικές καθυστερήσεις, και μετά σε ένα σημείο του κόμβου της Τριανδρίας πριν από τα Κωνσταντινουπολίτικα, έτσι είναι η περιφερειακή αυτή την ώρα. Και πριν φύγουμε από αυτήν, να πω ότι τα προβλήματα και σήμερα είναι σημαντικά στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στην έξοδο του Ρετζικίου. Εχθές είχε γίνει τελικά ένα τροχαίο με αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και μπλόκαρε όλο το Ρετζίκι και η ουρά έφτανε μέχρι το Σκλαβενίτη. Και για άλλη μια φορά εγώ θα κάνω έκκληση, θα πρέπει να το δουν οι τοπικές αρχές και συνολικά και η περιφέρεια, θα πρέπει κάτι να γίνει με την δυνατότητα εξόδου από τον οικισμό αυτόν. Σε περίπτωση κινδύνου θα υπάρξει τρομερό πρόβλημα εκένωσης μακριά από εμάς, αν χρειαστεί ποτέ, δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής, θα έχουμε άλλες ιστορίες.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά ψηλά την κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω ότι έχει σχηματιστεί ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα και κάτω από την περιφερειακή Μπάμπη, εκεί απέναντί σας, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο ανέβασμα, στο ανέβασμα, ναι, για να
0: είναι αρκετά
1: στο
0: μεγάλο. Έχουμε κάποια θεματάκια και στην Πολύχνη, στα γνωστά σημεία εκεί που γίνεται η αγνώστου στρατιώτη Δαβάκη και λίγο πιο ψηλά στη διασταύρωση με την Μαυρομιχάλη, και αυτά είναι αρκετά συνηθισμένα. Στην Μίκη Θοδωράκη βλέπω ψηλά προς την περιοχή του Ασύλου, έχουμε κάποια θεματάκια προς την έξοδο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και στο χαμηλά στο γνωστό κομμάτι, στο ορφανό χιλιόμετρο που έχετε μάθει, όπως το λέω εγώ.
1: Όχι, που το έχουμε υιοθετήσει ως εκπομπή.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, πλατεία Δημοκρατίας, αρκετά αυξημένη κίνηση. Την έζησα έτσι με πολύ ζέστη και χθες που χρειάστηκε να πάω για κάποιες δουλειές προς τα εκεί, και η Πολυτεχνείου έχει αρκετά αυξημένη κίνηση.
1: Δεν παίρνει ανάσα, αυτό το σημείο δεν παίρνει. Είναι από τα πιο πολύ ταξιδεμένα, θα λέγει κανείς, της πόλης.
0: Ναι.
1: Μόνιμος κόκκινο.
0: Έχουμε τώρα στην Εγνατία εκεί κοντά στην Αντιγονιδόν κάποια θεματάκια. Λίγο πιο πριν κάποια μικρά κολληματάκια, Τσιμισκή κινείται πολύ καλά. Σήμερα δεν έχουμε θέματα και στο τρίγωνο του Διαβόλου και στην πλατεία της
1: Χάνθ.
0: Έχουμε όμως δίπλα στο κτίριο της ΕΡΤ στην Καφτατζόγλου προς στρατού. Εκεί και με τα πασαλάκια που έχουν μπει, εντωμεταξύ εκεί πέρα έχει καθιερωθεί από τότε που έγινε ο ποδηλατόδρομος. Πώς, γιατί τα παράδοξα της πόλης.
1: Ναι.
0: Πήγανε, ξαναπήγανε, γράψαν, ξαναγράψαν επί χρόνια.
1: Ναι, και ήξανε και πολλά πρόστιμα.
0: Καθιερωθεί όμως να παρκάρουν οχήματα, γιατί είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, παιδιά, με το πάρκινγκ και ειδικά
1: αυτό
0: σε την περιοχή. Τι να κάνουν και οι άλλοι.
1: Νίκο, ενώ έχει περάσει τροχιά και έχει σκουπίσει, θυμάμαι.
0: Εγώ δεν πάρκαρα ποτέ εκεί. Δεν θα το
1: ούτε,
0: πάρκαρα
1: ούτε εγώ.
0: Ποτέ. Αλλά ωστόσο, κατανοώ. Όχι, κατανοώ και κάτοικος να μου, δεν θα ρισκάριζα στη μέση του πουθενά να παρκάρω.
1: Έχω τσεκάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο για κάποιο λόγο ο ιδιοκτήτης του έλειψε, του συνέβη κάτι, ήταν παρκαρισμένο επί μακρόν. Μιλάμε οι κλήσεις της τροχής. Όχι, δεκαριά. Είχαν γεμίσει όλο το παπρίς. Και έλεγα, ρε παιδάκι μου, ας πάρουν ένα τηλέφωνο, αφού το βλέπουν εδώ.
0: Βασικά στο παίρνει ο γερανός να πάει στο πάρκινγκ της.
1: Μα 100 κλήσεις, δηλαδή τα πρόστιμα αποκλείται να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να τα πληρώσει. Για να φτάνει λοιπόν ο άλλος στην ανάγκη να το παρκάρει εκεί που ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος να τον γράψει η τροχιά, σημαίνει ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν έχει άλλη επιλογή. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Καλοί οι δρόμοι και οι πεζοδρομήσεις, αλλά κάποια στιγμή η πόλη χρειάζεται και χώρους στάθμευσης.
0: Δεν έχει. Δεν έχει. Και έχει χιλιάδες επισκέπτες, χιλιάδες φοιτητές, χιλιάδες φυσικά μόνιμους κατοίκους, χιλιάδες επαγγελματίες. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτοί δεν μπορούν να τα καταπιούν τα αυτοκίνητά τους. Ούτε είναι θέμα κίνησης το αν θα πάω από εδώ μέχρι το σταθμό με αυτοκίνητο ή όχι. Και πες ότι θα πάω, δεν θα ξαναπάρω το αυτοκίνητο. Κάπου όμως στο μεταξύ, το αυτοκίνητό μου που είναι η ιδιοκτησία μου, πρέπει να το έχω παρκαρισμένο. Ακόμη και ένα μήνα να μην το πάρω. Που και αυτό βέβαια απαγορεύεται. Υποτίθεται ότι απαγορεύεται να έχει κάπου.
1: Φυσικά.
0: Άμα το δει ο άλλος, κανονικά ο Δήμος, άμα το δει πάνω από ένα μήνα, θα πρέπει να του βάλει ειδικό αυτοκόλλητο.
1: Όχι αν το δει ο Δήμος, αν πάρει ο γείτονας τηλέφωνο και πει αυτός εδώ είναι παρατημένο.
0: Άρα, Βασίλη Πεκλάρη, που μας ακούς τώρα, δηλαδή πρέπει κάποιος να το παίρνει, έστω να το κάνει βόλτες μέχρι να βρει νέα θέση παρκαρίσματος και μετά την επόμενη μέρα να το κάνει ξανά βόλτα, να το κάνει βόλτα για να βρει παρκάρισμα. Διαφορετικά τι θα το κάνει, θα το καταργήσει. Ή θα το πάει να το παρκάρει στην επανομή.
1: Προχθές, Νίκο, στην περιοχή της Σταυρούπολης, όχι κάπου κεντρικά, έγραψαν έναν γνωστό και πρέπει να του ζήτησαν να παραδώσει.
0: Μήπως ήταν γύρω από τη Μονή Λαζαριστών.
1: Το δίπλωμα. Όχι, όχι.
0: Λέω, όχι, πήγε το όχι, μυαλό όχι, μου.
1: Μιλάμε σε άσχετο σημείο, χωρίς. Γιατί είχε παρκάρει ένα μέρος του αυτοκινήτου πάνω στο πεζοδρόμιο. Και έπεσε καταγγελία από γείτονα και τα λοιπά. Και πήγε, ναι. Στην Σταυρούπολη, σε ένα στενό, ήταν το αυτοκίνητο το μισό πάνω στο πεζοδρόμιο. Έπεσε καταγγελία και έπρεπε την άλλη μέρα να πάει να παραδώσει το δίπλωμα για κάποιες ημέρες που χρειάζονται.
0: Α, του πέραν και το δίπλωμα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με την κίνηση. Η Βασιλίση Όλγας είναι κουκλίτσα σήμερα. Κουκλίτσα μέχρι Βασιλέως Γεωργίου. Καταπράσινη, έχει λουλουδιάσει. Λοιπόν, η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κάποια θεματάκια περισσότερα. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Στην Πηλαία αρκετά καλά τα πράγματα. Στην Καλαμαριά βλέπω στη Χιλής. Καλά, βέβαια η Χιλής είναι εκεί. Οι γνωστές εργασίες, είχαμε βγάλει και την αντιδήμαρχο πριν από αρκετό καιρό. Έχουν φαγωθεί εκεί οι μισές θέσεις, έτσι. Και βλέπεις τώρα, με αυτές τις εργασίες που γίνονται η Χιλής δεν την πείραζε κανένας τίποτα. Μια χαρά, χαλαρός δρόμος.
1: Ναι.
0: Έλα όμως τώρα που μετά τις εργασίες αυτές, δες εδώ Μπάμπη τι γίνεται. Να τα κόκκινα. Προβλήματα δεν έχουμε, προβλήματα δημιουργούμε εκ του μειόντος.
1: Εμείς το λέγαμε ότι δουλειά δεν είχε ο διάβολος.
0: Ναι.
1: Χαϊδολογούσε τα παιδιά του. Το πάμε τρόπο που να περνάει, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα εκεί θα καταλήξουμε, πάμε στη Λαμπράκη.
1: Όλοι στην Τούμπα θα καταλήξουμε.
0: Ναι, καταλήξουμε, ναι. Βέβαια με τόση ανοικοδόμηση που έχει στην Τούμπα δεν ξέρω πού θα.
1: Στην Κούβα θα πάμε.
0: Στην Κούβα, δεν ξέρω, μάλλον θα πάμε για Κούβα και όχι για Τούμπα. Λοιπόν. Έχουμε κάποια θεματάκια εκεί στις διασταυρώσεις με τις γνωστές καθέτους, με Περεβού και Διαγόρα, όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την περιπλάνηση στην πόλη, έχω δει, Μπάμπη, ότι έχει σήμερα αρκετές εκδηλώσεις. Έχουμε Μονή Λαζαριστών πάλι κάποια συναυλία από τις Καδαρές, έχουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Σταύρο Ξαρχάκο, έχουμε διάφορα.
1: Καδαρέσεις είναι οι κόρες του Σκαδαρέσι, του γνωστού Παόξι, έτσι,
0: και
1: ευχαριστώ. Και
0: Μάλφα, εντάξει, πες ό,τι θέλεις. Γνωστός και για άλλα. Βλέπω εκεί πέρα στο προφίλ του ο Γεράσιμος Σκαδαρέσις. Έχει και μια παλαιστινιακή σημαία, έχει και μια σημαία
1: του... Είναι γνωστές οι θέσεις του, ξεκάθαρα.
0: Σημαία του Pride είχε βάλει αυτές τις μέρες, βλέπω διάφορα.
1: Είναι άνθρωπος λοιπόν, της πρόοδου. Έχουμε
0: θα σου τα κρατήσω αυτά, πρόσεχε, έτσι.
1: Έχουμε την ατζέντα, την πολιτική
0: ατζέντα.
1: Την ατζέντα
0: και βέβαια έχουμε. Για να πάμε.
1: Είμαι βέβαιος ότι τα περικλεί όλα αυτά.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 25 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο παράρτημα του ΜΙΤ Θεσσαλονίκης, στη Βίλα Μεχμέτ Καμπατζή, παρουσιάζεται το εμβληματικό έργο του Διονυσίου Σολομού «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Παπαδημητρίου, με τους Φωτεινή Τιμοθέου και Χρήστο Παπαδημητρίου επί σκηνής και ζωντανά ηχοπεριβάλλοντα από την Χρύσα Λαζαριώτου. Η παράσταση μεταφέρει τον θεατή σε ένα κόσμο οράματος, σάτιρας, βίας, ηθικής σύγκρουσης, με φόντο την έξοδο του Μεσολογγίου. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία των Τζόελ και Ethan Coen, Barton Fink. Ένας ανερχόμενος συγγραφέας έρχεται στο Hollywood για να δουλέψει ως σεναριογράφος, αλλά δεν έχει καμία έμπνευση, ως τη στιγμή που μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία φόνου. Η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη προβάλλει το ντοκιμαντέρ Αρκαδία Χαίρε του σκηνοθέτη Φίλιππου Κουτσαυτή στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Μέγαρο Μουσικής για πρώτη φορά η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνη «Τυραντό». Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η παραγωγή αυτή υπόσχεται μιας παγκόσμιας κλάσης λυρική εμπειρία, γεμάτη πάθος, θάρρος και μαγευτικές ερμηνείες. Στο εμβληματικό Επταπύργιο ζωντανεύει η κλασική όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνη. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και της εύθραυσης μιμή, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Ένα μουσικό αφιέρωμα στο έργο του Σταύρου Ξαρχάκου διοργανώνει η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο χώρο του OK Fest. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται οι σχεδαρέσες με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο indie, το rock και τις alternative επιρροές, υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη ενέργεια και χιούμορ. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε φίλες και φίλοι ότι μετά τη μία το μεσημέρι, βέβαια φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να πέφτουν τα site από τις 10-11, γιατί θα μπαίνουν όλοι υποψήφοι. Σύμφωνα με τουλάχιστον την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, μετά τη μία το μεσημέρι επίσημα θα αναρτηθούν, θα ανακοινωθούν οι καταστάσεις και βέβαια και στα κτίρια των γενικών και των επαγγελματικών
1: τώρα
0: ηλικίων.
1: Αλλάξανε οι εποχές, ναι. Νίκο, εμείς τρέχαμε να δούμε αν αναρτήθηκαν,
0: ναι, φυσικά, φυσικά,
1: στις αυλές. Τώρα βλέπεις.
0: Θυμάσαι. Και εκείνα βέβαια από κάτι μηχανογραφικές εκτυπώσεις τα βλέπαμε.
1: Μπράβο,
0: έτσι,
1: μπράβο. Και δεν μπορούσες και να ψιλοκαταλάβεις τι έγινε.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια χωρίς
1: τώρα μπορεί να πάρεις και SMS, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και
0: τώρα χωρίς ονόματα, γιατί τότε βγαίναμε. Βγαίνουμε στην πρόζα, έτσι.
1: Μπράβο, στην πρόζα.
0: Ήταν τα ονόματα ο ένας μετά τον άλλον, λίστα. Ήξερες δηλαδή τι ακριβώς έχει πιάσει ο άλλος. Τώρα μόνο με τον κωδικό. Οι υποψήφοι επίσης μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.mineedu.gov.gr.
1: Για να μπορέσει κάποιος να τη συγκρατήσει και να μπει σε αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να έχει 8 μεταπτυχιακά.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω όσοι είναι το ξέρουν. Πληκτρολογείς λοιπόν τον οκταξίφιο κωδικό σου και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Επίσης όσοι υποψήφοι, λέγαμε και νωρίτερα, έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία
1: SMS.
0: Και με SMS.
1: Έρχεται το μήνυμα και λέει, αγοράκι μου, τα πήγες πάρα πολύ καλά. Έτσι έρχεται το μήνυμα και λέει, έγραψες τόσο, μπράβο Λεβέντη μου.
0: Και στο κάτω-κάτω, κάτω, άμα δεν τα καταφέρεις, μπορείς να πας να κάνεις το επιχειρήν στην μακρινή Κίνα. Δεν ξέρω, έχει μπει στο Πανεπιστήμιο τμήμα Κινέζικης Φιλολογίας, όπως έχουμε. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κινέζικου πολιτισμού, όχι. Έχουν οι Κινέζοι ελληνικά, αλλά εμείς δεν έχουμε νομίζω κινέζικα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον σε επίπεδο πανεπιστημιακό.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Φροντιστηριακά μπορεί να μάθει.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, αν θέλει κάποιος να μάθει για κινέζικα, μπορεί να αρχίσει να ακούει και τραγούδια σαν αυτό του David Bowie. Έτσι.
1: Με το οποίο θα πάμε.
0: Θα πάμε
1: μας
0: σε δελτίο.
1: Παίρνει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη βούλα της Αΐτη.
0: David Bowie και Iggy Pop.
1: Και περιμένω πώς και πώς το Βασίλη τον Πεκλάδη. Τον περιμένω πώς και πώς.
0: Τον Εστιγωνία.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυόροφων κατοικιών σε πολλές περιοχές του Καράκας. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και πολλές δεκαετίες. Εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς, ενώ σύμφωνα με το Ρόιτερ, ο δήμαρχος του Τσακάο δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Όπως προειδοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός ο διπλός σεισμός υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θανάτους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Βενεζουέλας, κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας, ενώ ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου περαιτέρω καταρρεύσεων και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γνωστοποιηθούν και οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Προβλέπονται μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις των δανείων για περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση, ενώ έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, τονίζοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανότητα παραχώρησης εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν. Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Πολύ μεγάλος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος από νωρίς το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα είναι έντονο και τα οχήματα κινούνται σημειωτών στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος το νοσοκομείο νέος και τα Κωνσταντινούπολιτικά, ενώ ο κυκλοφοριακός φόρτος υπάρχει και στο ρεύμα κατεύθυνσης προς δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας έως και την Πολύχνη. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στις κυκλοφορίες στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Στην Καλυθέα στην Αθήνα, νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων, έπεσε ένας νεαρός άνδρας ηλικίας μόλις 17 ετών, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές για το συμβάν. χωρίς νερό για περίπου 3 ώρες θα μείνει σήμερα περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο, στη συμβολή των οδών Ξένου Στεφάνου και Μελενίκου του Δήμου Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης. Στις οδούς Δελφών, Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, Μακεδονίας Σακελαρίδη και στις παρακείμενες. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς συνεχίζονται ο ακραίος καύσωνας σε ευρωπαϊκές χώρες, δεκάδες θάνατοι έχουν σημειωθεί στη Γαλλία λόγω θερμοπληξίας και πνιγμού, 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, ενώ πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο σε περιοχές της Ισπανίας. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται παρόμοιο το σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ που θα στραφούν στη συνέχεια σε μεταβλητούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με ένα πολύ φρέσκο και σημερινό τραγούδι περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Και φρέσκο και σημερινό. Και φρέσκο και σημερινό θα πω.
0: Φρέσκα κουλούρια.
1: Σε όλους τους κακόπιστους. Αγγελική.
0: Τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Και φρέσκο και σημερινό.

0: Λοιπόν, καλημέρα, πάμε να πούμε και στο Βασίλη τον Μπεκλάρη που έχουμε μαζί μας.
1: Γεια σου ρε Βασίλη, γεια σου ρε Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς τα πας.
0: Καλά είμαστε, καλά. Λίγο νιστάζουμε, κατά τα άλλα είμαστε καλά.
2: Ναι, και είναι και δύσκολο τώρα και όσο πλησιάζει έτσι και η περίοδος των διακοπών, θα βγαίνει και η κούρα όλο και περισσότερο.
0: Έχεις δίκιο. Αυτό σχολιάζαμε λίγο πριν βγούμε στον αέρα, Βασίλη, για να λέμε, την αλήθεια.
1: Είναι μέσα στο μυαλό μας ο
0: Βασίλης. Αυτό σχολιάζαμε. Ναι, βέβαια του έδωσα και εγώ ένα κίνητρο εκεί πέρα, ένα επιχείρημα για να το σχολιάσει. Βασίλη, έχουμε αρκετά θέματα. Μία συνέντευξη νομίζω του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού.
1: Δημοσκοπήσεις έχουμε.
0: Έχουμε μία δημοσκόπηση η οποία...
1: Ράλι Ακρόπολης.
2: Ράλι Ακρόπολης, αυτό είναι σημαντικό.
1: Φυσικά, ρε φίλες.
2: Ράλι Ακρόπολης, δηλαδή... ξέρεις τώρα, να είδες. Παλιά είχαμε τέτοιες επιλογές και έλεγα, άσο δεν το κάνω τώρα, να πάω να παρακολουθήσω δηλαδή. Ναι. Και τώρα βέβαια τώρα που βάρει να τέλος πάντων μεγαλώνοντας, δεν είμαστε για Ράλι Ακρόπολης. Ο πρωθυπουργός όμως πάει και μπαίνει μέσα. Και...
1: όχι μόνο μπαίνει συνοδηγός, το παίρνει, λέει, δώστε μου να το πάρω εγώ και μιλάμε, έκανε κάτι τετακέ τρελά, δεν τα
2: έτσι
1: περίμενα.
2: Θα πάει και τη χώρα με τετακέ.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
2: γιατί γίνονται οι συνειρμοί, οι κατάλληλοι, έτσι.
1: Έλεγα στον Νίκο νωρίτερα, γιατί κάναμε ένα σχόλιο, ότι έχουμε δει πρωθυπουργούς να πετούν με F-16, εγώ σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, σε ράλι, δεν έχω δει κάποιον άλλον μέχρι τώρα. Είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά, Βασίλη.
2: Είναι, θα γίνει χαμός, λέει, επικοινωνιακά θα έχουμε διάφορα μπάτζι τζάμπι και τα λοιπά. Θα έχουμε αρχηγή στον ανταγωνισμό.
1: Α, μπράβο, τον άλλον. Μπράβο. Έτρεξε με ράλι ο πρωθυπουργός, τι θα κάνουμε εμείς με μπάτζι τζάμπι, αρχηγέ. Σμπρώξτε, παιδιά, σμπρώξτε τον.
2: Εντάξει, δεν πήγε όμως και σε χωμάτιν, εκεί στην πίστα έκανε κανένα δυο σβούρες, έτσι, τα τέτοια.
1: Εντάξει, δεν
2: βλέπω τώρα και στα πλάνα. Οι χωμάτινες σε μένα μ' αρέσουν στον Ράλι Ακρόπολης.
1: Συμφωνώ αλλά, και εγώ.
2: Αλλά πολύ σκόνη.
1: Ναι.
2: Πολύ σκόνη.
1: Το θέμα είναι εμείς σηκώσει σκόνη, αυτό είναι το ζήτημα. Μπράβο.
2: Ορίστε, ναι, έτσι θα τη φάσει. Δεν μπορεί να πάει και να βγεις.
0: Λοιπόν, πάντως στη δημοσκόπηση.
2: Για τον, παλιό δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος τώρα είναι στα κάγκελα. Ατσαλάκωτος.
1: Για το δικό μας,
0: για τον κύριο Αβραμόπουλο, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Τα προσωνύμια.
0: Κύριο Αβραμόπουλο, λες.
1: Ο
0: κύριος Αβραμόπουλος βγήκε χθες, προχθές, πότε ήταν και είπε, έλα τώρα, λέει, αυτά είναι μπούρδες, λέει.
1: Ναι, το είπε από την πρώτη στιγμή, το είπε, παιδιά.
0: Εγώ πρώτη φορά τον είδα να εκφράζεται έτσι ο πρώην διπλωμάτης, ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Γιατί είχε πάντοτε μια αστική ευγένεια που το χαρακτήριζε.
2: Ναι.
0: Ξέφυγε. Τον άκουσες εσύ, Βασίλη? Ναι. Μας ακούει ο Βασίλης? Έχω την αίσθηση ότι έχουμε κάποιο έλλειμμα επικοινωνίας.
1: Να τον προσπαθήσουμε και πάλι.
0: Τον προσπαθήσουμε.
1: Να μας δώσει.
2: Παρακαλώ.
0: Βασίλη, μας ακούς?
1: Δεν μας ακούει, να τον ξαναπάμε.
0: Γη καλή, Βασίλη.

0: βλέπεις, επίτηδες τα κάνει ο Βασίλης όταν δεν θέλει να απαντήσει εκεί που το στριμώχνεις κάποια στιγμή. Σου λέει: ναι, ναι, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Τα κάναμε και εμείς τα νιάτα μας, δεν παιδάκι, αλλά εντάξει τώρα.
1: Α, έτσι, ε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, σε παρακαλώ. Ναι, ναι,
1: Βασίλη, τώρα μας ακούς.
0: Βασίλη.
2: Τώρα εγώ ακούγομαι.
0: Ναι, εσύ, ναι, ακούγεσαι. Σε ακούμε.
2: Ωραία, εγώ σας δεν σας ακούω. Ανοίγω ραδιόφωνο μέσα στο σπίτι
1: γιατί
2: για να σας ακούω.
1: Γιατί δεν μας ακούει ο Βασίλης? Τι σημαίνει?
2: Έχω ένα πρόβλημα στην επιστροφή. Ο συνάδελφος εκεί μπορεί να το λύσει.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να σας ακούσω. Οπότε δεν θα πάμε σε διάλογο. Θα μιλήσω μόνος μου.
0: Μπράβο, κάνω το διάγγελμα. Λίτωσα.
2: Τώρα διορθώθηκε το ζήτημα.
0: Τώρα δώσε όμως διάγγελμα, δώσε Βασίλη. Ήρθε η ώρα του Βασίλη.
2: Όχι, τώρα σας ακούω, οπότε πάει πάλι το διάγγελμα.
1: Δεν σε διακόπτουμε, ξεκίνα τέλος πάντων.
2: Ήθελα να πω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι και τις κινήσεις που γίνονται, ο οποίος είναι σε μια έτσι περίοδο που τέλος πάντων έχει να παρουσιάσει κάποια πράγματα και θα προσπαθήσει, το μείζον ζήτημα βέβαια πέρα από αυτά τα επικοινωνιακά είναι το θέμα της ακρίβειας. Βλέπω και σήμερα στην Καθημερινή είναι το πρώτο θέμα, γιατί θα γίνει και την Δευτέρα μια σύσκεψη στο Μαξίμου. Πάνε για συμφωνία.

0: συμφωνία κυρίων με τους σούπερμαρκετάδες και τις εταιρείες παραγωγής τροφίμων είναι αυτό που το ξαναείδαμε στο παρελθόν, δουλεύει για λίγο, μετά δεν συνεχίζει αυτές οι συμφωνίες. Θα δούμε
1: αν συμφωνία κυρίων, είναι... αλλά οι κύριοι μένουν για λίγο κύριοι, μετά γίνονται αλήτες.
0: Λοιπόν, να πέσουν τιμές, γιατί ο στόχος είναι να αυτή στην έκθεση ο Πρωθυπουργός με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, και αυτό θα έχει να κάνει οργανωτικά, έτσι, κομματικά και με την καλύτερη δυνατή εικόνα και σε σχέση με το μείζον ζήτημα, έτσι, που αποτυπώνεται παντού, δεν είναι μόνο η δημοσκόπηση, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, είναι το θέμα της ακρίβειας, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τη, από τη βενζίνη, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, κυρίως τα τρόφιμα, τη στέγη και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα Βραμόπουλο απασχόλησε πάρα πολύ χθες την κυβέρνηση. Είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ συγκρατημένη. Υπήρχε μεγάλη ενόχληση και ανησυχία από αυτές τις θερμό δηλώσεις και τους χαρακτηρισμούς, μάλιστα, και τα μέτωπα που άνοιξε και με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο κύριος Αβραμόπουλος και άλλα. Είδαμε ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του για τον κύριο Αβραμόπουλο. Περιμένουν να λήξουν τα ζητήματα για να πάρουν ξεκάθαρες αποφάσεις, γιατί έσπεψε ο κύριος Αβραμόπουλος να αυτοχρηστεί και υποψήφιος. Του στάλει το μήνυμα ότι αυτά τα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και κανένας δεν είναι από μόνος του, ούτε καν ακόμα και ο Αβραμόπουλος. Που βέβαια το ζήτημα είναι τώρα πώς θα το χειριστεί και ο ίδιος. Βλέπω ότι η αντιπολίτευση σιγά σιγά, ενώ στην αρχή έτσι ήταν λίγο πιο προσεκτική και ευγενική, βγαίνει έτσι πιο μπροστά και αρχίζει να κατηγορεί τον κύριο Αβραμόπουλο, έτσι, για τη στάση του και για το γεγονός ότι βρέθηκε εκεί σε αυτή τη ΜΚΟ, και μετά από τη θέση, δηλαδή, τη θέση του Επιτρόπου που είχε για τη χώρα μας, και τέλος πάντων είχε αυτήν όλη την δραστηριότητα και εμπλέκεται τώρα σε αυτή την υπόθεση. Το ζήτημα για την κυβέρνηση είναι να φύγει από αυτά τα θέματα. Προσπαθεί να
2: πετύχει. Μα δεν είναι, δεν παίζει όμως και ψηλά στην ατζέντα, Βασίλη, το συγκεκριμένο
0: θέμα. Πρώτο θέμα παίζει.
2: Πρώτο θέμα, εγώ δεν το βλέπω.
1: Νομίζω ότι το τελευταίο 48ωρο, Βασίλη, έχει υποχωρήσει πολύ. Περισσότερο βλέπω, ας πούμε, τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ, τα ισοκομματικά της κυρίας Καϊριστιανού.
0: Πού, παιδιά, τα βλέπετε αυτά? Σε κάποια site τα βλέπετε συγκεκριμένα? Που είδα σε τρεις σταθμούς ήταν πρώτο
1: κοίταξε,
0: θέμα.
1: Κοίταξε, Βασίλη, θα σου πω το εξής. Προχθές, εδώ είμαστε, προχθές ήταν στις περισσότερες εφημερίδες πρωτοσέλιδο το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, χθες σχεδόν σε καμία.
2: Ούτε μόνο στη Λάκη.
0: Εγώ το βλέπω σε τηλεοπτικούς σταθμούς που παρακολουθώ, και το Action 24 που έβλεπα νωρίτερα, και το Μέγκα, και δεν θυμάμαι τώρα ποιο άλλο, που το είχαν πρώτο θέμα. Τέλος πάντων, φεύγουμε από εκεί, δεν θα είναι λοιπόν, δεν είναι πρώτο θέμα, αφού λέτε έχει υποβαθμιστεί, έχει πέσει χαμηλά. Βγήκε χθες πριν τα μεσάνυχτα ο Αβραμόπουλος σε σταθμό στο Action 24 για να μιλήσει και λίγο να τα διορθώσει τα πράγματα, και να πει ότι δεν εννοούσε κερατάδες στους Έλληνες εισαγγελείς, αλλά τους Βέλγους αστυνομικούς. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό διορθώνει τα πράγματα. Αν δεν είναι Έλληνες, είναι Βέλγος ο κερατάς, δηλαδή. Αυτό είπε. Δεν πήρε δηλαδή πίσω τη φράση, αλλά είπε ποιοι είναι οι κερατάδες. Και λέει, δεν θα απολογηθώ σε αυτούς, ας πούμε, κατώτερους σε τέτοιο βαθμίδας αστυνομικούς, τέλος πάντων, εκεί ενός τμήματος των Βρυξελών. Τώρα να πάμε στα άλλα τα ουσιαστικά. Είπα για την ακρίβεια, που είναι το μείζον θέμα, και τη σύσκεψη της Δευτέρας στο Μαξίμου, που είναι σήμερα πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Είναι τα θέματα που θέλει να κλείσει ο Πρωθυπουργός και να έρθει στην έκθεση με τους καλύτερους Ιωνούς. Αυτό θα δούμε πώς θα εξέλιξει, γιατί βέβαια δεν παίζει μόνος του σε αυτό το γήπεδο. Υπάρχουν ζητήματα που είναι ανοιχτά. Είδαμε χθες ότι ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση για τους διανεολήπτες από την Βουλή. Σήμερα είναι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά και τους πολίτες, αλλά βέβαια και τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους βασικά και τις περιφέρειες. Έχει μεταξύ αυτών αυτό που συζητήθηκε πολύ, τον τρόπο αυτό που θα ψηφίζουμε, γιατί αλλάζει συνέχεια.
2: Για εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο. Έτσι.
0: Σε ένα γύρο με δεύτερες επιλογές, όπου θα ψηφίζεις για δήμαρχο, αλλά και για. Και δεύτερη επιλογή θα κάνει και δήμαρχο.
2: Όχι, δεν είναι περίεργο, για να το καταλάβουν οι φίλοι ακροατές. Είναι σαν τις πανελλαδικές εξετάσεις που κάναμε το μηχανογραφικό και λέγαμε πρώτη σχολή αυτήν, δεύτερη εκείνη, τρίτη εκείνη. Και αναλόγως με το τι έπιανες και τα λοιπά, περνούσες σε μια σχολή που μπορεί να μην ήταν η πρώτη σου επιλογή, αλλά περνούσες έτσι κι αλλιώς στο πανεπιστήμιο.
0: Α,
2: Δεν θυμάσαι.
0: Βλέπω τότε συμπαθείς έτσι ανθρώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχουν καλή τύχη. Γιατί παίρνουν τις δεύτερες επιλογές, μαζεύεις δεύτερες επιλογές, κάτι γίνεται.
2: Και στο τέλος η δεύτερη επιλογή γίνεται πρώτη, έτσι.
0: Στο τέλος εκεί περάσαμε κιόλας. Δεν και περνάς εκεί που τέλος πάντων έχεις τη δυνατότητα. Στην αντιπολίτευση το Πασό χθες και ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μεγάλη δραστηριότητα, συνέντευξη στην ΕΡΤ και με τα θέματα τα εκλογικά, το στόχο που έδωσε ο Γιώργο Κουβαρά, την πολιτική, την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θα μπούμε στη μηχάνη του χρόνου για να έχουμε το δίλημα Μητσοτάκης και η Τσίπρας. Μίλησε για τους δανειολήπτες στο θέμα των ημερών και την αντιπαράθεση που είχε χθες στην Βουλή, γιατί πήγε στη συζήτηση του νομοσχεδίου και είχε αντιπαράθεση με τον κύριο Πιερακάκη. Ρωτάει τι θα γίνει με αυτούς που δεν είναι μέσα στη ρύθμιση, με αυτό που προβλέπετε, που δεν άντεξαν την παράνομη πρακτική των τραπεζών και πετάχτηκαν έξω από τη ρύθμιση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν το λέει νόμο Κατσέλη, το ΠΑΣΟΚ, το λέει νόμο ΠΑΣΟΚ. Και ο Σανδουλάκης, αυτό δεν είναι, γιατί έφυγε μετά, κύριε Κατσέλη.
2: Άκουσα την κριτική του Νίκου του Λαδιανού, ότι γιατί να λέγεται Κατσέλη και γι' αυτό το
0: βγαίνει καλά. Με κάποιο όνομα μένουν.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, νόμος ΠΑΣΟΚ. Και είναι να, και τέλος πάντων η τακτική που ακολουθεί, βέβαια άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, ένα ακόμα προσωπικό ενός πρώην πρωθυπουργού.
2: Αν είχα κάνει, είπε, αυτά που έχουν κάνει Μητσοτάκης και Τσίπρας,
0: ναι, αυτό, ναι,
2: θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο.
0: Έτσι. Βέβαια, βέβαια νωρίτερα.
2: Σε θεσμούς οικονομία και κοινωνία.
0: Ναι, ήταν μαγνητοσκοπημένη η συνέντευξη, γιατί βέβαια έγινε, δόθηκε νωρίτερα, γιατί το βράδυ, το απόγευμα χθες ήταν στο Καλέτζι, και πολύ εντυπωσιακό το πλάνο αυτό, με τη θέα κάτω στο ποτάμι εκεί στην Αχαΐα, δεν έχω βρεθεί εκεί σε αυτά τα μέρη, έξω δηλαδή από την Πάτρα και τα λοιπά, στην ορεινή Αχαΐα, πρέπει να είναι πολύ όμορφα, εκεί όπου βέβαια αναφέρθηκε στη διαδρομή, την πορεία, τη μνήμη του Ανδρέα Παπαδρέου, βάζοντας βέβαια το μήνυμα της πολιτικής ανατροπής, και το μήνυμα που έρχεται στις νεότερες γενιές, έτσι, παρακαταθήκη, κάνοντας πάλι κριτική.
1: Πάντως η τελευταία δημοσκόπηση της Real Poll δεν δείχνει και μεγάλες δυνατότητες στο ΠΑΣΟΚ για ανατροπή. Μάλλον συζητείτε πολύ και όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής με τον Μπάμπη.
0: Στην Ελλάδα πανηγυρίζουν πάντως.
1: Ναι, ναι, όπως λέγαμε με τον Μπάμπη στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, είναι η πρώτη φορά που κόμμα της αντιπολίτευσης είναι πάνω από το 20%.
2: Και είναι μονοψήφια η διαφορά με την κυβέρνηση.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, το λένε από χθες, γιατί έχουμε δύο εταιρείες τώρα που βγαίνουν πολύ μπροστά από τις άλλες. Είναι η Interview και η Real Polls, οι οποίες δεν είναι στο σύνδεσμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, που στον εταιριών, και ακούγεται αυτή η κριτική που ακούγεται για την Interview ότι βγαίνει πολύ ψηλά συχνά η Νέα Δημοκρατία, για τη Real Polls ότι αντίθετα υπάρχει μια άλλη, τέλος πάντων, έτσι,
1: άλλα την άλλη, πάνω, όχι, άλλα, άλλη πάντα.
2: Στον Αλέξη Τσίπρα, παιδιά, ναι, γι' αυτό.
0: Αλλά ακούγεται, βέβαια, αυτή είναι κυπριακή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά συνεργάζεται με το Protagon και έχει αυτά τα αποτελέσματα, έχει πέσει μέσα, έτσι, σε εκτιμήσεις. Πολλές φορές και για τις εκλογές στην Αθήνα με τον Χάρη Δούκα και για την άνοδο της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Για να ακούσουμε τα νούμερα λοιπόν που δίνει.
0: Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση και από τη μία και από την άλλη πλευρά για αυτές τις εταιρείες. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή εκφράζονται επιφυλάξεις που τις ακούς έτσι από τη μία.
1: Ωραία, υπάρχουν επιφυλάξεις. Είναι σαφές αυτό. Βασίλη μου, πάμε λίγο στα νούμερα.
0: Λοιπόν, στη Real Polls το προβάδισμα έχει πρόθεση ψήφου και μετά κάνει και μια εκτίμηση με μια άλλη μέθοδο. Uh-huh. Η διαφορά είναι στις 7 μονάδες, 25,8 στην πρόθεση, με 18,2 τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι 7,5 μονάδες. 9,4 τρίτη Καριστιανή και 8,9 το Πασό.
2: Στο κόφερ είναι στο Πασό.
0: Τρίτη ελπίδα για τη δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Μετά κάνει και αναγωγή, όπου μικραίνει ακόμα περισσότερο. Είναι κάπου στο 28,5
1: με 21.
0: Με 21. Είναι εκεί στις λιγότερο από 7 μονάδες, δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, η Real Polls και το ΠΑΣΟΚ, λέω, τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ, με μια διαφορά που τέλος πάντων προκάλεσε χθες πολλά χαμόγελα, 28,3 και η ΕΛΑΣ είναι 21,4. Ναι. Αυτό, 7 μονάδες παρακάτω.
2: Περίπου 4 μονάδες πιο πάνω από ό,τι δείχνουν την Ελλάδα και τον κύριο Τσίπρα οι υπόλοιπες εταιρείες.
0: Πάνω από 20%. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα τις τάσεις της MRB. Είναι οι τάσεις οι οποίες αυτές τις μέρες, τώρα είναι τώρα, αύριο, αρχές επόμενης εβδομάδας, πάντως αυτές τις μέρες είναι που κλείνουν κιόλας, γιατί μετά μπαίνουν στον Ιούλιο.
1: Ανοίξανε σαμπάνιες στην συμπαράταξη.
0: Γενικά εκτιμούν ότι υπάρχει, κύριε Ξανής, υπάρχει μια γενική εικόνα, επειδή μιλάμε και ακούμε και μαθαίνουμε και από άλλες δημοσκοπικές εταιρείες, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά όλες δίνουν μια ανωδική τάση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αυτές τις μέρες. Είναι όλα αυτά τα γεγονότα και κυρίως αυτό που τέλος πάντων είχε προκαλέσει αναταραχή, η παρουσία τόσων νέων προσώπων που έχουν προκαλέσει μια συζήτηση και ένα ενδιαφέρον γενικότερα στον κόσμο για το πώς αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, τι λένε, έτσι, να ακούσουν καταρχήν, και γενικότερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και φαίνεται να υπάρχει μια μικρή, την χαρακτηρίζουν κάποιοι, άκουγα χθες το απόγευμα και στην ΕΡΤ τον κύριο Γεράκη από τη ΜΑΡΚ, ο οποίος έλεγε ότι καταγράφεται από όλους αυτή η μικρή σταδιακή, έτσι, άνοδος των δυνάμεων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς να δίνει τέλος πάντων διαφορές άλλες στα υπόλοιπα κόμματα, έτσι, μεγάλες ανακατατάξεις και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ. Γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση, ΕΛΑΣ, η οποία μπαίνει δυναμικά το Σάββατο, έχει Εθνικό Συμβούλιο, θα παρουσιάσει την Κεντρική Επιτροπή. Έτσι, οργανωτικά θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, που τον χάσαμε το τελευταίο διάστημα. Και θα παρουσιάσει αύριο και τους τομεάρχες, δηλαδή θα έχει ένα 48ωρο αύριο και μεθαύριο έντονης παρουσίας. Καθώς καταλαβαίνετε ότι μπαίνοντας από εβδομάδα στον Ιούλιο θα αρχίσουν να λιγοστεύουν σιγά σιγά. Εντάξει, βέβαια ο Ιούλιος παραμένει και αυτός ένας μήνας που έχουμε δραστηριότητα, δεν είναι σαν τον Αύγουστο, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε πιο μικρή δραστηριότητα. Πασόκ λέγαμε νωρίτερα, Καλέτζι εκεί πέρα, είπαμε μνήμες, είπαμε αναφορές, αλλά και πάρα πολλές μεταγραφές, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν όλοι να κάνουν τις κινήσεις τους. Ακούγονται πάρα πολύ έντονα στο ΠΑΣΟΚ ότι ανοίξανε τις πόρτες και αυτές οι μεταγραφές που ακουγότανε με πρόσωπα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, όπως της κυρίας Κασιμάτη, του κυρίου Αποστολάκη, θα...
1: Βασίλη μου, συγγνώμη, αλλά θα πάρουμε και εμείς αναγκαστική μεταγραφή αν αργήσουμε λίγο ακόμα. Η Βούλα Ισαΐτη περιμένει με αγωνία να
0: δει για τους τίτλους. Υπόσχομαι, Νίκο,
1: είμαστε ακριβώς και 30.
0: Αύριο, και χωρίς να έχουμε έτσι τα προβλήματα που δεν ακουγόμασταν στην αρχή, θα μπορέσουμε να ακούσουμε και το τραγούδι στο κλείσιμο της εβδομάδας.
1: Εντάξει, ετοιμάσου. αλλά να μας ετοιμάσεις κι εσύ. Έλα, σε χαιρετούμε. Γεια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Γεια σου, φίλε. Γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φόβοι ακόμη και για χιλιάδες νεκρούς. Μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Αυξημένος ο κυκλοφοριακός φόρτος σήμερα στην Περιφερειακή Οδό με το πρόβλημα να είναι εντονότερο στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος των νοσοκομείων έως και την Πηλαία. Νεκρός μετά από συμπλοκή 10 και πλέον ατόμων ένας 17χρονος στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο που ανακοινώθηκε μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Συνεχίζεται ο φωνικός καύσωνας σε ευρωπαϊκές χώρες, δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 6 θάνατοι στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Αγγελική Μπρέλου εδώ με τα αγόρια της μπροστά, Μπάμπης και Νίκος. Συνεχίζουμε σχεδόν στις 9 παρά 20. Έχει στηθεί απ' έξω ο Χρήστος Τσαλικίδης και μας περιμένει, έτσι.
1: Κάνει με αγωνία. Προθέρμανση κάνει, γιατί προθέρμανση, ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Ζέσταμα, έχει αρχίσει εκεί πέρα,
1: και με
0: διατάσεις. Διατάσεις των σιαγώνων. Μία γρήγορη ματιά για επικαιροποίηση της κίνησης και πάμε επίσης σε μία γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Αλλά πρώτα κίνηση δεν βλέπω να υπάρχει.
1: Διαφοροποιήσεις όχι, και μάλιστα προς το καλύτερο.
0: Εγώ θα κοιτάξω λίγο πολύ δυτικά προς Άγιο Αθανάσιο, Σύνδο, Χαλάστρα και θα κοιτάξω και πολύ ανατολικά προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη.
1: Πριν Μουδανίων. Να πούμε ότι στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στην περιφερειακή, υπάρχει μια σύγκρουση οχημάτων πριν από τον κόμβο της Τριανδρέας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ουρές και τις καθυστερήσεις.
0: Προς τα δυτικά είναι.
1: Είναι από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
0: Από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ναι, σωστά. Γιατί έβλεπα το συμβολάκι στη μέση εκεί και δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας, με αποτέλεσμα από τα Κωνσταντινουπολίτικα και μέχρι και το σημείο το οποίο, στο οποίο έχει γίνει το τρακάρισμα, να δημιουργείται μια ουρά καθυστερήσεων, η οποία η αλήθεια είναι ότι θα αρχίσει να παίρνει και μεγαλύτερες προεκτάσεις σε λίγη ώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Θα μου επιτρέψεις, επειδή είχα ανοίξει τον Ελεύθερο Τύπο, να ξεκινήσω σήμερα από εκεί. Χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ευνοϊκή ρύθμιση. Εντός των προσεχώρων των μεταξύ βδομάδων, αυτό ακριβώς αυτή την έκφραση χρησιμοποιούσαμε και πέρσι το καλοκαίρι. Εντός των προσεχών εβδομάδων, λέει, θα τεθεί σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το περίφημο ΜΙΔΑ, για το οποίο ακούμε εδώ και δύο χρόνια, να δούμε τι θα γίνει.
1: Εγώ θα επιστρέψω στη Δημοκρατία. Παράδεισος για λαθρομετανάστες, γράφει εφημερίδα. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Επίσης, από την πρώτη σελίδα, ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το Σάλο και εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παραιτήσεις με βαρύτατες αιχμές από Κόκο Τσάκη και Παπα-Νικολάου.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα βλέπω στα νέα πάλι ιδιοκτήτες ακινήτων για άλλη μία φορά. Στο στόχαστρο, στο εκτελεστικό απόσπασμα, τρία φορομπλόκα, λέει, για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν εντός εισαγωγικών να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Τώρα το δεύτερο μου κάνει εντύπωση. Υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής, διότι ηλεκτρονική ταυτότητα δεν έχουμε βγάλει όλοι για όλα τα κτίρια, για όλες τις ιδιοκτησίες στην Ελλάδα.
1: Ξέρουμε ότι για όλα μας τα ακίνητα, ξέρουμε, γιατί είναι, ναι, θέτουμε πολλά.
0: Ξέρουμε πλέον ότι είναι υποχρεωτικό, αν θες να κάνεις κάποια δοσοληψία, κάποια μεταβίβαση. Πώληση ενοικίαση, να πεις ένα μηχανικό να σου βγάλει ηλεκτρονική ταυτότητα. Αλλά αν δεν χρειάζεσαι κάτι τέτοιο, αν έχεις μία ιδιοκατοίκηση, μέχρι να τη χρειαστείς δεν βγάζεις. Αυτό τι υποδηλώνει? Ότι θα πρέπει να το βγάλουμε υποχρεωτικά όλη την ηλεκτρονική ταυτότητα, προκειμένου να γίνει μετά υπολογισμό του ένφια. Τέλος πάντων, το τρίτο είναι που έγινε.
1: Θα έλεγα. Ναι. Αγόρασε τα νέα.
0: Το τρίτο είναι αυτό που μάθαμε από χθες. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων για τους επαγγελματίες με βάση μόνο τιμολόγια με αφημή. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να μαζέψει κάποιος άλλες αποδείξεις, πιθανώς δεν είναι και δικές του. Θα πρέπει να δίνει το δικό του αφημή, να βγαίνει τιμολόγιο ακόμη και για ένα ευρώ καύσιμα. Αυτά.
1: Πάμε στην εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, λέει η εστία, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν.
0: Καλά παιδιά, εντάξει τώρα, αυτή η εκτίμηση νομίζω έτσι προσωπικά ότι είναι λανθασμένη. Δεν θα έρχεται η Ευρώπη να μας δίνει εδώ τα φώτα του πολιτισμού, τα φώτα της κάθαρσης. Είδαμε τι γίνεται στην Ευρώπη και είδαμε αυτά τα διάφορα gate κλπ. Έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι εκεί στις Βρυξέλλες οι αδιάφθοροι και εδώ μόνο οι διεφθαρμένοι. Εντάξει τώρα, το λέω με κάθε επιφύλαξη. Υπάρχει και δικαιοσύνη, υπάρχει και διαφθορά. Και παντού και τέλος πάντων. Άντε τώρα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Γιατί... Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης.
1: Η Καθημερινή. Νομίζω σήμερα έχει και ποντίκι, Πέμπτη είναι. Ναι. Καμίνη Δυτική Ευρώπη, και μια εικόνα με μια δασκάλα να βρέχει με το λάστιχο με το νερό τους μαθητές της στο Φούλαμ στη Βρετανία.
0: Μια διακοπή. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και μαρτυρίες για αυτή τη συμπλοκή στην Καλυθέα. Να πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Πάμε,
0: για αυτό το μακέλεμα πάλι.
2: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
3: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
2: Το πιέζανε
3: στο στήθος.
2: Ήταν κάρπα.
3: Κάρπα, ναι.
1: Μάλιστα. Ήμουν βέβαιος ότι θα το πετύχουμε στο τέλος, γιατί βλέπα νωρίτερα τις άλλες δηλώσεις. Μιλάμε για τη δολοφονία ενός 17χρονου, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα μετά από συμπλοκή 10 νεαρών
0: τουλάχιστον
1: στην Αθήνα.
0: Νεαρών, από ό,τι μαθαίνω.
1: Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να δούμε, επειδή συνελήφθη ο δράστης, εμείς δίναμε νωρίτερα ότι βρέθηκε το μαχαίρι.
0: Και έχουν μαζευτεί
1: να μάθουμε και τα κίνητρα.
0: Τηλεοπτικά συνεργεία στην Καλυθέα, φυσικά, όπου έγινε αυτή η κατάσταση. Άλλη μια κατάσταση, πάλι ίδιες μαρτυρίες, πάλι ίδιες καταστάσεις, ίδιες φωνές. Η ίδια στενάχωρη κατάσταση. Πάμε παρακάτω.
1: Στην Καθημερινή λοιπόν ήμασταν, Καμίνη Δυτική Ευρώπη. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Βασίλης ο Πεκλάρης την Δευτέρα. Συνάντηση με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Αμερικανοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Και πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής.
0: Να τα με τις δημοσκοπήσεις που λέγαμε, στις 7,6 μονάδες περιορίζει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls, λέει η Κόντρα.
1: Η Κόντρα.
0: Η οποία ξέρουμε έτσι ότι στέκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2, προβληματισμός στο Μαξίμου.
1: Το ποντίκι, δύναμη κρούσης με άθαρτους, προχωράει συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα τα ακομμάτιστα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Λεζάντα, τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες, το 30% είναι το νέο 40%.

0: Πολύ πολύ γρήγορα, ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια με αφορμή τις απεργίες θέσεις σε τέσσερις κλάδους.
1: Political Agenda 2030, τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους, τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μανιφέστο, απαράδεκτη, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της.
0: Και απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της άρθρο. Πάμε σε ένα...
1: Και αν μου επιτρέπεις, γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εγγύηση, έχει μια έξυπνη προσέγγιση για το γεγονός ότι χθες οδήγησε...
0: Και μάλλον το συνδυάζει και με την εκκίνηση πολιτικών αγώνων. Λοιπόν, Beach Boys και καλοκαιρινό τραγούδι για να πάμε στα αθλητικά μας.

0: Έχουμε πολλά πολλά αθλητικά σήμερα. Παρότι έτσι είμαστε 25 Ιουνίου, έχουμε πολλά αθλητικά. Εγώ θα ξεκινήσω από την απώλεια ενός πολύ συμπαθούς ανθρώπου, του Τάκη του Γκόνια, το οποίο δεν το αναφέραμε σήμερα και το κρατούσαμε εδώ για τα αθλητικά μας, με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα. Ναι, και αύριο θα γίνει κηδεία. Σήμερα, θα γίνει κηδεία Τάκη Γκόνια.
0: Νεότατος, μόνο 54 χρόνια.
1: Ναι, από την κακιά αρρώστια, η οποία διαπιστώθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί δεν του είχαν δώσει πολύ μεγάλο προσδόκιμο ζωής. Έδωσε πολύ μεγάλη μάχη τους τελευταίους 3 μήνες. Πολλά μπορούμε να πούμε και πολλά είπαμε και χθες για τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος ήταν πολύ χαρισματικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρασε από το Λεβαδιακό, βέβαια αναδείχθηκε, μετά στον Ολυμπιακό, μετά στον Ηρακλή, μετά στον Πανιόνιο, στο εξωτερικό, σε μια εποχή που οι Έλληνες δεν έβγαιναν στο εξωτερικό. Για μια δεκαετία μετά ακολούθησε μια πορεία προπονητή, πρεσβεύοντας κάτι διαφορετικό από την εξασφάλιση αποτελέσματος, αλλά δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο θέαμα και σε αυτό το οποίο θέλει να βλέπει ο
0: και ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που είχαν και πολύ επικοινωνιακό χάρισμα, και γι' αυτό νομίζω συμμετείχε και σε αρκετές εκπομπές, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Εντάξει, ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερος άνθρωπος. Ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ο Γκόνιας. Και γενικά πάρα πολύ ειλικρινής, σε ένα χώρο στον οποίο κακά τα ψέματα την ειλικρίνα δεν τη συναντάς τόσο συχνά. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο Μουντιάλ. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά μεταγραφικά.
2: Στο Μουντιάλ, είχα μια υποψία. Είχα μια υποψία, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, ότι πριν το Μουντιάλ θα πήγαινε στον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, γιατί αυτή ήταν η δεύτερη βόμβα μετά την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Χθες ήταν η βόμβα στα αθλητικά. Εγώ να
1: η
0: πω την αλήθεια.
1: Η βόμβα ήταν ο Φάλο, βασικά, στα αθλητικά.
0: Καλά, θα πάμε και σε αυτό, αλλά ας αφήσουμε τον μπάσκετ για μετά. Στο ποδόσφαιρο ήταν βόμβα.
2: Ο Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι σταματάει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση από την εθνική ομάδα. Και έχει γίνει ένας τρελός χαμός, εγώ βλέπω και στο διαδίκτυο.
0: Με ερμηνείες, γιατί το έκανε αυτό, με ερμηνείες.
1: Ερμηνείες. Ο ίδιος είπε ότι είναι θέμα οικογενειακό. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ότι το θέμα είναι οικογενειακό. Άμα είναι οικογενειακό, θα πρέπει να μην παίζει κανένα στην εθνική ομάδα, να μην παντρεύεται. Μέχρι να ολοκληρώσει την. Να μην κάνει παιδιά, μέχρι να ολοκληρώσει την επαγγελματική του καριέρα. Είναι μια απόφαση η οποία σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Για μένα είναι μια κακή απόφαση για τον Γιάννη, από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν μπορώ να μην σεβαστώ αυτό το οποίο υποστήριξε. Δεν έβαλε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν είπε ότι αποσύρωμαι, είπε ότι δεν θα είμαι διαθέσιμο. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως. Η εθνική ομάδα δεν είναι ότι μπαίνουμε μέσα από ό,τι θέλουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι
2: υπάρχει πιθανότητα να έχει να κάνει, πέρα από τους προσωπικούς λόγους που ανέφερε, και στον τρόπο με τον οποίο τον διαχειρίστηκε μέχρι τώρα ο Γιοβάνοβιτς.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει καμία σχέση.
0: Ή γενικά η Ομοσπονδία. Όλοι σεβόμαστε.
1: Αλλά καλύτερα να τον πει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας.
0: Όλοι σεβόμαστε, πραγματικά και εγώ, τον κάθε αθλητή. Το έχω ξαναπεί, απλά το έχω πει και για την εθνική ποδοσφαίρα και την εθνική μπάσκετ, γενικά για όλες τις εθνικές. Είχα στεναχωρηθεί, ας πούμε, όταν στην κορύφωση της καριέρας του και ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης είχε αποχωρήσει από την εθνική ομάδα μπάσκετ. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει απέναντι στο εθνόσημο. Στο εθνόσημο, όταν είσαι σε μια ηλικία, πρέπει να την υπηρετείς τη ρημάδα την εθνική, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
1: Έχει σημασία το τι έχει πετύχει ο καθένας. Και με τον Διαμαντίδη είχα διαφωνήσει και με άλλους παίκτες είχα διαφωνήσει που είχαν πει από
0: Σωστά.
1: την εθνική ομάδα. Από την άλλη, σέβομαι τους αθλητές οι οποίοι.
0: Βλέπεις εκεί κάτι υπεραθλητές στην Ισπανία, στην Αργεντινή. Βλέπεις το Μέση τώρα, το Ρονάλντο.
2: Καλά, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρουμε. Δεν είναι και εύκολο τώρα σε ένα παιδί σαν τον Κωνσταντέλια, τώρα εγώ θα πω, που είναι στο ανέβασμα, που θα ξέρει ότι θα του δώσει και υπεραξία η συμμετοχή του.
0: Βέβαια.
2: Να επιλέγει για τους προσωπικούς λόγους να μένει εκτός.
1: Όπως επίσης για μένα, και δεν μπορεί μια ομοσπονδία να το παίρνει ελαφρά την καρδία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν αύριο αποφασίσει να κάνει το ίδιο Καρέτσας, αν μεθαύριο το κάνει ο Τζόλης.
2: Καλά, δεν είναι μια τάση όμως, ρε Βασίλη. Υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους.
1: Στο μπάσκετ έγινε τάση.
0: Στο μπάσκετ έγινε τάση, ναι.
1: Έγινε τάση.
0: Και ειδικά στη δικιά μας τη χώρα. Γιατί βλέπω ότι σε άλλες χώρες οι άνθρωποι με φιλότιμο και μεγάλες ντίβες παίζουν στα 38 και στα 40 τους. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είπαμε ότι έπρεπε να πούμε. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ που είχαμε ενδιαφέροντες αγώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, Μουντιάλ. Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό 0-3 την Τσεχία, και η μεγάλη έκπληξη έγινε στη νίκη της Νότιας Αφρικής επί της Νότιας Κορέας με 1-0. Το Μεξικό και η Νότια Αφρική πέρασαν στην επόμενη φάση. Η Νότια Κορέα θα περιμένει να δει αν είναι μέσα στους καλύτερους τρίτους.
0: Αντίστοιχες όμιλο... ελπίδες για τρίτο έχει και η Τουρκία ή είναι οριστικά αποκλεισμένη?
1: Η Τουρκία έχει τελειώσει. Η Βραζιλία ανοίξε με 3-0 με γκολ του Βινίσιου στη Σκωτία. Το Μαρόκο με 4-2 την Αϊτή. Από 7 βαθμούς προκρίθηκαν στην επόμενη φάση Βραζιλία και Μαρόκο. Η Σκωτία θα περιμένει να δει. Θα σας πω μετά την βαθμολογία πώς έχει. Και Βοσνία κατά 3-1. Ελβετία Καναδάς 2-1. Η Ελβετία πέρασε την επόμενη φάση. Το ίδιο και ο Καναδάς. Η Βοσνία θα περιμένει με τους 4 βαθμούς που έχει. Κατά πάσα πιθανότητα θα προκριθεί ως μέσα στους καλύτερους τρίτους. Αυτή τη στιγμή στους τρίτους, υπενθυμίζω, θα περάσουν οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Βοσνία έχει 4 βαθμούς με 3 αγώνες. Σουηδία με 2 αγώνες έχει 3 βαθμούς, όπως και η Κροατία. Η Νότια Αφρική 3 βαθμούς σε 3 αγώνες. 3 βαθμούς σε 2 αγώνες Αλγερία, Παραγουάη επίσης. Η Σκωτία 3 βαθμούς σε 3 αγώνες. Και με 2 βαθμούς και με αγώνα λιγότερο είναι το πράσινο ακροτήρι, το Βέλγιο, 1 βαθμό για το Κονγκό και το Εκουαδόρ. Και το Εκουαδόρ είναι στο κόλπο. Το οποίο σήμερα παίζει βέβαια στις 11 το βράδυ για τον 5ο όμιλο με τη Γερμανία. Ενώ η Ακτή Λεφαντοστού στις 11 η ώρα επίσης παίζει με το Κουρασάο. Στον 6ο όμιλο, στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία-Σουηδία. Το Ιαπωνία-Σουηδία, παιδιά, είναι παιχνίδι πρόκρισης. Αν έχουμε νικητή, θα περάσει και στην επόμενη φάση. Και στις 5 τα ξημερώματα Παραγουάη-Αυστραλία, παιχνίδι πρόκρισης, και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τουρκίας.
0: Ωραία.
1: Και έχει πιο ούτως ή άλλως εκτός.
0: Για να τα προλάβουμε όλα, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είχαμε την βόμβα της μετακίνησης του πύργου του Ολυμπιακού στο Παναθηναϊκό και έχουμε και άλλα.
1: Με ελληνικό διαβατήριο κιόλας.
0: Έχει πάρει διαβατήριο.
1: Με ελληνικό διαβατήριο είναι στα τελειώματα της υπόθεσης, παρότι επικρατούσε η αίσθηση ότι θα καθυστερήσει να το πάρει ο Μουσταφά Παλ. 6 εκατομμύρια για 3 χρόνια, 2+1 είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Μουσταφά Παλ στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης ανακοίνωσε τον Κεν Μπιρτ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Σήμερα ή αύριο περιμένουμε οριστική εξέλιξη με το θέμα του Λαριτζάκη.
0: Μπιρτς, μισό λεπτό. Χθες όλοι βοούσε ο τόπος ότι είναι πλέον σχεδόν επίσημο του Λαριτζάκη και θα το πιστώσω στον Βασίλη τον Βλαχόπουλο που από την προηγούμενη εβδομάδα. Από την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε πει.
1: Άλλο αυτό, ναι,
0: ενώ ήταν πολύ στο παιχνίδι, μου είχε πει, είχε κλείσει το μάτι ότι μάλλον στον Άρη καταλήγει.
1: Η αίσθηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ Άρη και ΑΕΚ ότι ο Άρης έχει πλεονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ έχει
0: και ακούστηκε, συγγνώμη, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, και ακούστηκε και για το Θανάση Αντετοκούμπο και νομίζω κάτι.
1: Άσου Θανάση το θέμα. Λιγάκι.
0: Ωραία, πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Από όσο ξέρω, ο ΠΑΟΚ έχει λάβει συμβόλαιο από τον Ελουστόντο για συμβόλαιο διάρκεια 3 ετών, 2+1, και έχει ανανεώσει και ο Τάισον, έχει τελειώσει δηλαδή και αυτό. Για την ανανέωση συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο.
0: Γιατί μπερδεύτηκα, ναι. Για ποδόσφαιρο πήγαμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Μπερδεύτηκα λίγο. Έφαγα πολιτισμικό σοκ.
1: Δεν τα είπαμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ηλία Χαραλάμπου στην τεχνική ηγεσία.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Σε μια κίνηση που για μένα είναι πολύ σημαντική και εντύπωση του Χαραλάμπου. Πήγε στον Λεβαδιακό και δεν αναζήτησε κάτι καλύτερο στην καριέρα του. Και για το κλείσιμο, εχθές είχε παιδιά ένα παιχνίδι μπάσκετ αποθέωσης του μπάσκετ, Μπαρσελόνα Βαλένθια 84-108.
0: Αυτό που έλεγες που περίμενες με το Μοντέρο ηγέτη πάλι.
1: Η Βαλένθια κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της, αλλά αυτή η ομάδα είναι πραγματικά χάρμα φθαλμών. Είναι καταπληκτική. Αν δεν ήταν, τι να πω τώρα, αν δεν είχε το υπόβαθρο, μπορεί να έχει κατακτήσει πολλά περισσότερα πράγματα φέτος. Δηλαδή, αν είχε το υπόβαθρο, μάλλον μια ομάδα η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη, ας πούμε, στην Ευρώπη, μπορεί να έχει κατακτήσει περισσότερα πράγματα.
0: Τι περισσότερα το μπάσκετ, το πες το, τη Euroleague να είχε κατακτήσει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το καταλάβαμε.
1: Πολύ καλή ομάδα.
2: Πολύ καλή.
1: Ήταν okay. άσχη στον ημιτελικό με τη Real. Γιατί
2: Real δεν πειράζει. Έχει την επόμενη χρονιά μπροστά της, Βασίλη.
1: Ναι, δεν πάτε. Και εμείς έτσι λέμε πάντα. Δεν πειράζει του χρόνου.
2: Μπράβο.
1: Αλλά έχουν περάσει πολλά.
2: Ναι, αλλά αυτή βλέπεις ότι ήδη έχει κάνει τα άλματα που χρειάζονται.
0: Ο Μοντέρο τελικά που πάει. Δεν μας είπε
2: τον τελικό.
1: Φεύγει η μισή παίκτες. Φεύγει ο Μοντέρο, πάει Ολυμπιακό. Φεύγει ο Κι, πάει στη Φενέρμπαχτσέ, η οποία κλείνει μάλλον και τον Σαββόν Σιλτ και τον Λάρκιν. Έχει πολλές μεταγραφές στην Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα κάνουμε καιρό να σε δούμε. Καλά να περάσεις.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, Βασίλη, για χαρά.
0: Καλά να περνάτε κι εσείς σήμερα. Εμείς, Μπάμπη, αύριο.
2: Πάμε. 6 ώρα θα είσαι εδώ το πρωί.
0: Θα είμαι, μάρτυρα μου ο Θεός.
2: Πάμε τότε. Φύγαμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε 32 ανέρχονται έως αυτήν την ώρα οι νεκροί και πάνω από 700 είναι οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανέφερε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λαγουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα που κατά την αρχηγό του κράτους είναι αυτή που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Προκάλεσαν κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών σε πολλές περιοχές του Καράκας. Εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς, ενώ όπως προειδοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θάνατοι. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα που υπέστη πλήγμα από το διπλό σεισμό, ο οποίος προκάλεσε ευρείες καταστροφές, διαβεβαίωσε το βράδυ χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην εσωτερική επικαιρότητα φέρεται να ομολόγησε ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα. Σε οπαδικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία τη φωνική συμπλοκή. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριές στο θώρακα και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. 18 άτομα που προσήχθησαν παραμένουν στη Γαδά και εξετάζονται, ενώ μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της φωνικής συμπλοκής μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για δακτυλικά αποτυπώματα και λήψη DNA. Μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Προβλέπει μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και τις δόσεις των δανείων για περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση, ενώ έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το γραμματέα της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος. Πληροφορίες κάνουν λόγο για την πιθανότητα παραχώρησης εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Την ίδια ώρα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Χωρίς νερό ως τη μία το μεσημέρι, αρχής γενομένης από τις 10 το πρωί θα μείνει σήμερα περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο. Λόγω των εργασιών θα σημειωθούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δελφών Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, Μακεδονίας και Σακελαρίδη, καθώς και στις παρακείμενες. Συνεχίζεται ο ακραίος καύσωνας στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι έχουν σημειωθεί στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, ενώ 6 θάνατοι κατεγράφησαν στην Ιταλία. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
5: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
4: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είμαστε και εμείς στο στούντιο. Σήμερα just συνεπείς στο ραντεβού μας στο πρωινό το ραδιοφωνικό. Ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Είναι μια δύσκολη μέρα από πλευρά έτσι, από άποψη επικαιρότητας. Είχαμε ένα οπαδικό επεισόδιο με ένα 17χρονο παιδί που έπεσε νεκρό και μάλιστα ο δράστης ανήλικος παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές. Αυτό έγινε στην Αθήνα, τα μεσάνυχτα, στην Καλυθέα συγκεκριμένα. Από την άλλη είχαμε και αυτό το διπλό το σεισμό, δηλαδή μιλάμε για σκηνές απόλυτης καταστροφής, όπως τα είδαμε τουλάχιστον, τα βλέπουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και τις εικόνες από το Earth News. Μιλάμε για 7,2 και 7,5 ρίχτερ, έγινε δηλαδή με διαφορά λίγων δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Οι μεγαλύτερες ζημίες καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα στο Καράκας και η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εμείς σε πολύ λίγο θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια σύνδεση με το Καράκας, να δούμε τι γίνεται με την ελληνική κοινότητα που έχει μια παρουσία εκεί στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε τώρα για όσους κινήσετε στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά την κίνηση, ότι είναι πολύ αυξημένη στην περιφερειακή πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Αγίου Παύλου, και από εκεί και πέρα τα προβλήματα ξεκινούν στην Τούπα και φτάνουν μέχρι και λίγο μετά τη Μαλακοπή. Στην αντίθετη κατεύθυνση δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ζητήματα, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Θα έχουμε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική περιφερειακή από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί, από τον κόμβο του Παπαγεωργίου μέχρι τον K16, είναι ο κόμβος της Λαχαναγοράς, είναι και στις δύο κατευθύνσεις και περιλαμβάνονται σε αυτές τις εργασίες και οι κλάδοι εξόδου και η κύκλικη κόμβη, Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μεάνδρου. Και αυτό το που λέμε το κλασικά εικονογραφημένα, είναι δυνατόν καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο και να είναι ανοιχτή η περιφερειακή? Όχι φυσικά. Γιατί? Γιατί από τις 11 το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας. Το ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 είναι πηλαίας πανοράματος. Δηλαδή για άλλη μια φορά, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο, μια δουλειά που θα μπορούσε να προγραμματιστεί μεσοβδόμαδα για παράδειγμα, θα γίνει Σαββατοκύριακο που υπάρχει φόρτος ούτως ή άλλως στην περιφερειακή.
1: Αν προγραμματιζόταν Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: θα λέγαμε, μάλλον αν προγραμματιζόταν μέσα στην εβδομάδα, θα λέγαμε πώς θα πάμε στις δουλειές μας. Τώρα προγραμματίζεται για Σαββατοκύριακο, πώς θα πάμε στη Χαλκιδική. Βγαίνεις Βούλγαρη, πέρυσι Εγνατία, βγαίνεις Βούλγαρη και έφτασες.
0: Επειδή εγώ το δοκίμασα, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο που είχε εφαρμοστεί αντίστοιχος, ναι, αποκλεισμός, όση ώρα έκανα να φτάσω από την έξοδο της από τη Βούλγαρη, ναι, από την έξοδο της Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο συγκεκριμένα, τόση ώρα και ίσως και παραπάνω έκανα να διασχίσω το κέντρο μέχρι να φτάσω στην έξοδο στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο

0: Πανταχώθεν, αυτό είχε γίνει. Άρα, από όλους τους δρόμους κατέβαιναν αυτοκίνητα.
1: Άρα,
0: ήταν τρομερό.
1: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου για το πόσο σημαντικός είναι το flyover.
0: Ναι, θα έλεγα η περιφερειακή κατά βάση. Εν πάση περιπτώσει, ναι, γιατί αν ήταν ανοιχτή η περιφερειακή δεν θα είχαμε αυτό το ζήτημα.
1: Πρέπει να γίνουν εργασίες.
0: Να έχετε λοιπόν το νου σας. Και όπως λέει ο Χρήστος, να ξεκινήσετε πολύ νωρίς. Θέλετε να πάτε, βρε αδερφέ, για ένα μπανάκι στην Ηράκλεια, έτσι, καλή κράτη. Εδώ κοντά, δεν λέω πολύ μακριά.
1: Γιατί να ξεκινήσει στις 10.
0: Γιατί στις 10. Από τις 5 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσετε και να μην ταλαιπωρηθείτε.
1: Όχι 5, αλλά 7.
0: 5.30.
1: Άλλωστε, το πρωινό το πουλί είναι που πιάνει το πρώτο το σκουλικάκι.
0: Το σπίρι, ναι.
1: Πώς το λένε, τέλος.
0: Εντάξει, λοιπόν, οπότε να έχετε αυτό στο νου σας. Από εκεί και πέρα, με τον καιρό, τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, να το πάμε λίγο από την Ευρώπη. Μιλάμε για ακραίες συνθήκες σε καύσωνα στην Ευρώπη, έτσι. Έχουμε πολλούς θανάτους, δεκάδες θανάτους στη Γαλλία από θερμοπληξία, αλλά και από πνιγμό. Μείναν πολλά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δηλαδή υπάρχει ζήτημα στις υποδομές, στην ενέργεια. Εδώ στην Ελλάδα μέχρι στιγμής είμαστε καλά, αλλά δεν ξέρω για πότε.
1: Ακόμα αντέχουμε. Γιατί η χώρα πηγαίνει με τον γκάζι πατημένο.
0: Όχι, να, τέτοια δεν μπορώ να ακούω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και με ζώνη ασφαλείας όμως.
0: Ξεκινήσαμε λίγο. Ναι.
1: Να πούμε ότι χθες το βράδυ ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Είναι πλέον νόμος του κράτους. Μπαίνει σήμερα τέλος εποχής για τις δεύτερες Κυριακές τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς έρχεται στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τα άλλα κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα ξέρεις τι λέω να κάνουμε, Χρήστο. Να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάμε Βενεζουέλα. Δεν θα πάμε για καλό βέβαια, γιατί δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Αλλά είναι τέτοια επικαιρότητα που πρέπει να δούμε τι γίνεται και εκεί.

0: Η σύνδεση που σας είχαμε υποσχεθεί, θα πάμε αμέσως στο Καράκας. Είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Μαραγγελής, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαραγγελή.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Βέβαια, εκεί τώρα είναι μεσάνυχτα και ζητούμε και συγγνώμη που σας κρατούμε ξύπνιο τέτοια ώρα, αλλά από την άλλη νομίζω ότι μετά τα 7,5 ρίχτερ δύσκολα θα κοιμηθεί κανείς απόψε.
2: Βέβαια, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και ναι, έχουν παίρνω τηλέφωνα και μιλάω με πολύ κόσμο και βέβαια δεν αποκλείεται να κοιμηθώ απόψε.
1: Κύριε Μαραγγελή, υπάρχουν πληροφορίες, στοιχεία για τους Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα, είναι όλοι καλά στην υγεία τους μετά τη σεισμική δόνηση?
2: Ναι, τώρα δεν έχω ακούσει τίποτα δυσάρεστο για κανέναν, είμαστε όλοι καλά. Και εντάξει, μέχρι το πρωί θα μάθουμε, σίγουρα θα έχουμε νεότερα, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα δυσάρεστο για πατριώτες.
0: Πείτε μας λίγο έτσι για αυτές τις σεισμικές δονήσεις, πώς τις βιώσατε? Καταρχάς δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό το μέγεθος, τουλάχιστον πολύ μεγάλο για τη Βενεζουέλα. Έχει ξαναγίνει τέτοιο σεισμός?
2: Όχι. Το πιο ισχυρό που είχε γίνει τότε το 1967 ήταν γύρω σε 6,5-6,7 εκεί. Μιλάμε το 1967, από τότε και μας το λέγανε, το περιμέναμε ότι θα γίνει ένα μεγάλο σεισμό, αλλά δεν, εντάξει, έγινε τώρα και πιο μεγάλο. Αλλά μετά από αυτό, πριν από το 1900, δηλαδή δεν είχε καταγραφεί τόσο μεγάλο σεισμό στη χώρα.

0: ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή φαντάζομαι ότι τώρα, βλέπουμε και εμείς εικόνες με κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Τι σας λένε οι αρχές?
1: Ναι. Δυστυχώς, ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια. Πρέπει να έχει μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματίες, βέβαια, πάρα πολλούς. Αλλά δεν έχουμε ακόμα επίσημα. Δηλαδή, εγώ είχα ακούσει 36 νεκρούς, αλλά αποκλείεται. Δηλαδή, μέχρι το πρωί, ώρα Καράκας, θα ακούσουμε μεγάλη διαφορά. Και τραυματίες, βέβαια.
2: Τώρα,
1: και
2: σε
1: πολλά κτίρια, ναι.
2: Σε τι φάση βρίσκεστε? Έχουν επιστρέψει κάποιοι στα σπίτια τους? Παραμένουν έξω ο κόσμος? Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
1: Αυτοί που αισθάνονται ασφαλές, δηλαδή που δεν έχουν πάθει μεγάλη ζημία στα σπίτια τους, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους. Άλλοι έχουν πάει αλλού. Έχουν ψάξει τον τρόπο να πάνε να κοιμηθούν αλλού, να περάσουν τη βραδιά τους αλλού.
2: Έχουν ανοίξει δηλαδή γήπεδα, ανοιχτοί χώροι?
1: Ναι, ακόμα φοβούνται πολύ.
2: Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι για να πηγαίνει ο κόσμος να διανυκτερεύσει?
1: Η κυβέρνηση βέβαια έχει ανοίξει, έχει βάλει διαθέσιμα μέρη, αλλά και επίσης και εμείς ήδη η κοινότητά μας, για όσους πατριώτες, δηλαδή όσους Έλληνες έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, έχουν πάθει ζημία στα σπίτια τους, μπορούν να περάσουν στην κοινότητα τη βραδιά. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει μεγάλες κινήσεις που έχει πάει ο κόσμος.
2: Σε δική σας ώρα στη Βενεζουέλα πρέπει να ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα όταν έγιναν αυτοί οι δύο σεισμοί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 6 και κάτι το απόγευμα, ναι.
2: Άρα εκείνη την ώρα τι λειτουργούσε και τι δεν λειτουργούσε, για να καταλάβουμε. Για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα τα σχολεία μεσημέρι κλείνουν. Δεν λειτουργούν τα σχολεία, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει στη Βενεζουέλα.
1: Πρώτα-πρώτα ήταν αργία, επειδή ήταν εθνική γιορτή. 24 Ιουνίου εδώ στη Βενεζουέλα γιορτάζεται ως εθνική γιορτή. Και ήταν αργία. Και δεν δουλεύανε. Πολλοί ήταν στον δρόμο, άλλοι στα σπίτια του, δηλαδή ήμασταν σε άλλα θέματα. Ούτε δουλειές ούτε σχολεία υπήρχαν.
2: Τα κτίρια που κατέρευσαν, επειδή είδαμε και ολόκληρες πολυκατοικίες με πολλούς ορόφους να πέφτουν, είναι παλιά κτίρια ή αυτή η δόνηση προκάλεσε ζημιές ούτως ή άλλως και σε πιο σύγχρονα?
1: Παλιά κτίρια πρέπει να είναι παραπάνω από 40-50 έτη που χτιστήκανε, και σίγουρα δεν θα είχαν τα μέτρα ασφαλείας, για αντισεισμικά μέτρα, όπως θα κάνουν τώρα τα κτίρια.
2: Έχετε εσείς κάποια ομάδα, δεν ξέρω, στο Viber ή σε κάποια εφαρμογή που να επικοινωνείτε με τους άλλους ομογενείς, για να μήπως εκφράσουν κάποια ανάγκη για κάτι συγκεκριμένο?
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε εδώ, χρησιμοποιείται το WhatsApp πολύ, όπως στην Ελλάδα το Viber, και έχουμε κάνει ομάδες σε κάθε πόλη, με κάθε κοινότητα. Έχουν αυτά τα group και όποιος έχει ανάγκη το λέει, επικοινωνεί, και είμαστε σε συνεργασία με την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία, για όποιος έχει μεγάλες ανάγκες να επικοινωνήσουμε και με την πρεσβεία.
0: Ρεύμα και νερό έχετε, κύριε Μαραγγελή?
1: Ναι. Σε μερικά σημεία δεν θα έχει. Εμείς δεν είχαμε, ας πούμε, ρεύμα δεν είχαμε από την ώρα που έγινε το σεισμό μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου. Δεν είχαμε ρεύμα, αλλά τα μεσάνυχτα μας γύρισε το ρεύμα και βέβαια το νερό. Αλλά σε άλλα μέρη πιστεύω σιγά σιγά βάζουν το ρεύμα σε άλλα μέρη της πόλης.
0: Και επειδή βλέπουμε και κάποια ψηλά κτίρια, για παράδειγμα, εσάς όταν συνέβη ο σεισμός, όταν είχατε τη δόνηση, σε ποιον όροφο κατοικούσατε εσείς?
1: Πώς, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Λέω, επειδή βλέπουμε στα πλάνα που μεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ψηλά κτίρια, όταν έγινε ο σεισμός, το δικό σας το διαμέρισμα, σε ποιον όροφο βρίσκετε?
1: Εγώ ζω στο 14ο όροφο.
0: Άρα εκεί γίνεται και διαφορετικά αντιληπτή η αίσθηση
1: μεγάλη,
0: της δόνησης.
1: Εμείς καταλάβαμε μεγάλη αναταραχή, βέβαια. Ταραχθήκαμε πάρα πολύ, αλλά πέσανε πολλά πράγματα στο σπίτι, ξέρω εγώ, ποτήρια, πιάτα και τέτοια, αλλά δεν ράγισε. Δηλαδή είχαμε μικρές, ράγισαν λίγο τα ντουβάρια και αυτά, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
2: Ναι. Μετασεισμούς είχατε, νιώσατε μετασεισμούς έτσι δυνατούς?
1: Ναι, σίγουρα, ναι.
2: Δηλαδή και τώρα που μιλάμε γίνονται μετασεισμοί?
1: Τώρα καταλάβαμε, πριν ένα τέταρτο έγινε άλλο μετασεισμός.
2: Οι ειδικοί σεισμολόγοι τι λένε? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει κάποιος μεγάλος σεισμός μέσα στις επόμενες ώρες?
1: Ναι, για αρκετές ημέρες, μάλλον την εβδομάδα, ναι. Τουλάχιστον 5-6 μέρες θα γίνει μετασεισμός.
2: Μάλιστα. Πώς είστε οι Έλληνες ομογένοι στο Καράκας?
1: Στο Καράκας πρέπει να είμαστε γύρω στους
2: 800. 800 είπατε?
0: 800 Έλληνες.
1: Ναι, 800 με 1000.
2: Υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθείτε, να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία για να απομακρυνθείτε σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε Ελλάδα? Το σκέφτεστε ως ενδεχόμενο?
1: Άμα είναι ανάγκη, ναι, είναι διαθέσιμη η πρεσβεία να βοηθήσει σε όποιες ανάγκες θα έχουμε. Ναι. Υπάρχει, ναι, υπάρχει σχέδιο. Ναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Μαραγγελή, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους. Έχετε τις ευχές μας από εδώ, από Ελλάδα, και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Μαραγγελής, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Καράκας.

0: Και μιας ο λόγος για το Καράκας και τον τρόμο στη Βενεζουέλα από τον διπλό σεισμό των 7,2 και των 7,5 Ρίχτερ και όπου πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινες, ο πρώτος απολογισμός, Μαρία, κάνει λόγο για 32 νεκρούς, 700 τραυματίες. Η κατάσταση είναι ρευστή, ακούσαμε τον κύριο Μαραγγελή. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο που υπέστη σοβαρές ζημιές και έχει ανασταλεί και η λειτουργία των σιδηροδρόμων αλλά και των σχολείων.
1: Ναι, και να σου πω τώρα και το παράδοξο. Εντάξει, σε τέτοιες στιγμές ξέρεις ότι συμπαρίσταται όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες, έτοιμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα μετά από αυτούς τους δύο μεγάλους σεισμούς. Και πρόσεξε, υπάρχει και μια επιφύλαξη, δηλαδή το συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Μαραγγελή, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέα δόνηση. Δηλαδή ακόμη οι άνθρωποι είναι, ξέρεις, με αυτή την αγωνία.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει να εκτονωθεί το φαινόμενο. Ήδη οι αρχές διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου στο Καράκας για προληπτικούς λόγους. Mm. Συνεχίζονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμια των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Στο διάγγελμά της προς τους πολίτες, η Ντέλση Ροδρίγκες τόνισε, η πρόεδρος δηλαδή στην ουσία, τόνισε πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία, αλλά Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που πέστη το πιο βαρύ πλήγμα. Η ίδια αναφέρεται σε δεκάδες κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και διεξάγονται εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Η χώρα, όπως τόνισε, βιώνει μια πραγματική τραγωδία.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους βαθμούς σήμερα, έτσι, γιατί ανακοινώνται και τα αποτελέσματα των υποψηφίων στις πανελλαδικές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα, σε 32 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί, 700 μέχρι τώρα οι τραυματίες. Μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Φέρεται να ομολόγησε ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας επίσης ανήλικου στην Καλλιθέα, εξετάζονται τα οπαδικά κίνητρα. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ αύριο και για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλέας. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες οι θάνατοι στη Γαλλία λόγω του καύσωνα, χωρίς ρεύμα, 68.000 νοικοκυριά, 6 θάνατοι και στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Για να δούμε τώρα, γιατί ήρθε η ώρα της αλήθειας για τους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα έχουμε τους βαθμούς που αποστέλλονται με SMS. Δεν ξέρουμε και τι ώρα θα αρχίσει αυτή η διαδικασία, γιατί άλλες χρονιές ξεκινούσε από το πρωί, από νωρίς. Τώρα λένε μεσημεράκι.
1: Κατά τη μία λένε.
0: Ναι,
1: ίσως και λίγο νωρίτερα.
0: Εσύ, ειδικά Χρήστο, που έχεις και προσωπικό ενδιαφέρον, νομίζω θα το μάθεις και νωρίτερα, έτσι.
1: Εγώ έχω δώσει παραγγελιά. Ό,τι και να είναι, μου στέλνει στους βαθμούς και όλα καλά.
0: Γιατί ούτε να κοιτάξεις καν, εσύ άσε το παιδί να ασχοληθεί λίγο με τους βαθμούς.
1: Βέβαια, θα ασχοληθεί,
0: ναι. Ο γονιός θα έχει μία μέρημνα για το μηχανογραφικό, γιατί η αλήθεια είναι εκεί που θα πάει το παιδί να σπουδάσει και θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί πώς θα το κάνουμε, θα το ετοιμάσουμε με το μηχανογραφικό. Συμμετέχει αναγκαστικά και ο γονιός, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Οικονομικά τουλάχιστον. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Τσακίρη, κύριε Τσαλκίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πολύ σύντομα θα δουν οι υποψήφοι στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις τι ακριβώς έχουν κάνει σε αυτή την εξέταση, στο διαγωνισμό μάλλον, τον πανελλήνιο διαγωνισμό. Και νομίζω
2: σωστά,
0: ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να προγραμματίσουν και το επόμενο βήμα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, να σας πω, καταρχήν άκουσα και την εισαγωγή σας. Όντως, σήμερα στη μία έχει ανακοινωθεί ότι θα αναρτηθούν στα σχολεία τα αποτελέσματα, χωρίς βέβαια το όνομα, αλλά με τα αρχικά και τον κωδικό υποψηφίου. Θα μπορούν βέβαια οι μαθητές και οι γονείς τους να μπουν και στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου και αντίστοιχα με τον κωδικό υποψηφίου να μπορέσουν και τα αρχικά των ονομάτων τους να μπορέσουν να δουν τα αποτελέσματά τους. Και βέβαια, όσοι έχουν δηλώσει το κινητό τους, θα το λάβουν και με SMS. Ο κ. Τσαλκίδης που είναι και άκουσα και το ενδιαφέρον, γιατί το θυμάμαι και από την προηγούμενη φορά που ξαναμιλήσαμε,
1: ναι.
2: Έχει ενδιαφέρον ως γονέας. Σίγουρα τα SMS συνήθως αποστέλλονται λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια και από τις 11:30-12 η ώρα να αποστέλλονται τα SMS σιγά σιγά, για να μην υπάρχει και συνωστισμός μετά στην ειδική πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι σήμερα είναι μια ημέρα η οποία προφανώς είναι μια έντονη αγωνία. Έχουν και οι μαθητές και οι γονείς τους και η προσμονή για όλους τους μαθητές όλης της Ελλάδας και τις οικογένειές τους. Σε λίγες ώρες θα μάθουν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είναι, δεν θα έλεγα μόνο της φετινής χρονιάς, αλλά όλων των ετών που έχουν κάνει στο σχολείο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει άγχος. Και νομίζω, κύριε Τσαλκίδη, θα το επιβεβαιώσετε εσείς ότι περισσότερο έχουν οι γονείς, θα έλεγα.
1: Εννοείται. Και το μεταφέρουν, ναι, το άγχος και στα παιδιά και την πίεση. Το μεταφέρουμε.
0: Τουλάχιστον υπάρχει αυτογνωσία, ναι, εδώ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θέλει διαχείριση αυτό, γι' αυτό το λόγο, αυτό το διάστημα και σήμερα ειδικά, έχουμε αναφέρει ότι οι γονείς πρέπει να είναι λίγο ψύχρεμοι, έτσι να αντιμετωπίσουν όπως και τα ίδια τα παιδιά. Και βέβαια να αναφέρω και για τους μαθητές ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έδωσαν έναν αγώνα. Άλλοι με μεγαλύτερες προσδοκίες, άλλοι με λίγο χαμηλότερες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους χαρακτηρίσει και θα τους καθορίσει την αξία και το μέλλον τους. Mm-hmm. Είναι ένα σημαντικό σταθμό σήμερα, οι πανελλαδικές και το αποτέλεσμα που θα έχουν. Δεν είναι όμως ο τελικός προορισμός, αυτό θέλω να περάσω.
0: Ναι, τα επόμενα στάδια να δούμε τώρα για την εισαγωγή,
2: ναι, ναι, ναι,
0: στο πανεπιστήμιο, ποια είναι. Ναι.
2: Θα το αναφέρω, κυρία Τσακίρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και να κλείσω λέγοντας στην πρώτη τοποθέτησή μου έτσι ότι και ως δάσκαλος και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών, να τους ευχηθώ καλά αποτελέσματα και να προσέξουν λίγο από εδώ και πέρα το εξής, ότι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία, να αξιολογήσουν σωστά τα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει ούτε υπερενθουσιασμός, ούτε αντίστοιχα και απογοήτευση, γιατί όπως ανέφερα και πριν, είναι ένας σταθμός στη ζωή τους, δεν είναι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον τους. Το επόμενο βήμα είναι σαφώς να έχουν δει τα ενδιαφέροντά τους, να κάνουν με ψυχραιμία σωστή αξιολόγηση των σημερινών αποτελεσμάτων, να μην βιαστούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα, γιατί η επιλογή των σχολών στο μηχανογραφικό είναι πολυπαραγωγική. Τι εννοώ? Ότι έχει να κάνει και με την βαθμολογία που έχω εγώ επιτύχει, αλλά και τις βαθμολογίες των υπολείπων μαθητών. Έχει να κάνει επίσης με το... με συγχωρείτε. Έχει να κάνει και με τις επιλογές που θα κάνουν όλοι μαθητές, δηλαδή το κατά πόσο θέλουν μια υψηλή ζήτηση σχολή ή χαμηλή ζήτηση, το πώς γράψαν οι υπόλοιποι μαθητές όπως ανέφερα πριν. Και το επόμενο βήμα είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
0: Και αν επιτρέπετε, όπου... έχει να κάνει και με τους συντελεστές του κάθε μαθήματος στις αντίστοιχες σχολές.
2: γνωρίζουν ήδη τα παιδιά και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι η κάθε σχολή έχει αντίστοιχα συντελεστή βαρύτητα για κάθε μάθημα. Γι' αυτό το λόγο πλέον η συμπλήρωση του μηχανογραφικού χρειάζεται και κάποια ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία μπορούν να βρουν σίγουρα είτε μέσω του διαδικτύου είτε αντίστοιχα τουλάχιστον εμείς στα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστών Βορρού Ελλάδος και τα νόμιμα φροντιστήρια που εκπροσωπούμε βοηθάμε τους μαθητές σε αυτό το κομμάτι διότι τους παρέχουμε εργαλεία τα οποία τους βοηθούν να δουν τα μόρια τους για κάθε σχολή. Αντίστοιχα, το αν θα ανοίξει μία σχολή ή όχι έχει να κάνει και με την ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια στην διαδικασία του μηχανογραφικού μας.
0: Απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές που ενδεχομένως να έχουν παιδιά μικρότερης ηλικίας, το πώς είναι το σύστημα, το 15 για παράδειγμα στα μαθηματικά, έχει άλλη αξία για τη σχολή μαθηματικών και άλλη αξία για τη σχολή πληροφορικής.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, να σας πω ότι υπάρχουν και για τις ίδιες σχολές διαφορετική συντελεστή βαρύτητα. Τι θέλω να πω, ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο για τη νομική της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα τη νομική της Αθήνας υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας για τα ίδια μαθήματα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με τη διαφορετικότητα της σχολής. Γι' αυτό και θα δούνε, εφόσον απευθυνθούν, όπως είπα, σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο θα τους δώσει τα μόρια, ότι κάθε σχολή έχει και τα δικά της μόρια με βάση τους ίδιους βαθμούς που έχει γράψει ο κάθε μαθητής. Και γιατί παίζει ρόλο οι συντελεστές βαρύτητας. Από εκεί και πέρα, η επιλογή και το πώς θα κάνουμε το μηχανογραφικό μας δεν στηρίζεται ούτε στις φήμες οι οποίες θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα και θέλουν να το προσέξουν με το αν θα ανέβουν. Οι εκτιμήσεις είναι μπορούν να γίνουν ως ένα σημείο γιατί όπως ανέφερα πριν είναι πολυπαραγωγικό το κομμάτι των βάσεων που θα ανακοινωθούν με το καλό στο τέλος του άλλου μήνα. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να δουν είναι τα ενδιαφέροντά τους οι μαθητές να κάτσουν να συζητήσουν με την οικογένεια, γιατί το αναφέρατε και στην εισαγωγή σας ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί με την οικογένεια κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να φύγουν αν επιλέξουν σε κάποια σχολή εκτός πόλεως λόγω των οικονομικών δεδομένων. Τα ενδιαφέροντα και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών αντίστοιχα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους μαθητές και δεν βάζουμε τις σχολές μας σε σειρά με βάση τα περσινά μόρια. Τα περσινά μόρια είναι μια ένδειξη, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε, αλλά μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές με βάση βέβαια και τα αποτελέσματα των παιδιών. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι η σειρά, επαναλαμβάνω, θα παίξει ρόλο στο πώς θα ελέγξει το σύστημα τις επιλογές μας, οπότε είναι σημαντικό πάρα πολύ να δούμε οι μαθητές να επιλέξουν σχολές που είναι στα ενδιαφέροντα και ουσιαστικά επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Το επάγγελμα θα έρθει μετά σίγουρα, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να δουν πώς επιλέγουν σπουδές.
1: Άρα στην ουσία έχουμε το πρώτο βήμα από τα συνολικά τρία που θα πρέπει να γίνουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Βαθμολογία, βάσεις, μηχανογραφικό.
2: Ναι. Επίσης θα υπάρξει μια περίοδος τώρα τουλάχιστον 10 ημερών για να βγουν λίγο και τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων, γιατί σήμερα θα ανακοινωθούν τα 4 βασικά μαθήματα για το Γενικό Λύκειο, καθώς επίσης και για το ΕΠΑΛ μέχρι και τις ειδικότητές τους. Από εκεί και πέρα όμως τα ειδικά μαθήματα, επειδή μέχρι και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, δίνανε ισπανικά τα παιδιά, οπότε θα υπάρξει μια περίοδος μιας εβδομάδας 10 ημερών για να βγουν και αυτά, διότι όλα μαζί θα διαμορφώσουν μέσο όρο των μέσων επιδόσεων, όπου από τον οποίο θα βγουν και η ελάχιστη βάση αγωγής για να ανοίξει αντίστοιχα και η πλατφόρμα του μηχανογραφικού του Υπουργείου, διότι δεν θα ανοίξει αν δεν έχουν βγει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε έχουν περιθώριο, έχουν χρόνο τα παιδιά να κάτσουν να μελετήσουν τις σχολές τους. Να αναφέρω επί της ευκαιρίας ότι την άλλη εβδομάδα ως Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου Ελλάδος για άλλη μια χρονιά θα διοργανώσουμε για τους μαθητές και τα φροντιστήρια μέλη του Συνδέσμου μας δύο σεμινάρια διαδικτυακά για να τους εξυπηρετήσουμε και όλες να μπορούν να μπουν όλοι οι μαθητές, που θα έχει η ανάλυση των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο και το πώς κάνουμε σωστά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και να μην ξεχνάνε ότι στο τέλος η επιλογή είναι η δική τους και κανένας δεν θα τους πει ότι αυτή είναι καλή σχολή ή άλλη είναι καλή σχολή. Μία σχολή δεν είναι καλή γιατί έχει πολλά μόρια. Μία σχολή δεν είναι καλή γιατί μου την είπε ο φίλος μου ή μου την είπε ο γνωστός μου ή κάποιος ο οποίος έχω ακούσει κάτι. Μία σχολή είναι καλή γιατί μου ταιριάζει, γιατί με ενδιαφέρει και θα την κάνω με ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί θα πρέπει όταν πηγαίνεις το πρωί να παρακολουθήσεις το μάθημά σου ή το εργαστήριό σου ή οτιδήποτε, να έχεις κέφι για αυτό που κάνεις. Άλλο οι σπουδές, άλλο το επάγγελμα.
0: Κύριε Καλκίδη, ναι.
2: Αυτό ακριβώς δεν είναι μόνο να έχεις το ενδιαφέρον να πας και για το μάθημα, είναι το ενδιαφέρον να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου. Είμαστε στα χρόνια των δεξιοτήτων, τα παιδιά, και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε και θα μείνει και θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Οπότε θα πρέπει να αναπτύξουμε τις δεξιότητες μας και ειδικά τις μαλακές εισαγωγικά δεξιότητες που λέμε τα soft skills ο καθένας μας, και αυτό θα γίνει μόνο μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο εκπαίδευσης και σπουδών, το οποίο θα είναι στα ενδιαφέροντά μου, για να μπορέσω να δω και τις εναλλακτικές μου επιλογές. Mm-hmm. Και βέβαια πάρα πολλά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, πανεπιστημιακά πλέον, έχουν αναπτύξει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μπορεί να συνδυάσει πάρα πολλές εξόδους. Αν λοιπόν δεν είναι στο ενδιαφέρον μου, δεν θα το ψάξω, το πιο πιθανό να το παρατήσω. Πριν μια δεκαετία, μιας και μου δίνεται λίγο χρόνος να αναφέρω, ότι πολλά παιδιά λέγανε θα πάω στρατιωτικές σχολές, θα πάω αστυνομικές σχολές, γιατί υπήρχε η κρίση και είναι μια επαγγελματική αποκατάσταση. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Ακόμη και αυτά τα τμήματα είναι επιλογή, αλλά είναι για αυτόν που του ταιριάζει.
0: Και επίσης είναι και οι άλλοι παράγοντες που αναφέρατε. Αν για παράδειγμα ένα παιδί επιλέξει σε μία άλλη πόλη να πάει, που δεν μπορεί οικονομικά να αντεπεξέλθει ή να στηρίξει οικογένεια, και το ίδιο δεν έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να εργάζεται παράλληλα και να σπουδάζει, και εκεί θα βρεθεί σε ένα διέξοδο. Θα πρέπει όλοι οι παράγοντες να μπουν κάτω και να εξεταστούν από όλη την οικογένεια για να στηριχθεί ο φοιτητής, ο μελλοντικός φοιτητής που θα σπουδάσει.
2: Έχετε δίκιο, και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και για μετά, γιατί είπαμε ότι σήμερα έναν σταθμός στη ζωή τους δεν είναι δηλαδή το τέρμα, έχουν πάρα πολλά μπροστά να δούνε, και ακόμη και τα παιδιά τα οποία δεν θα πετύχουν τους στόχους που είχαν σε πρώτη φάση, θα πρέπει να δούνε με ψυχραιμία μαζί με τους γονείς τους τις εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές μπορεί να είναι κάποιος άλλος δρόμος εκτός του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ακόμη το να ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά. Με ψυχραιμία πρέπει να τα δούνε όλα αυτά, έτσι ώστε να αποφασίσουν το καλύτερο για τον εαυτό τους και σίγουρα να ακούσουν τους γονείς τους, γιατί οι γονείς, όπως είπαμε, έχουν την αγωνία, αλλά κυρίως από αγάπη το κάνουν, και γι' αυτό το λόγο προτρέπω και τους γονείς να συμμετέχουν στα σεμινάρια τα οποία κάνουμε, να συμμετέχουν, να ακούνε πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν σωστά τα παιδιά τους.
0: Κύριε Πετρόπουλε, σήμερα έχουμε τις βαθμολογίες. Για τα επόμενα βήματα, οι ημερομηνίες ποιες είναι?
2: Δεν έχουν ακόμη βγει κάτι συγκεκριμένο, μιας και, όπως σας είπα, περιμένουμε την ανακοίνωση των βαθμών για τα ειδικά μαθήματα. Φυσιολογικά, αν ισχύσει η περσινή διαδικασία, γύρω στις 5 με 10 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, του Υπουργείου και του παράλληλου μηχανογραφικού, που έχει να κάνει με τα ΣΑΕΚ, τα πρώην δημόσια ΙΕΚ. Και βέβαια έπρεπε να έχουν κάνει οι μαθητές και να το φροντίσουν αυτό, αν δεν το έχουν κάνει, γιατί ακόμη τα σχολεία είναι σε λειτουργία, να πάνε στο σχολείο τους, να πάρουν τον κωδικό ασφαλείας που θα χρειαστούν, πέρα από τον κωδικό υποψηφίου που έχουν στο καρτελάκι τους για το μηχανογραφικό. Και όπως ανέφερα τώρα, είναι η περίοδος της μελέτης των σχολών και των επιλογών μας. Αν λοιπόν ισχύσουν τα περσινά, γύρω στις 5 με 10, με 10 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουν να καταχωρήσουν τις επιλογές τους στο σύστημα του Υπουργείου. Πέρσι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία στις 17 Ιουλίου, οπότε υπολογίζω μετά ένα δεκαήμερο επίσης να δοθεί χρονικό περιθώριο για τους μαθητές να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους. Και καλώς ερχόντων των πραγμάτων, στα τέλη Ιουλίου θα βγουν και οι βάσεις που έχει αλλάξει τα τελευταία 3 χρόνια, μιας και παλιότερα βγαίνανε τον Αύγουστο, αλλά τώρα πλέον βγαίνουν τέλη Ιουλίου, για ένα πολύ σημαντικό λόγο, διότι πλέον οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις αστυνομικές στρατιωτικές σχολές γίνονται πλέον την άνοιξη και όχι το καλοκαίρι, που ήδη ήταν ένας από τους λόγους που καθυστερούσε και έπρεπε να βγουν τα αποτελέσματα στα τέλη Αυγούστου.
0: Και έπρεπε οι γονείς να τρέχουν τελευταία στιγμή για να εξασφαλίσουν αυτό που λέμε τη φοιτητική στέγη. Ναι.
2: Ήταν κάτι το οποίο ευτυχώς έχει διορθωθεί, μιας και το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό υποπολίτου, δηλαδή ηλεκτρονικά, δίνει πάρα πολύ εύκολα τη δυνατότητα να βγουν τα αποτελέσματα γρήγορα. Είναι αυτό που είπαμε, τεχνολογία πλέον μας βοηθάει σε αυτό, αλλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες διαδικασίες οι οποίες αλλάξαμε τα τελευταία 4 χρόνια και πλέον τα αποτελέσματα βγαίνουν τέλη Ιουλίου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Πετρόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρόπουλε.
2: Ευχαριστώ και εγώ, να ευχηθώ για το κλείσιμο ότι σε λίγες ώρες θα δουν τους καρπούς τον κόπο τους. Τα παιδιά θα δρέψουν τους καρπούς τους. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα το πω άλλη μια φορά. Αξίζουν συγχαρητήρια για τη διαδρομή που διένυσαν. Και η Βαθμή είναι ένα σταθμό. Η προσπάθεια, η συνέπεια και τα άνοιρά τους είναι αυτά που θα καθαρίσουν το μέλλον τους και να μην απογοητευτούν ή οτιδήποτε άλλο περάσει από το μυαλό τους. Είμαστε δίπλα τους και εμείς και οι γονείς τους να τους στηρίξουμε και να τους περιμένουμε
0: πολύ
2: την άλλη εβδομάδα στα σεμινάρια μας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.

0: Εντωμεταξύ είναι και πέμπτη σήμερα, έχουμε και τρεις νέες κινηματογραφικές προβολές. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Τερματσόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και τους γιώσεις, να είστε καλά. Στο καλοκαίρι που έχει προσωρανήσει, λοιπόν, να πάμε γρήγορα, δεν θα προλάβουμε. Τα υπόλοιπα, το λέω προκαταβολικά, θα τα πούμε το απόγευμα στην εκπομπή με τον κύριο Θανάση Γογάδη, τον διευθυντή του 958, στην εκπομπή για τις νέες ταινίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα έργα τα οποία έχω δει. Αφήνω έξω το Supergirl, το οποίο είναι ένα κόμικ που δεν νομίζω να διαφέρει τον κόσμο. Οι τρεις ταινίες που για μένα βλέπονται είναι οι 72 ώρες προθεσμία, η οποία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Προτού να αποβιβαστούν οι σύμμαχοι στην Ορμανδία στις 6 Ιουνίου του 1944, ο αρχιστάτικος Άιζενχάουερ τον υποδίεται εξαιρετικά ο Μπρέντα Φρέιζερ, τον γνωρίζω αυτόν τον μεγάλο Αμερικάνο ηθοποιό που έπαιζε και στην Φάλαινα. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ άσχημος, τα αυγεία θα βγουν έξω, θα κινδυνεύσουν οι σαρφαντάροι. Συνεννοείται λοιπόν με τον καλύτερο μετεωρολόγο της Αγγλίας, είναι πραγματικά γεγονότα, μαζί σε πραγματικά γεγονότα, τι θα συμβεί. Του λέει δεν πρέπει να αποβιβαστείτε, αλλά την τελευταία στιγμή του λέει ότι βρέθηκε ένα κενό στο χρόνο. Στον χρόνο και στα καιρικά φαινόμενα. Πολύ καλοφτιαγμένη ταινία, εσωτερικών χώρων, ωραία κουβέντα, έχει την αγωνία της, αλλά ξέρουμε ότι η απόφαση ήταν θετική. Πολύ ωραίοι διάλογοι, ηθοποιοί, αντιπαραθέσεις. Όσοι θέλουν πολύ έντονη δράση, δεν έχει ούτε σκοτωμούς, ούτε δείχνει την απόφαση, βέβαια. Αλλά μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μία επίσης πάρα πολύ ωραία ταινία δράση είναι το Fuse. Fuse ονομάζεται η ειδική ομάδα η οποία εξοντώνει, εξουδετερώνει μάλιστα βόμβες κτλ. Μία ωραία πρωία λοιπόν, στο Λονδίνο βρίσκεται μια βόμβα, έτσι νομίζουν, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και φωνάζουν την ειδική ομάδα να την, αφού εκενώσουν όλες τις γύρω περιοχές, να την εξουδετερώσουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό το γεγονός και έχουν φύγει κάτοικοι, γίνεται μια ληστεία η οποία μέσα από υπονόμους σε μια τράπεζα όπου πάνε να σπάζουν τις πυρίδες και παίρνουν τα διαμάντια. Κάποια στιγμή κάποιος ειδοποιεί όταν έχει εξωτερωθεί ήδη η βόμβα ότι η βόμβα δεν ήταν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά ήταν πρόσφατη από πολεμικό υλικό. Τι συμβαίνει, η ταινία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν έχει καμιά χειδεότητα, ούτε μαχαιριές ούτε τίποτα. Νομίζω ότι για μένα είναι πιο, θα έλεγα, αν μου επιτραπεί τον ξενόγλωσσο όγκλο, η πιο watchable ταινία της εβδομάδας, η ταινία την οποία τα έχει όλα, σου πάει σε μεγάλη ίντρικα, μαθαίνουμε ποιοι ήταν αυτοί οι ληστές, τι ήταν κτλ. Ένα από τα αρεότερα φιλμ, μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που συνάντησα τα τελευταία χρόνια στο σινεμά, γιατί δεν είναι η συνηθισμένη που λέμε Αμερικανιά με χειδιότητες, με μαχαιριές κτλ. Πάρα πολύ ωραία, περνάς την ώρα σου με κομμένη την ανάσα. Η ποιοτική ταινία της εβδομάδας λέγεται Ρωμερία, που σημαίνει προσκύνημα, και μας καταφέρει το 2004, σε 5 μέρες του 2004, όταν μια κοπελίτσα, η Μαρίνα, που έχει τελειώσει, ζει σε θετή οικογένεια, έχει τελειώσει πλέον το λύκειό της και χρειάζεται ένα πιστοποιητικό για να τεκμηριώνεται ποιοι είναι οι πραγματικοί της γονείς. Τους ξέρουμε βέβαια ποιοι είναι. Είναι δύο νέοι άνθρωποι της δεκαετίας του 80 που τη γέννησαν, ξέρω εγώ, στο 86 και πέθαναν από AIDS. Η ταινία περιγράφει λοιπόν όλη την ιδονιστική εποχή του 80 όπου το κύμα του AIDS στην Ισπανία ήταν τρομερό, αλλά και τις ανάγκες της κοπέλας να βρει την πραγματική της οικογένεια και να αποδείξει την αλήθεια. Διότι προκειμένου περί AIDS τα σώματα όλα είναι κλεισμένα. Αναγκάζει λοιπόν τους παππούδες της να πάνε να κάνουν μια λίγη ξερική πράξη, αλλά ως τότε βλέπουμε ένα φιλμ γεμάτο θάλασσα, γεμάτο αγάπη και την αγωνία μιας μικρής που είναι πρωτοφοριζόμενη ηθοποιός, σε μια ταινία η οποία τη σκηνοθέτησε μια της πιο γνωστές σκηνοθέτης που έχουν περάσει στην Ισπανία και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα σε ό,τι αφορά τις πανεκδόσεις, νομίζω ότι η ανάκριση για ένα πολίτη υπεράνυποψίας, η οποία έχει πάρει ξενόγλωσσο, όσο προσοχή, το Έλιο Πέτρη και ειδικό βραβείο στις Κάνες, με τον Γιάν Μαρία Βολοντέ συγκλονιστικό σε έναν ρόλο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη από όλες, η πιο έτσι που θα τραβήξει το ενδιαφέρον. Ένας επιθετής της αστυνομίας από βίσιο, να το πούμε, από διαστροφή, σκοτώνει και αφήνει πίσω, από πίσω το ίχνη, θεωρώντας ότι δεν θα βρουν οι συνάδελφοί του, δεν θα μπορούσαν να αποδεχτούν ότι μπορεί να είναι αυτός. Έτσι λοιπόν η ταινία εξελίσσεται σε ένα καυτικό παράλογο. Μας έχει αρέσει πολύ, είναι ταινία βέβαια το 70, νομίζω ότι τιμάει το σινεμά. Και όσο για τις άλλες ταινίες, επαναλαμβάνω, δεν έχουν τίποτα το ενδιαφέρον να πούνε στο Σινεφίλ, εκτός από την ειδική προβολή που θα γίνει σήμερα στον Απόλλωνα, μια ομάδα της πόλης μας, Cinedocs, που είναι το βραβείο στις Κάνες το 1971, στο Μάρτον Φινκ, τον αδερφό Κοέν, μια ταινία αφιερωμένη στην τρέλα, γιατί πραγματικά είναι μια ταινία πάνω στην παρέστηση και την τρέλα. Περισσότερα το απόγευμα στο 9.58, επαναλαμβάνω, 8 με 9. Από μένα να είστε καλά, και οι ταινίες πλέον είναι ξεκάθαρα το τι θα δείτε, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
0: Για τα φώτα σου και τις προτάσεις σου. Ναι, λίγο καθυστερήσαμε σήμερα, ήταν τέτοια η επικαιρότητα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βουλασέιτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ομολόγησε σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα την πιθανότητα για οπαδικά κίνητρα, εξετάζει η αστυνομία για τη φωνική συμπλοκή. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριές στο θώρακα και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, όπου ωστόσο αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. 14 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και εξετάζονται, ενώ μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA. Σε 32 ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα οι νεκροί και πάνω από 700 είναι οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα, ανέφερε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο ότι ακόμα δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουάιρα κοντά στην πρωτεύουσα, που κατά την αρχηγό του κράτους είναι αυτή η οποία υπέστη το βαρύτερο πλήγμα. Η Βενεζουέλα έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Δεκάδες κτίρια φαίνεται να έχουν καταρρεύσει συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών σε πολλές περιοχές του Καράκας, ενώ το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών τονίζει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν χιλιάδες θάνατοι. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα που υπέστη πλήγμα από το διπλό σεισμό, διαβεβαίωσε το βράδυ χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ εν συνεχεία θα λάβουν δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Προβλέπει μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις των δανείων για περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του με τον γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους». Πληροφορίες κάνουν λόγο για την πιθανότητα παραχώρησης εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα. Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν. Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από αύριο σε ισχύ από τις 11 το βράδυ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη σε βάρος μιας 28χρονης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 28χρονη από τον Ιούλιο του 2025 ως το Φεβρουάριο του 2026 είχε συνάψει σχέση με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της. Ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των κρατούμενων της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης αυξήθηκε ραγδαία, φτάνοντας το υψηλότερο τις τελευταίες δεκαετίες, αναφέρουν σε έκθεση που δημοσιοποίησαν δύο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που διαψεύδει η κυβέρνηση Τραμπ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο δείκτης θνησιμότητας σημείωσε αλματώδη άνοδο 140% μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας κάθε μέρα 9 και 9, 10 και 9. Είμαστε εδώ, παρούσες και παρόντες.
1: Ούτε προγραμματισμένο να ήταν.
0: Εντάξει τώρα, είσαι συνεπής ή δεν είσαι.
1: Είναι θέμα συνήθειας.
0: Αλλά να μην γίνουμε και Λονδίνο που αλλάζουν τους πρωθυπουργούς κάθε τρεις και λίγο, είδες.
1: Τώρα με αναγκάζεις να πενθυμίσω τα περί σταθερότητας και τη σημασία που έχει να μπορεί μια χώρα να προχωρά μπροστά ώστε να πατάει και γκάζι.
0: Επειδή τώρα συζητάμε πολύ για τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα σου θυμίσω ότι το 81 με το 48% στις εκλογές το σύνθημά του ήταν αλλαγή, όχι σταθερότητα.
1: Ναι, αλλά η χώρα σήμερα έχει ανάγκη τη σταθερότητα μετά τα όσα έχουν προηγηθεί.
0: Ναι, τη σταθερότητα σε τι? Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας για την πολιτική
1: κοινωνία,
0: επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Σαν να λες, Χρήστο, καλημέρα. Μετά από 7 χρόνια στάθειας χρειαζόμαστε επιτέλους σταθερότητα.
1: Όχι, να διατηρήσουμε τη σταθερότητα,
2: να,
1: Βασίλη.
2: Να διατηρήσουμε.
1: Ναι. Να βάλεις τη ζώνη ασφαλείας.
2: Και να μην τη βγάλεις.
1: Και να πατήσεις το γκάζι να φύγει η χώρα μπροστά.
2: Ζώνη ασφαλείας, πω, κράνος, βάλτε τέτοια, βάλτε απ' όλα.
1: Μη μου πεις πως όταν οδηγάς δεν φορά ζώνη, μεταξύ μας θα μείνει.
0: Ο Χρήστος είναι τόσο συνεπής που φοράει στο αυτοκίνητο και ζώνη και κράνος.
2: Και στο πισωκάθισμα.
1: Εννοείται, ναι. Εννοείται.
0: Ειδικά στο πισωκάθισμα, γιατί δεν ξέρεις ποιος οδηγεί, κατάλαβες.
2: Όχι, καλά, εκεί ναι, και εγώ θα βάζα.
0: Δεν είναι. Και τώρα ερχόμαστε στον Πρωθυπουργό που έκανε εκείνη την εμφάνιση.
2: Ναι,
0: χθες και
2: είπε αυτά τα.
1: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Έχει τύχει περιστατικό να μπαίνω σε αυτοκίνητο ενός φιλικού ζευγαριού που έχουν σκύλο. Μπροστά το ζευγάρι, πίσω εγώ και ο σκύλος. Όταν οδηγάει. Όταν οδηγάει
0: αυτό δεν ακούστηκε καλά, Χρήστο.
1: Όταν οδηγούσε ο άντρας, έβλεπε στο σκύλο ότι είχε μια ηρεμία, μια ησυχία. Καθόταν πίσω, ήταν άνετος, απολάμβανε τη διαδρομή. Κάποια στιγμή που έχει κουραστεί ο άντρας, ταξίδι Θεσσαλονίκη Αθήνα. Όχι καθόλου. Είναι πραγματικό, το έχω ζήσει.
0: Σήμερα, Βασίλη, άστο, ναι.
1: Με το που αλλάζουν θέση ο οδηγός με τον συνοδηγό.
0: Είχε αγωνία ο σκύλος, θες να μας πεις τώρα.
1: Ένα θα σου
0: πω. Μήπως είχες εσύ αγωνία και τη μετέφερε στο σκυλί.
1: Δεν έκατσε μέχρι να φτάσουμε Αθήνα.
0: Ήταν ενθουσιασμένο το σκυλάκι για τον
1: δεν
0: τρόπο
1: που οδήγησες. Δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν θα το έλεγα
0: αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Κοίταξε, είδες, είναι ερμηνεία των πραγμάτων, όπως και να το δει κανείς. Αλλιώς εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι το σκυλί ενθουσιάστηκε. Ο Χρήστος λέει ότι τρομοκρατήθηκε. Κάπως έτσι είναι και με την πολιτική. Με τις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα.
2: Με έχουμε τον Πρωθυπουργό.
0: Πάλι, με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε πάλι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Αυτό που, επειδή μιλάει και για σταθερότητα ο Χρήστος, αυτό που είναι σταθερό είναι ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα ξεκάθαρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι, η Ελλάς. Και από εκεί και πέρα. Βατερλό, το χάος.
2: Όχι Βατερλό, μετά είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Η οποία άρχισε να αντιμετωπίσει ζητήματα τώρα, δηλαδή και αυτό θα βγει και σε φθορά κάποια στιγμή, γιατί όταν βγαίνουν άφθαρτα πρόσωπα στην πολιτική, όσο περνάει ο καιρός και εκτίθενται στη δημοσιότητα και σε ερωτήσεις που ενδεχομένως κάποτε να μην χρειαζόταν να απαντήσει, βλέπεις ότι ξεκινάει και μια μικρή φθορά.
2: Τι να πω, η κυρία Καρτιανού λέει ότι προσπαθούν κάποιοι να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και με το Διέρη και Βασίλευε και ότι τέλος πάντων αυτά δεν ήταν σημαντικά. Η αλήθεια δεν κρύβεται ούτε και αλλοιώνεται.
0: Τώρα απάντησε στην δήλωση του κυρίου Κοκοτσάκη μετά την παρέτησή του, τέλος πάντων. Έτσι.
2: Και του πτεράρχου, του κυρίου Παπα-Νικολάου.
0: Σωστά.
2: Να αποστρατεία. Ο οποίος αποσύρθηκε επίσης από το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού, που δεν αποσύρθηκε από το κόμμα. Γιατί
0: τέλος πάντων, έτσι.
2: Και του πτεράρχου.

0: και θα αρχίσει να έχει, να αρχίσει να έχει έτσι εκπροσώπηση, να έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Γιατί είναι σίγουρο ότι αν έβγαινε τώρα, είδατε τι έγινε και με τις εμφανίσεις κυρίας Καρισιάνου, φαντάσου να βγαίνουν και στελέχη που να λένε διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Θα είναι ένα αλαλούμ. Οπότε το καθυστερεί, καλά κάνει για ένα νέο κόμμα που έρχεται από το πουθενά, χωρίς καμία οργάνωση, χωρίς καμία εμπειρία, έτσι, χωρίς κάποια. Μα, θα πάει κοντά στις εκλογές. Όπως λέμε, θα πάει και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος χθες ήταν κεντρικό πρόσωπο σε αυτήν την εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, του δημιουργού τέλος πάντων του παλιού έτσι, πρόεδρου της Πειραιός, της Τραπέζης, έτσι, και καθηγητή. Το βιβλίο αυτό νομίζω και στη Θεσσαλονίκη είχε παρουσιαστεί. Του κύριου Σάλα, την πήγε λάθος.
1: Πάντως ήταν όλοι εκεί, και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής.
0: Ήταν ο κύριος Καραμαλής,
1: ο κύριος Σαμαράς,
0: ο κύριος Βενιζέλος μαζί, ο κύριος Παυλόπουλος.
1: Σωστά.
0: Μπροστά. Αλλά πιο πίσω ήταν ο κύριος Δέντιας, που καθόταν μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι, και του συζητήθηκε πολύ. Ο κύριος Κικίλιας και άλλα στελέχη πολλά έδωσαν την παρουσία. Έχει προσκληθεί, λένε, και ο πρωθυπουργός δεν μπόρεσε, πήγε την πίστα, είχε άλλες υποχρεώσεις. Αλλά βέβαια το γεγονός ότι τέλος πάντων υπήρχε μια αρκετή, ας το πούμε, κουβεντούλα που στήθηκε εκεί στα όρθια, και ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Δέντια και άλλοι τέλος πάντων έτσι εκεί μεταξύ τους. Είδαμε τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Παπαδρέου, που επίσης δεν το βλέπουμε συχνά να καθόνται βλάδι-βλάκι και να τα λένε. Είχε ένα παραπολιτικό ενδιαφέρον, περισσότερο θα λέγαμε. Όχι τόσο ουσιαστικά πολιτικό, αυτό αργότερα, όταν και εφόσον. Τώρα στα πολιτικά, η κυβέρνηση συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Σήμερα έχει το κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι, το νομοσχέδιο. Χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών συνολικά για τις παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Βλέπα το πρωί τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, που λέει ότι συνεχίζει σε αυτό το έργο των παρεμβάσεων και των ρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι, και όλων των κατηγοριών, προκειμένου να έχει να αποδώσει και κυρίως να έχει φέρει αποτελέσματα, ώστε στην έκθεση να έχει ένα συμμαζεμένο περιβάλλον, το τοπίο γενικά, το γήπεδο, να είναι συμμαζεμένο από πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό θέλουν να το πετύχουν σε όλα τα επίπεδα, να έχουν κλείσει δηλαδή, να έχει συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι. Ό,τι τέλος πάντων ολοκληρώνεται εκεί πέρα σε αυτή τη συζήτηση, έτσι όπως γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται αυτή την περίοδο. Όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν έτσι βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πολίτες, αλλά και ένα ξεκάθαρο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να κάνει ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός και να έχει ελεύθερο το πεδίο να πάρει τις αποφάσεις του, εκεί που λένε τέλη Αυγούστου, για το τι θα πράξει και ανάλογα με το πώς θα είναι και τα πράγματα με τους υπόλοιπους και με τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, οπότε δουλεύουν εν ώψη έκθεση. Τώρα εκεί πέρα μπαίνουν μέσα τα απρόβλεπτα γεγονότα, να καλή ώρα η υπόθεση Αβραμόπουλου ή κάποια άλλη που μπορεί να προκύψει.
2: Τον
0: αυτά...
2: οποίο Δημήτρη Αβραμόπουλο, δεν ξέρω αν το είδατε, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο briefing του καθιερωμένο που κάνουν χθες, για παράδειγμα, παρήχε μία κάλυψη στον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι οι έλεγχοι που έγιναν το 2022 δεν οδήγησαν, δεν κατέληξαν, δεν βρήκαν κάτι μεμπτό στη δική του περίπτωση.
0: Ναι, βέβαια η έλεγχη ήταν για να πάει να δουλέψει. Όχι για το τι έγινε μετά. Δεν κάνει έλεγχο η Κομισιόν για το τι έκανε η ΜΚΟ.
2: Όχι, στον παρτέρι. Έλεγχο που έγινε το 2022, ναι, για να πάει
0: να
2: συμμετέχει, ναι, δεν βρέθηκε κάτι μεπτό.
0: Ναι, δεν βρέθηκε
2: ενισχύει
0: κάτι μεπτό,
2: στην
0: βέβαια,
2: ουσία
0: βέβαια, λένε,
2: τον ισχυρισμό βέβαια, του Βασίλη, ότι αυτό που λέει δηλαδή και ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι τις αμοιβές που πήρα εγώ τις δήλωσα, φορολογήθηκα, και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είχε βάλει την υπογραφή της, είχε δώσει την έγκρισή της. Δεν έκανα κάτι μόνος μου δηλαδή.
0: Στους συναδέλφους βέβαια που είναι εκεί πέρα στο ρεπορτάζ λένε και άλλα πράγματα επίσημα, ότι βέβαια η άδεια ήταν για να συμμετέχει σε ένα τέτοιο φορέα με μη εκτελεστικό χαρακτήρα και όχι να κάνει lobbying. Να χρησιμοποιεί δηλαδή την ιδιότητα του πρώην επιτρόπου προκειμένου να κάνει lobbying, κάτι για το οποίο απαγορευόταν. Και εκεί λοιπόν συνδέουν με κάποια ταξίδια που έγιναν του κ. Αβραμόπουλου στο Κατάρ, λένε οι συνάδελφοι από εκεί, έτσι δεν το έχω εγώ το ρεπορτάζ, το άκουσα να το μεταδίδουν, το οποίο δεν ήταν μόνο ένας, αυτό που ήταν και η κυρία Τσαγλή, αλλά ήταν και άλλο, και γενικότερα αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενέργειες. Τέλος πάντων, ο κ. Αβραμόπουλος χθες το βράδυ βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε

0: ότι δεν ήταν θερμό τέλος πάντων αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι προκάλεσαν και μια έτσι δυσφορία, να το πω, αμηχανία κάπως. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση δεν ήταν πολύ, δεν ακούστηκαν πολύ καλά αυτά για τους κερατάδες και τα σχετικά και τις μούφες και ότι. Και οι αιχμές για, για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ναι. Μπούρδες, ναι. Και οι αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είπε ότι ήταν εν θερμό και δεν είπε την ελληνική δικαιοσύνη κερατάδες, αλλά τους Βέλγους αστυνομικούς που κίνησαν την υπόθεση και βγάλαν αυτό το ένταλμα. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση η οποία θα πάρει και αυτή σε μάκρος. Την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έρθει αρχές Ιουλίου, τέλος πάντων, αν όχι την επόμενη, την μεθεπόμενη, το θέμα της άρσης ασυλίας στη Βουλή. Έχει πει ο ίδιος ότι θα ζητήσει να έρθει η ασυλία του και θα δούμε τελικά τι θα γίνει εδώ πέρα σε επίπεδο δικαιοσύνης, γιατί προφανώς δεν θα δεχτεί να πάει στις Βρυξέλλες. Αλλά θα αποθαρρυνθεί εδώ πέρα στην ελληνική δικαιοσύνη με όποιον τρόπο τέλος πάντων θα κρίνει νομικά με το πώς θέλει. Το ζήτημα είναι βέβαια πολιτικά, αν αυτό δημιουργεί κάποιο ζήτημα. Σε αυτό επάνω εστιάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία χθες ήταν έτσι αρκετά πιο επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Το είδαμε στις δηλώσεις, το είδαμε στις ανακοινώσεις, σε κάποιες από αυτές έτσι αρκετά σκληρές, θα λέγαμε. Για την κυβέρνηση και την διαχείριση και για τον κύριο Αβραμόπουλο και την υπόθεση σε συνδυασμό και με άλλες που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Πάντως και από την κυβέρνηση, έτσι είδατε, πήρανε πόσοι υπουργοί. Εγώ άκουγα χθες το βράδυ, καλά πέρα από τον κύριο Μαρινάκη που είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές πρέπει να πηγαίνουμε, είναι βασική αρχή, το είπαν και άλλα κυβερνητικά.
1: Μα είναι και το αυτονόητο αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν το έκανε ο κ. Αβραμόπουλος. Όταν το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι άδειασμα, ας πούμε. Το κ. Αβραμόπουλο, παρόλο που λέει
1: άδειασμα,
0: ότι είναι πιστικές
1: αποστάσεις.
0: Αποστάσεις, ναι. Έστω και έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είπε κερατά κανέναν Έλληνα. Να είμαστε ήσυχοι εδώ πέρα, δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι. Είναι οι Βέλγοι έχουν αυτό το χαρακτηρισμό. Οπότε θα δούμε αυτό που θα πάει. Πώς θα πάει. Τώρα το Πασόκ ήταν χθες στο Καλέτζι. Έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί πέρα στην ομιλία και τη σύνδεση με τον Αντρέα. Ήταν νωρίτερα τον Αντρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η ενότητα, προοδευτικό σχέδιο κτλ. Τώρα αυτές οι αναφορές, όταν μιλάει για τον Αντρέα που λέει όχι σε μεσίες, τώρα και είναι σε εκδήλωση για τον Αντρέα Παπανδρέου. Και με χμές δηλαδή για τον Αλέξη Τσίπρα, ξέρω εγώ, δεν.
1: Κοίτα, το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ νομίζω είναι πως προσπαθεί να πετύχει τη δική του πολιτική ανάσταση, δεδομένου ότι είναι δύσκολα στις δημοσκοπήσεις, ενώ τρίτο τέταρτο κόμμα έχει χάσει τη δεύτερη θέση, επικαλούμενο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια προσπάθεια, αν θέλεις, να κερδίσει πολιτικό χρόνο και δείχνει ότι δεν πείθει.
0: Θα προχωρήσει μεταγραφές σε κινήσεις οι οποίες τις αφήνανε και αργότερα, λένε ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα.
1: Πιέζεται γιατί του παίρνει στελέχη και ο Αλέξης Τσίπρας, Βασίλη.
0: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κινηθούν, ναι, είτε το σημερινό είτε παλιό προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το ζήτημα είναι, το λέγαμε και χθες, ότι και με αυτή την ομάδα που έχει δημιουργήσει των τομεαρχών, που ελάχιστο από ΣΥΡΙΖΑ έχει, και με όλη του τη στάση και τις δηλώσεις που έχουν κάνει και εκπρόσωπος τύπου και όλα τα στελέχη, θα ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο στο Εθνικό Συμβούλιο και τη συνεδρίασή του και αύριο στην παρουσίαση των τομεαρχών επίσημη. Θα κάνει μια σειρά εκδηλώσεων το επόμενο διήμερο η Ελλάς. Παίρνει αποστάσεις και λέει ότι δεν θέλουμε έτσι οργανωμένα με κόμμα. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει πολιτική γραμματεία. Θα δούμε τι θα βγάλει, αν θα διευκρινίσει περισσότερο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύει η ερμηνεία της, όχι μόνο τους όσους είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εμάς όλους απ' έξω. Το πώς θα κινηθεί δηλαδή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι θέλουν να πάνε. Το θέμα είναι βέβαια, γι' αυτό ίσως να μην δυσκολέψει αργότερα. Να διευκολύνει το Πασό, γιατί υπάρχει από πολλούς η εικόνα, η εκτίμηση ότι δεν θα γίνουν δεκτοί στην αμαλία, έτσι για να το πούμε, όπως το λένε, τα κλισέ της οδούς. Η αμαλία είναι τα γραφεία της Ελλάς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να λέμε, να τα ξεχωρίζουμε, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος ο πολλής τι γίνεται στην
2: εδώ
0: αμαλία.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα κάνουν γραφεία, Βασίλη.
0: Είδες, όχι. Είπαν κάποια στιγμή θα δούνε, το είχαμε ρωτήσει τότε στη συνάντηση, δεν μπορεί κιόλας να γίνουν κάποια στιγμή, αλλά το αφήναν για αργότερα. Προς το παρόν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τον υβριδικό, έτσι, τον διαδικτυακό, και γίνονται συναντήσεις, θα γίνουν σειρά εκδηλώσεων. το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα έχουν έτσι και, και τις σημασίες περιφερειακές γύρω-γύρω της Ελλάδας. Με τα στελέχη των αυτά που έχουν αναλάβει τώρα τους τομείς.
2: Δηλαδή, ξέρετε, και τα στελέχη που βρίσκονται.
0: Τι που βρίσκονται.
2: Όταν θέλουν να κάνουν κάποιες συζητήσεις εργασίας. Όχι από το τηλέφωνο ή από το...
0: Εντάξει, υπάρχουν χώροι. Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν καφέ, υπάρχουν
2: συνάντησεις. Είναι με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Στηρίζουν και την εστίαση κοντά στην κοινωνία που λένε.
0: Υπάρχει η εστίαση, εκπροσωπείται. Είναι ο κύριος Τομάρχης και ο κύριος Αλπέας που είχε καταστήματα κάτω στην Αθήνα, στο Κολονάκι. Είναι ναυτιλίας νομίζω. Έτσι, το Μεάρχη. Ο κύριος Νιφούντης εδώ. Τέλος πάντων υπάρχουν χώροι. Κι άλλοι. Κι άλλοι έχουν. Να πούμε λοιπόν τώρα πέρα από αυτά τώρα τα παραπολιτικά ότι σήμερα τα ζόρια πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η πολιτική γραμματεία και πώς θα σηκώσουν τους τόνους ή οι αντιπολιτευόμενοι τέλος πάντων, Παπάς, Φαμέλος, Δούρου και Ρηπή, έτσι που έχουν και καθημερινή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και ζητούν να ληφθούν αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε κάποια κατεύθυνση. Το θέμα τώρα. Για την κυβέρνηση είπαμε ποιο είναι, έτσι, και θα τη δούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή, μάλιστα, λέγαμε και το πρωί ότι τη Δευτέρα έχει και μια σημαντική για την κυβέρνηση, σημαίνει και πρώτο θέμα στην καθημερινή συνάντηση στο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες και τους σύνδεσμους βιομηχάνων και τις εταιρείες τροφίμων και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός παίρνει πάνω του την υπόθεση ακρίβεια σε μια προσπάθεια να έρθει σε μια συμφωνία κυρίων με τους ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο μερίδιο τέλος πάντων αυτό που λέμε των τιμών στα βασικά είδη, στα τρόφιμα και τα βασικά είδη. Τώρα αυτό αν θα αποφέρει, γιατί έχουν γίνει και άλλες τέτοιες προσπάθειες στο παρελθόν, θα αποφέρει ή θα περιοριστεί σε κάποιο μικρό διάστημα, πάντως εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο που σας έλεγα νωρίτερα ότι θέλει ένα πεδίο καλό, θετικό, καθαρό το Σεπτέμβριο τη συνέκθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό θέλει να το πετύχει και με το θέμα των τιμών. Να έχει δηλαδή μειωμένες τιμές μέχρι το Σεπτέμβριο σε βασικά είδη τουλάχιστον που θα μπορούν να γίνουν αντιληπτά και να είναι, πώς να το πω, μαρκίζα.
1: Άμεσα στην τσέπη. Άμεσα στην τσέπη.
0: Και να παίξουν, να παίξουν μπαρκίζα. Δηλαδή να πει ότι ένα-δύο απορριπαντικά, τάδε, δίνα κτλ. Βασικά προϊόντα. Έχουν μειωθεί οι τιμές και να παίξει αυτό το πράγμα. Έστω και μέχρι την έκθεση. Και μετά βλέπουμε. Ο χειμώνας, γι' αυτό πολλοί λένε ότι επαναφέρουν το σενάριο και λένε προτάσεις κλπ. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα κυλήσει ο χειμώνας. Πάντα είναι τα πράγματα λίγο πιο αβέβαια σε σχέση με το καλοκαίρι που είμαστε λίγο πιο εξωστρεφείς, πιο χαλαροί. Και να κλείσω έτοιμα αυτό. Είπαμε τον κώδικα τοπικής αντιμετώπισης. Τώρα είπαμε για τις δημοσιοποιήσεις. Οι οποίες βγήκαν έτσι κανένα δυο, έχουν τα ενδιαφέρον τους. Εκτιμώντα τα κόμματα, αυτή η τελευταία που ανέβασε και πολύ την Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, την πήγε και πάνω από το 20%, έτσι προκάλεσε χαμόγελα στο κόμμα αυτό. Αλλά βέβαια είναι από αυτές που τέλος πάντων έτσι συζητιούνται, αυτές οι εταιρείες οι δημοσκοπικές που κινούνται με έναν τρόπο διαφορετικό τέλος πάντων, έτσι που τον καθιερωμένο και καθολικά αποδεκτό. Ας το πούμε έτσι. Οπότε ας περιμένουμε, θα έχει μια-δυο ακόμα πριν το καλοκαίρι από τις μεγάλες, τις λεγόμενες εταιρείες και να δούμε πού πιο κοντά θα είναι σε αυτές τις προσεγγίσεις και εκτιμήσεις. Εκεί πάνω θα μπορέσουμε να δούμε περισσότερα. Αν έχω ένα λεπτό χρόνο, έχω.
2: Ένα λεπτό βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή άκουγα νωρίτερα και τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Πετρόπουλο για τα παιδιά σήμερα και επειδή συζητήθηκε πολύ. Η προχθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την απόφαση που δίνει το πράσινο φως η Επιτροπή Αρμόδια που έχει δημιουργηθεί για τη δημιουργία νομικής σχολής σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θα είναι η δεύτερη μετά και το ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό που δόθηκε άδεια για νομική στην Αθήνα. Καλά, πολλοί το συνέδεσαν με εκείνη τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως στο 19 Υπουργού Παιδείας όταν ακύρωνε την απόφαση για τη δημιουργία νομικής σχολής στην Πάτρα. Της τέταρτης νομικής σχολής στη χώρα δηλαδή.
2: Ναι, γιατί είπαν ότι δεν χρειάζεται άλλη μία νομική σχολή, έχουμε πληθώρα και τα λοιπά.
0: Δεν θα μείνω σε αυτό, ούτε καν σε αυτό περί ενωσιακού δικαίου και τι υπερτερή που έγινε χρήση του στην εφαρμογή αυτού του νόμου που δημιούργησε ιδιωτικά πανεπιστήμια παρά το άρθρο 16 του Συντάγματος στη χώρα μας, αλλά τώρα δεν χρησιμοποιείται για παράδειγμα στην υπόθεση των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το αντίθετο γίνεται επίκληση, ότι υπερτερεί η εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής, του Ενωσιακού Δικαίου.
1: Τώρα για την κυρία Κοβέση απάντησε χθες ο Άριος Πάγος, έβγαλε απόφαση.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά. Σε κάθε περίπτωση διαφορετικά. Αλλά θα πω το άλλο, ότι εξακολουθούν το μοναδικό θέμα σε αυτό, ο καθένας μπορεί να το κρίνει, να είναι υπέρ κατά, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλα δημιουργούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και αυτό όσο είναι καιρός, και δεν το έχουν αντιληφθεί οι περιοχές, ή δεν ξέρω γιατί, η Θράκη, τα Γιάννενα, η Θεσσαλία, το Αιγαίο, πολύ περισσότερο, πανεπιστήμια που υπάρχουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, πολύ σύντομα, την δημιουργία σχολών που προσελκύουν κόσμο, πανεπιστημιακών σχολών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποκλειστικά και μόνο, αφού δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για να δημιουργηθεί, να υποχρεώνει δηλαδή να βγουν εκτός των μεγάλων δύο αστικών κέντρων τα πανεπιστήμια αυτά, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα τα δημόσια σχολεία, πανεπιστήμια της περιφέρειας, και αυτό είναι δεδομένο.
2: Mm-hmm. Ναι. Βασίλη, απλά είναι τώρα και 29 και θα πρέπει να περάσουμε στους τίτλους. Έχεις ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης Βασίλης Πεκλάρης. Περνάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 32 οι νεκροί μέχρι αυτήν την ώρα και τουλάχιστον 700 οι τραυματίες από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Την εκτίμηση ότι νεκροί θα είναι 10 έως 100.000 διατύπωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Ομολόγησε σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα. Εξετάζεται η πιθανότητα οπαδικού κινήτρου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλέας. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες οι θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Νίκο από τον Εύασμο που μας ακούει και κάνει τις παρατηρήσεις του. Τώρα, να πάμε στο Βόλο, γιατί θυμάσαι που συζητούσαμε για μια υπόθεση με έναν 13χρονο που τον απειλούσαν, τον εκβίαζαν και του απέσπασαν 300.000 ευρώ και αναρωτιόμασταν πώς μπορεί ο 13χρονος να έχει πρόσβαση 370.000, για τέτοιο ποσό μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, θα μας λυθούν τώρα οι απορίες. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
1: Καλημέρα, Χρυσόστομα.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες.
0: Περίεργη υπόθεση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και έτσι κάποια εξήγηση.
2: Τώρα οι εξηγήσεις απομένει να φανούν και στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση από το τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, το οποίο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση λόγω κακουργηματικού χαρακτήρα των πράξεων οι οποίες αποδίδονται στον 34χρονο συλληφθέντα, ο οποίος φέρεται να εκβίαζε τον 13χρονο μαζί με άλλα 4 άτομα, έτσι για να δώσουμε λίγο και την αρχική.
0: Νομίζω είναι και 4 ανήλικοι τα
2: ακριβώς,
0: άτομα.
2: Ακριβώς, οι δύο είναι ταυτοποιημένοι ότι γνωρίζει η αστυνομία τα στοιχεία τους και ότι είναι ανήλικοι και πιθανότατα και τα άλλα δύο άτομα για τα οποία τουλάχιστον με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πιθανότατα είναι και αυτά ανήλικα. Όλοι αυτοί φέρονται να απέσπασαν από έναν 13χρονο το συνολικό ποσό των 370.000 ευρώ. Ο 34χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν παραδεχόταν, αρνήθηκε ότι είχε πάρει χρήματα από τον 13χρονο, όμως μετά από έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Βόλου, παρουσία εισαγγελέα, πες το πρωί σε διαμέρισμα το οποίο ήταν ιδιοκτησίας τεχνεώτος συγγενούς του 34χρονου, βρήκαν σε χρηματοκιβώτιο μάλιστα το ποσό των 276.790 ευρώ, με τις αστυνομικούς να θεωρούν ότι αποτελεί μέρος του συνολικού ποσού που φέρεται ο 34χρονος να απέσπασε από τον 13χρονο. Βέβαια, όλα αυτά τα χρήματα, όλο αυτό το ποσό, αν δεν έχουν ήδη μεταφερθεί, θα μεταφερθούν σε ειδικό εργαστήριο προκειμένου να εξεταστούν για δακτυλικά αποτυπώματα και πιθανότατα να φανεί αν μπορεί να βρεθεί γενετικό υλικό που να συνδέει ακόμη πιο άμεσα τον 34χρονο με την απόσπαση.
0: Και με τι τον εκβίαζαν τον 13χρονο, Χρυσόστομε?
2: Αρχικά στις καταθέσεις τους οι γονείς του 13χρονου και ο 13χρονος είχαν πει ότι ο 34χρονος και οι ανήλικοι ουσιαστικά απειλούσαν τον 13χρονο ότι ο ίδιος και η οικογένειά του θα μπλέξουν επειδή είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά. Τα οποία βεγγαλικά υποτίθεται ότι μέρος αυτών των βεγγαλικών υποτίθεται ότι τα έδωσε σε έναν από τους ανήλικους, ο 13χρονος. Αυτός με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και υποστήριζαν στον 13χρονο ότι συνελήφθη ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει ο ίδιος και η οικογένειά του θα πρέπει να τους δώσει χρήματα για να χρησιμοποιηθούν και για την νομική υποστήριξη του 34χρονου που υποτίθεται ότι είχε συλληφθεί.
1: Ξεκίνησε δηλαδή από ψυχολογικό εκβιασμό στην ουσία και έγινε μετά και οικονομικός.
2: Ναι. Ουσιαστικά ναι, για να βρεθούμε στο δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή, όπου η μητέρα του 13χρονου ανέφερε ότι ο γιος της δεχόταν απειλές, ότι θα του κάνουν κακό, ότι θα κάνουν κακό και στην οικογένειά του.
0: Και από την άλλη υπάρχει και το ερωτηματικό, δηλαδή πώς είχε πρόσβαση ένα 13χρονο παιδί σε ένα χρηματοκιβώτιο ενός συγγενής, είπες ήταν έτσι αυτός που ήταν.
2: Ο 34χρονος είχε πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο. Ο 13χρονος ήξερε που είναι τα χρήματα μέσα στο σπίτι, στο οποίο βρισκόντουσαν τα χρήματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογενείας μέχρι ότου μεταφερθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανέφερε και η μητέρα του 13χρονου στο δικαστήριο. Γιατί υπάρχει μια έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας.
0: Και το κατάλαβε, το είπε το παιδί μόνος του στους γονείς του ή το κατάλαβαν οι γονείς?
2: Αρχικά οι γονείς διαπίστωσαν ότι έλειπαν από τα σημεία που είχαν τα χρήματα έλειπε ένα ποσό της τάξης των 70.000 ευρώ. Δεν κατέφυγαν στις αστυνομικές αρχές, θεωρώντας, όπως δήλωσε και η μητέρα του 13χρονου, ότι κάποιο μπέρδεμα έγινε μεταξύ τους, ότι κάποιος από αυτούς είχε πάρει τα λεφτά και δεν θυμόταν αν τα είχε καταθέσει ή αν είχε προχωρήσει σε πληρωμές για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν άλλες 300.000 ευρώ. Και έτσι προέκυψε.
0: Πάντως θα πρέπει η οικογένεια να έχει μεγάλο σπίτι, γιατί αυτά τα χρήματα πιάνουν και αυτό το ποσό πιάνει πολύ χώρο. 370.000 ευρώ είναι αυτό που λέμε τούβλα, κανονικά δεν είναι.
2: Σε δεσμίδες των 5 και 10.000. Σε δεσμίδες των 5 και 10.000 ήταν όπως αναφέρθηκε, ναι. Αποθηκευμένα τα χρήματα. Mm-hmm. Η ουσία είναι, η εξέλιξη είναι ότι βρέθηκε ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων αυτών. Διερευνάται τώρα. Τι μπορεί να
0: λείπουν 100.000 ευρώ, βέβαια.
2: Κάπου εκεί. Ναι, κάπου εκεί. Υπήρξε αναφορά και στη δικαστική αίθουσα ότι ο 34χρονος είχε προβεί προσφάτως σε αγορές οχημάτων ενός πολυτελούς αυτοκινήτου και κάποιων δικύκλων. Ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισης είπε ότι αυτά αγοράστηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του γάμου του.
0: Βέβαια, γιατί άμα παντρευτείς δεν θα πας να πάρεις αυτοκίνητο, μηχανή, αεροπλάνο και τα βουνά, να εξαφανιστείς με 370.000 ευρώ. Ακούγονται αστεία όλα αυτά, αλλά είναι σαν να περιγράφεις τώρα ένα σενάριο ταινίας.
2: Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, καταρχάς, γιατί μιλάμε για έναν εκβιασμό ανηλίκου.
0: Ακριβώς, από εκεί ξεκινάμε.
2: Από ανήλικους.
0: Και σκέψου τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί, γιατί τώρα είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, αλλά καλά, το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Θα μπορούσε να κάνει και κακό στον εαυτό του, όταν φτάσει δηλαδή ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία σε αδιέξοδο. Δεν ξέρεις και πώς μπορεί να αντιδράσει.
2: Αυτό είναι μια εκτίμηση. Τώρα από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε ότι οι αστυνομικές αρχές δεν αφήνουν την υπόθεση, συνεχίζουν τις έρευνες. Δεν ξέρουμε ακόμη αν υπάρχει περίπτωση να δώσει κάποια συμπληρωματική απολογία ο συλληφτής και φυσικά απομένει να φανεί εάν θα ταυτοποιηθούν και τα δύο ακόμη άτομα ή αν έχουν ταυτοποιηθεί ήδη, γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα στον όμορφο Βόλο.

0: Έχουμε αφήσει δύο υποθέσεις στα δικαστήρια που τις παρακολουθούσε όλο αυτό το διάστημα ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης, ο οποίος είναι τώρα μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Μιλάμε για τις ρευματοκλοπές αλλά και για τη νέα γυναίκα που τραυμάτισε το σύντροφό της με μαχαίρι εδώ στη.
2: Να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι η 29χρονη που είχε τραυματίσει το σύντροφό της οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, ασκήθηκε δύο ξεβάρους για απόπειρα τροχοκτονίας και παράνομη οπλοκρισία και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για αύριο να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με την συνήγορό της, ισχυρίζεται ότι είδε σε κατάσταση άμυνας και το τελευταίο διάστημα πέφτει διαρκώς θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της. Ωστόσο, δεν είχε καταγγείλει οτιδήποτε ούτε από την γειτονιά ούτε από την ίδια. Τώρα, το σημαντικότερο, ένα επίσης σημαντικό είναι το θέμα με τις ρευματοκλοπές, εντυπωσιακό θα έλεγα, το άλλο είναι παρολίγον τραγικό, γιατί η κατάσταση του 24χρονου είναι ακόμη σοβαρή, παρότι χειρουργήθηκε σε δύο σημεία, στο πνεύμονα και στην κοιλιά, αλλά είχε διαφύγει το κίνδυνο, ελπίζουμε να αναρρώσει γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά τις εντυπωσιακές ρευματοκλοπές, γιατί εντυπωσιακές, για τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαιναν στα ψηφιακά ρολόγια. Θυμίζω εγώ για τους ακροατές ότι πρόκειται για 5 συλλήψεις που έγιναν χθες. Οι 3 κατηγορούνται ότι ήταν οι εγκέφαλοι μιας πύρας που παρενέβαινε σε ρολόγια του ΔΔΕ, σε μετρητές δηλαδή ρεύματος, και έτσι κατάφεραν να καταγράφεται μειωμένη κατανάλωση από την πραγματική. Τώρα, το εντυπωσιακό είναι ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται ότι έκαναν παρέμβαση με ειδικό λογισμικό στους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές. Και μάλιστα αυτό έχει προξενήσει και την έκπληξη της ίδιας εταιρείας που το εμπορεύεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή, από ό,τι είπανε, λέει, εμείς έχουμε δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια μετρητές και δεν έχουμε συναντήσει κάτι τέτοιο πουθενά, και μάλιστα αποτελεί ήδη αντικείμενο έρευνας το συγκεκριμένο λογισμικό που κατάφερε και έσπασε τους κωδικούς του ψηφιακού καταμετρητή και οι καταγραφές ήταν μειωμένες. Επίσης εντυπωσιάζουν τα νούμερα για αυτή την υπόθεση. 606 είναι οι παρεμβάσεις που έκαναν από το 17 ως το 26, ως την ημέρα δηλαδή που τους έπιασαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. 105 οι καταναλωτές, 103 ρευματοκλοπές, αλλά έχει και δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι επίσης εντυπωσιακές. Δηλαδή κατάφεραν και έκαναν παρέμβαση τους καταμετρητές φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως αυτοί πουλούσαν το ρεύμα στο ΔΔΕ. Δηλαδή έκαναν παρέμβαση προκειμένου να παρουσιάζεται ότι πουλούσαν περισσότερο ρεύμα από το πραγματικό. Και έτσι εισέβραταν οι ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών περισσότερα χρήματα. 9.163.354 ευρώ είναι η ζημία του ΔΔΕ, όπως υπολογίστηκε, και οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραξαν από τους καταναλωτές 371.000 ευρώ αυτό το διάστημα. Πρόκειται για χρήματα που έπαιρναν για τις παρεμβάσεις τους. Κυρίως είναι επιχειρήσεις, δηλαδή διάφορα καταστήματα που γλίτωναν ρεύμα με αυτόν τον τρόπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταναλώσεις είναι πάνω από 100.000 ευρώ που γλίτωσαν οι συγκεκριμένοι. Τώρα, ασκήθηκε από την εισαγγελέα δίωξη για ρευματοκλοπή, τόσο σε απλή αλλά κυρίως σε διακεκριμένη μορφή που είναι και κακούργημα, για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, παραγκόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, αυτό δηλαδή ακριβώς ότι με λογισμικό έκαναν παρέμβαση στους ψηφιακούς καταμετρητές, αλλά και κατά περίπτωση για δύο αδικήματα, νομοποίηση εσόδων και όπλο κατοχή. Οι δύο άλλοι συλληφθέντες, πρόκειται για τη συγγενή του ενός και έναν συνάδελφο ενός άλλου, είναι για ρευματοκλοπή μόνο, όπως συνελήφθησαν. Αυτοί παραπέμφθηκαν να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Οι υπόλοιποι, οι τρεις κατηγορούμενοι εγκέφαλοι, θα δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: το αφήσαμε λίγο παραπάνω το τραγούδι, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας στο Hotel California. Αλλά θα πάμε αμέσως τώρα στον συνάδελφο του Βασίλη Βραχόπουλο, γιατί έχουμε την αθλητική ενημέρωση, έχουμε μουντιά, αλλά έχουμε εδώ εθνική αποχωρήσεις, έχουμε και τι δεν έχουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από πού τραβάει η ψυχούλα σου?
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Μουντιάλ θέλετε?
1: Να ξεκινήσουμε με Κωνσταντέλια για να φύγει ο καημός της Μαρίας.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Όχι, το λέγαμε, το συζητούσαμε.
0: Και καημό, να σου πω κάτι. Και καημό δεν είχα. Και εδώ που τα λέμε δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι πάθανε σοκ και εντυπωσιάστηκαν.
2: Τι εννοεί?
0: Εννοώ ότι με συγχωρείς κιόλας, αλλά εδώ διαβάζω σε άρθρο στα νέα, είχα διαβάσει ότι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε συνολικά 106 λεπτά. Δηλαδή ένας αγώνας και κάτι λίγο.
1: Βγάζει τα σου ψυχά τη τώρα, καταλαβαίνει.
0: Μα όχι, εγώ το έλεγα και τότε. Εγώ το έλεγα και τότε. Εγώ το έλεγα και τότε. Πάντως στη θέση του, με συγχωρείς, όταν ένας άνθρωπος, και μάλιστα το υπογραμμίζει στην ανάρτησή του, ότι παραμένει αφοσιωμένος στην εξέλιξή του, στους αγωνιστικούς του στόχους, στις υποχρεώσεις, στις φιλοδοξίες του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τι άλλο θέλεις να σου πει? Ότι η εθνική ομάδα δεν τον βοηθάει να κάνει και το βήμα παραπάνω, και όταν ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν τον υπολογίζει ως βασικό, για ποιο λόγο να κάθεται και να κάνει τα ταξίδια, να κινδυνεύει για παράδειγμα να τραυματιστεί ή οτιδήποτε άλλο? Εντάξει, εγώ με φαίνεται πολύ λογικό.
1: Δηλητηριάζει στην εθνική, Μαρία Τσαρτήρη.
0: Πρόσεξε λίγο. Ο χρόνος συμμετοχής του από τις 10 Ιουνίου του 2025. 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 λεπτά με τη Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία, 28 με την Παραγουάη, και να πούμε ότι δεν έκανε δουλίτσα. Με τη Σκωτία, για παράδειγμα, ο Κωνσταντέλιας έβαλε ένα γκολ και είχε και δύο ασίστ.
2: Γράφει οικογενειακού.
0: Πρόσεξε, άμα διαβάσει προσεκτικά όλη την ανακοίνωση.
2: Κάνει
0: και αυτή την έμεση αναφορά. Ναι.
2: Και πάρα πολύ προσεκτικά. Αν λοιπόν επικροτείτε το να φεύγει ένα παιδί από την εθνική ομάδα για το λόγο που λες εσύ, εγώ είμαι αντίθετος.
0: Δεν επικροτώ τίποτα. Εξηγώ.
2: Μα δεν γίνεται
0: τώρα.
2: Δηλαδή άλλο, να γράψει ότι δεν ταιριάζει, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τον αγωνιστικό μου ρόλο και υπό αυτές τις συνθήκες αποφασίζω να αφοσιωθώ στην επαγγελματική μου καριέρα, πραγματικά εγώ θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Το να γράψει όμως ότι για οικογενειακούς λόγους, άμα είναι έτσι, οποιοσδήποτε γίνεται πατέρας διεθνής παίκτης πρέπει να σταματάει από την εθνική ομάδα. Επίσης, νομίζω ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφασή του. Εμένα με βρίσκει αντίθετο, όπως είμαι γενικώς αντίθετος στο να σταματάνε οι διεθνείς οι παίκτες πάνω στους οποίους στηριζόμαστε.
0: Μα αυτό σου λέμε, όμως δεν στηρίζεται, ο συγκεκριμένος προπονητής δεν στηρίζεται σε αυτό τον παίκτη, αφού στο αποδεικνύουν και οι χρόνοι που έχει αγωνιστεί. Εφόσον δεν στηρίζεται, εντάξει, δεν είναι και μεγάλο πλήγμα για την εθνική,
2: έτσι όπως έχει δικαιολογήσουμε, το δέχομαι.
0: Όχι, όχι, δεν δικαιολογώ, εξηγώ. Εξηγώ δηλαδή
2: όχι, μα δεν το γράφει ο ίδιος, αφού το υποστηρίζεις εσύ.
0: Όχι,
2: αυτό το ισχυρίζεται εσύ.
0: Σου είπα χρόνους και δεδομένα.
2: Άμα είναι έτσι, δεν πρέπει να παίζουν πολύ παίκτες
0: στην εθνική
2: ομάδα. Εσύ
0: δηλαδή, συγγνώμη, όταν μεταφέρεις κάποιες δηλώσεις κάποιων ανθρώπων, δεν διαβάζεις και πίσω από τις λέξεις? Έμπειρος δημοσιογράφος είσαι.
2: Επειδή διαβάζω πίσω από τις λέξεις, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία. Και επίσης τον άλλο το λόγο που, για τον άλλο λόγο που ανέφερες, με συγχωρείς, τον άλλο λόγο που ανέφερες, Βασίλη, τον άλλο λόγο που ανέφερες που συζητείται πολύ και έχει να κάνει με την προσωπική του στάση ζωής και τα πιστεύω του, αυτό θα ίσχυε από την πρώτη στιγμή που είχε κληθεί στην Εθνική και όχι σήμερα που συζητάμε.
2: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ λέω γενικώς, όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια, ότι δεν γίνεται οι παίκτες, γίνεται η Εθνική γενικώς να είναι... κάτι το οποίο οι παίκτες αντιμετωπίζουν ελαφρά την καρδία. Αυτό λέω. Και ξεκίνησε η όλη συζήτηση από τους παίκτες της ΑΕΚ της αρχής της χιλιετίας, οι οποίοι είχαν φύγει από την εθνική ομάδα λόγω της κόντρας με τον Ολυμπιακό.
0: Ελαφρά συνεχίσε την καρδία, μπάσκετ, Βασίλη, ένα χρόνο. Πώς το λέτε, εσύ αθλητικογράφο, ένα χρόνο παγίτηση ήταν.
2: Να μην είναι, Μαρία μου, ικανοποιημένο στο αγωνιστικό του ρόλο και να φεύγει από την εθνική ομάδα και εσύ το δέχεσαι, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Ελαφρά την καρδία δεν το λες ένα χρόνο παγκίτης.
1: Είναι η εθνική
2: δεν
1: ομάδα.
2: Δεν είναι ένα χρόνο παγκίτης. Αν θέλουμε πάλι να δικαιολογήσουμε την οποιαδήποτε απόφαση, το σέβομαι, το καταλαβαίνω. Εγώ
0: δεν δικαιολογώ τίποτα, επαναλαμβάνω.
2: Μα πώς έχεις κάνει ολόκληρη επιχειρηματολογία ότι ο λόγος είναι αυτός, ενώ ο ίδιος δεν τον επικαλείται.
0: Επαναλαμβάνω.
2: Τις λέξεις,
0: βασιζόμαστε στη στοιχεία.
2: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Γενικά διαφωνώ με το ότι ο κάθε παίκτης πρέπει να παίζει συγκεκριμένο χρόνο για να είναι ικανοποιημένος και να είναι σε μια ομάδα.
0: Δεν είμαστε στις δεν είμαστε στις ακαδημίες που λένε στα παιδιά της, στις υποδομής που λένε ότι θα πρέπει να παίρνουν όλα τα παιδιά το χρόνο τους για να περνάνε καλά αυτά κτλ. Είχες μια εθνική που είχε μια καλή αγωνιστική εικόνα μέχρι ένα σημείο. Όταν επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με συγκεκριμένους παίκτες που κοντεύουν τέλος πάντων είναι και προς το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας και επέμενες εκεί, έβλεπες ότι και τα αποτέλεσματα δεν ήταν τα ίδια με τα πρώτα όταν ήταν νεανική. Όταν ήταν νεανική. Άμα τον εμπιστεύεσαι,
2: θα πρέπει να αλλάξει ο προπονητής για να είναι ικανοποιημένος ένα-δύο παίκτες, είτε λέγεται Τσιμίκα, είτε λέγεται Κωνσταντέλια, είτε λέγεται Καρέτσα.
0: Τα αποτελέσματα, Βασίλη, με το ένα σχήμα και με το άλλο σχήμα.
2: Τι πρέπει να πει που έπαιζε ο Μασούρας.
0: Ακριβώς αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα.
2: Τι πρέπει να πει δηλαδή ο Καρέτσα.
0: Ο Καρέτσα όμως τα τελευταία. Πήρε και τους
2: ωραία, χρόνους. Αν λοιπόν και ο Καρέτας και ο Τζόλης ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κωνσταντέλια ή το παράδειγμα του οποιοδήποτε αθλητή φεύγει νωρίς από την εθνική ομάδα χωρίς να έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου, εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετο.
1: Θυμίζω πως κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν από πολλά χρόνια η αποδόμηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ.
2: Η αποδόμηση της εθνικής ομάδας
0: δηλαδή, εσά σα άρεσε, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Επειδή φιλοξενήσαμε, και τον κύριο Σωτηρακόπουλο πριν από λίγες ημέρες με αφορμή το βιβλίο του για το Μουντιάλ, και είπα εγώ πολύ έτσι με ειλικρίνεια και πάρα πολύ αυθόρμητα ότι στεναχωριέμαι που δεν βλέπω την εθνική Ελλάδος. Είχε μία θέση στο Μουντιάλ με τη μαγιά που έχει. Και βλέπεις κάτι ομάδες, ας πούμε το Κουρασάο και την Αϊτή και δεν ξέρω κι εγώ τι, που δεν έχουν ούτε τα μισά της εθνικής μας ταλέντο, οι άνθρωποι κάνουν την προσπάθειά τους, δεν λέμε, εντάξει. Και μου είπε, η εθνική έπαθε αυτό που της άξιζε.
2: Μα αυτό άξιζε.
0: Αυτό μας αρέσει, δηλαδή εσείς θέλετε να έχουμε αυτή την εθνική, να μας αξίζει εμάς αυτή η εθνική, εντάξει.
2: Τι σχέση έχει
1: αυτό, ειλικρινά.
0: Όχι, που λέτε όλοι ότι τέλος πάντων ήταν σοκ και η αποχώρηση και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα φυσιολογικό
1: στην εθνική παίζεις, στην εθνική παίζεις, γιατί γουστάρεις να παίξεις στην εθνική.
0: Ναι, αλλά όταν γουστάρεις και σε έχει παγίδι, Χρήστο μου.
1: Πας γιατί γουστάρεις να παίξεις.
0: Όταν
1: δεσένεις
0: στον πάγκο για να παίξεις ο
2: 35ης,
0: και χωρίς την απόδοση.
2: Δεν έφυγε για αγωνιστικούς λόγους, μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε κάτι.
0: Εγώ σου λέω ότι έφυγε, δεν έφυγε, δεν είναι. Είναι μεγάλη απώλεια για την εθνική έτσι όπως έχει δομηθεί, με την έννοια ότι ούτε ή άλλως δεν τον χρησιμοποιούσε ο προπονητής.
2: Ωραία, αν αύριο λοιπόν φύγει ο Καρέτσας και ο Τζόλης και ο Α και ο Β, μετά μην γυρνιάζετε γιατί η εθνική δεν
0: υπάρχει. Αν έχει προσωπικό ζήτημα και φύγει ο Τζόλης και ο Καρέτσας, είναι προσωπικό του ζήτημα.
2: Ωραία, εντάξει. Τότε και η ΕΠΟ να αφήνει τον οποιοδήποτε να φύγει από την εθνική ομάδα.
0: Εσύ, Βασίλη, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, άμα βάλει εμένα ο προπονητής να παίζω μέσα και έχει τον Καρέτσα στο πάγκο, θα κάθω τον Καρέτσα και θα λέει: εφορά το εκπρόσωπο, θα βλέπω τον Τζακίρη να παίζει.
2: Μια απόφαση χωρίς να έχει. Να το επικαλεί το ίδιο σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν προλάβουμε να πούμε για το Μουντιάλ και η Βούλα η Σαΐτη.
1: Και τώρα θα ξεκινήσει η αντιπαράθεση δική μας με τη Βούλα τη Σαΐτη, γιατί θέλει να μπει για το στούντιο.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως στην εκπομπή μετά τις 3.
0: Ωραία, θα φτώ και εγώ, Βασίλη.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Για χαρά, είδες. Δεν μου είπε, έλα, είδες, τέτοιος είναι. Με αποφεύγει. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή ο Μεν και η ΔΕ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Έτσι όπως το πει, ήταν απειλητικό. Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στους 32 ανέρχονται έως αυτήν την ώρα οι νεκροί και ξεπερνούν τους 700 οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως ανέφερε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σε διάγγελμα προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λαγουάιρα κοντά στην πρωτεύουσα που κατά την αρχηγό του κράτους είναι αυτή η οποία υπέστη το βαρύτερο πλήγμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις δεκάδων κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς, ενώ όπως προειδοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θάνατοι. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Την εκτίμηση ότι οι νεκροί θα είναι 10 έως 100.000, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα που υπέστη πλήγμα από το διπλό σεισμό, διαβεβαίωσε το βράδυ χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ομολόγησε σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα. Την πιθανότητα για οπαδικά κίνητρα εξετάζει η αστυνομία για τη φωνική συμπλοκή. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριές στο θώρακα και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, που όμως λίγο αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. 14 άτομα προσήχθησαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και ο δράστης φέρεται να ταυτοποιήθηκε και να ομολόγησε, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής. Μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα μαθήματα, ενώ στη συνέχεια θα λάβουν δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα όπου θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Προβλέπει μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις των δανείων για περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση, ενώ έντονη είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς υποστηρίζουν ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέες υποχρεώσεις και πιθανές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει η έλευση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων Μίδας στις αρχές Ιουλίου, όπως προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Στις περιπτώσεις που δεν δηλώνονται σωστά τα στοιχεία, καθώς και η χρήση της ακίνητης περιουσίας στο Μητρώο, οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που θα φτάνουν και τα 1.000 ευρώ. Την ίδια ώρα έρχονται αλλαγές στον έμφυα. Ο φόρος πλέον θα επιβάλλεται στην πραγματική επιφάνεια των ακινήτων με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη σε βάρος μιας 28χρονης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η συλληφθής από τον Ιούλιο του 25 έως και το Φεβρουάριο του 26, παρουσιαζόμενη ως αγόρι, είχε συνάψει σχέση με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και στα ορεινά μεμονωμένων καταιγίδων. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και σήμερα μοιράζομαι το στούντιο μαζί με τον Χρήστο Χατζημίση. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου, Εύη.
0: Το πρώτο σαρδά με το καλημέρα.
1: Τι μέρα κι αυτή όμως.
0: Τι μέρα κι αυτή. Ο Εμίλιος Σαπρανίδης εκτάκτος δεν είναι σήμερα μαζί μας. Θα είναι αύριο όμως, κανονικά εδώ στις 11. Οπότε θα δούμε τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα παρέα με τον Χρήστο σήμερα μέχρι και τη μία. Τι μέρα κι αυτή που λέει και ο Χρήστος. Η σκέψη μας βέβαια, Χρήστο, είναι στη Βενεζουέλα. Πραγματικά εκεί οι άνθρωποι. Τι να πω τώρα. Έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους στην κυριολεξία βέβαια.
1: Δύο φορές μάλιστα μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, δεν το λες και λίγο, το λες ένα τρομακτικό σεισμό, 40 δευτερόλεπτα διάρκεια, καταλαβαίνεις το τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, 6 ώρα το απόγευμα μάλιστα.
0: Σε μια γιορτή, τοπική γιορτή.
1: Στην εθνική τους γιορτή. Σε μια γιορτή λοιπόν που ήταν οι περισσότεροι σε εμπορικά καταστήματα και στους δρόμους και ήταν μια ώρα, 6 ώρα το απόγευμα, καταλαβαίνεις ότι θα μπορεί να πήγαιναν και για φαγητό, πολλοί κόσμος έξω σίγουρα στους δρόμους, άλλοι στα σπίτια τους, δύο δονήσεις
0: οι οποίες ισοπαίδωσαν γειτονιές στο Καράκα της Βενεζουέλας.
1: Μιλάμε και για μια φτωχή χώρα, έτσι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και μια χώρα η οποία είναι από τις πολύ
0: όσον αφορά τις υποδομές και τέτοια λες.
1: Για υποδομές, αλλά και γενικότερα υπάρχει μεγάλο θέμα με την οικονομία της Βενεζουέλας. Πάντως, επειδή το ζήτημα είναι το τι ακριβώς συμβαίνει από εδώ και πέρα, να πούμε ότι αυτή την ώρα λογικά είναι κάπου ξημερώματα εκεί στην Βενεζουέλα. Θα ξυπνήσουν λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής, στην πόλη το Καράκας αλλά και τις άλλες πόλεις, και θα δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής μιλούν για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες.
0: Βέβαια κατάσταση... υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Νωρίτερα εδώ στον 102 FM στην εκπομπή με την Μαρία Τσακίρη και τον Χρήστο Ταδαλικίδη ακούσατε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, τον κύριο Μαραγγέλη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα σε πολυκατοικία.
1: 14ο όροφο μάλιστα.
0: 14ο όροφο, ναι. Δεν το λες και λίγο, 14ο όροφο. Αντιλαμβάνεστε πόσο κουνήθηκε ο άνθρωπος. Κουνήθηκε, όπως είπε εδώ, μιλώντας στην εκπομπή των συναδέλφων. Αλλά δεν φοβήθηκε να κατέβει κάτω. Mm-hmm. Είπε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων, προκειμένου να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μέχρι στιγμής όμως, η ενημέρωση που είχε λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρός τραυματισμός από κάποιον Έλληνα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής θα δούμε το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, γιατί είπαμε ότι πάντα τις πρώτες ώρες είναι λίγο συγκεχημένη η κατάσταση. Δεν ξέρουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί, πώς είναι νεκροί, πώς είναι εγκλωβισμένοι. Θα φανεί τώρα με το πρώτο φως της ημέρας το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εκεί σίγουρα είναι ένας τρομακτικός σεισμός. Ισοπεδώθηκαν γειτονιές σε πολλές περιοχές.
0: Εντάξει, είναι τραγική κατάσταση τώρα. Δεν το συζητάμε και οι άνθρωποι που το έζησαν, έτσι, είναι πάνω από 7.
1: Γενικά το ξέρουμε όλοι ότι ο σεισμός είναι ένα γεγονός το οποίο...
0: Δεν είναι και ευχάριστο. Δεν είναι.
1: Σε ταράζει φυσικά και δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε, θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα και θα συγκεντρωτικά θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις από τη Βενεζουέλα. Πολύ έντονη και η επικαιρότητα σήμερα. Θα σταθούμε και σε ένα γεγονός με έναν 17χρονο που έχασε την ζωή του μετά από αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Μιλάμε για ένα 17χρονο παιδί που έχασε με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή του. Υπήρξε λογομαχία έντονη, καθώς λένε οι γείτονες ότι άκουγαν φωνές έντονες και δύο άτομα να μαλώνουν.
1: Και μάλλον είναι οπαδικό.
0: Και μάλλον είναι οπαδικό.
1: Τουλάχιστον σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.
0: Ναι, έτσι λένε. Δύο άτομα να μαλώνουν.
1: Και μάλλον είναι

0: χάνουν νέα παιδιά τη ζωή τους επειδή έχουν μία διαφωνία, είτε αυτή είναι οπαδική είτε είναι επιπροσωπικού, τα έχουμε δει στο παρελθόν, μαλώνουν και πιάνονται στα χέρια για πραγματικά αστείους λόγους που για αυτούς μπορεί να είναι σοβαρούς, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος για να δέρνεις και κυρίως για να χάσει κάποιος τη ζωή του. Λοιπόν, έχει πολλή επικαιρότητα και η πολιτική βέβαια. Δεν ξέρω αν είδες τη χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls
1: νομίζω που αυτό ήταν για το Πρόταγκον. Ένα μεγάλο θέμα, τουλάχιστον δείχνει κάτι το οποίο το βλέπαμε να έρχεται, τώρα το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνεται.
0: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 28,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος, έτσι.
1: Αλλά δεύτερη θέση
0: δεν είναι μόνο ότι παραμένει η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι σπάει το φραγμό των 20 μονάδων, δηλαδή συγκεντρώνει 21,4%. Και μέχρι το τελευταίο διάστημα, μη σου πω Χρήστο, και τον τελευταίο χρόνο από όσο θυμάμαι, η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε μία διαφορά από τον δεύτερο που ξεπερνούσε τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Έχει πάρα πολύ καιρό να έχει διαφορά στις 6, τόσο μονάδες που έχουμε αυτή τη
1: μονοψήφιο
0: φορά.
1: Μονοψήφιο νούμερο πια.
0: Ακριβώς μονοψήφιο. Στην πρόθεση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 25,8% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 18,2%. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην
1: τέταρτη θέση
0: και με ποσοστό μάλιστα 9,9%. Τώρα, μια που μιλάμε για την Ελλάς, να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξη Τσίπρας θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει.
1: Ναι, γιατί δεν τον έχουμε ξαναδεί να μιλάει μετά τις εκδηλώσεις της Ελλάς.
0: Μετά την ανακοίνωση ουσιαστικά.
1: Είναι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η πρώτη του συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι θυμάμαι και εγώ. Ναι, μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος δεν τον είδαμε σε κάποια συνέντευξη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Τώρα που είπαμε και Αλέξη Τσίπρας χθες, ξέρεις που ήταν ο Αλέξη Τσίπρας?
1: Ξέρω.
0: Α, πού ήταν, για πες.
1: Ήταν στο θέατρο του Λυκαβητού και παρακολούθησε μάλιστα επιθεώρηση με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω», όπου φαίνεται ότι τον σατιρίζει μάλιστα κιόλας.
0: Mm-hmm. Ήταν βέβαια μαζί με τη σύντροφό του, την Μπέτη Μπασιάνα, και φυσικά στο τέλος συνομίλησε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Και μια που είμαστε στα αριστερά, να πούμε ότι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον, φανταζόμαστε ότι θα έχει και ένταση, καθώς θα καθοριστεί ο δικός χάρτης του κόμματος, από εδώ και πέρα δηλαδή πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πραγματικά δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι όχι χαμηλές πτήσεις, είναι πολύ πολύ χαμηλές οι πτήσεις. Στη σημερινή συνεδρίαση ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να εξειδικεύσει τα επόμενα βήματα του κόμματος. Υπάρχουν πληροφορίες βέβαια και ρεπορτάζ που λένε ότι κάποιοι αναμένεται να συγκεντρώσουν υπογραφές για έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις. Να πούμε βέβαια ότι χθες υπερψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πάρα πολλοί θα δούνε μείωση στις δόσεις με τα κόκκινα δάνεια.
1: Μεγάλη μείωση.
0: Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς
1: δηλαδή
0: θα είναι στην πράξη.
1: Δηλαδή κάποιοι από χιλιάδες που έχουν να πληρώσουν σε τόκους θα βρεθούν σε εκατοντάδες ευρώ, όχι χιλιάδες πια. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω για όσους τουλάχιστον είναι δικαιούχοι αυτής της ρύθμισης.
0: Εγώ έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ που έλεγε, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, αν κάποιος είχε να πληρώσει 720 ευρώ, αυτό ακριβώς που λες, θα πληρώνει ας πούμε τώρα το μήνα 400 ευρώ, που είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τους μαθητές μας που έδωσαν πανελλαδικές.
1: Τι έρχεται? Έρχεται η βαθμολογία.
0: Ναι, έρχονται σήμερα οι βαθμοί, αναμένεται να ανακοινωθούν. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και άμα οι βαθμοί δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλετε, μην απογοητευτείτε, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η ζωή σας δίνει τόσες μα τόσες πολλές ευκαιρίες που όταν θα το καταλάβετε...
1: Δεν το ξέρετε τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβετε το τι ακριβώς έγινε. Τώρα το μόνο που βλέπουν οι μαθητές είναι ότι έχουν μπροστά τους αυτό το Γολγοθά των εξετάσεων

0: και του πανεπιστημίου και το τι θα κάνουν στη ζωή τους, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα και να μην είναι το μοναδικό τους, να μην είναι ο μοναδικός τους στόχος. Φυσικά,
1: ναι,
0: η εκπαίδευση, φυσικά,
1: ναι, φυσικά η εκπαίδευση,
0: να προχωρήσουν, αλλά από εκεί και πέρα να μην το βάλουν τόσο πολύ στο μυαλό τους αυτό και να βλέπει, διότι βλέπεις και τα περιστατικά πια, δεν είναι.
1: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και καλοκαίρι έξω.
1: Βέβαια, να το δείτε έτσι, είναι και καλοκαίρι. 28
0: βαθμοί Κελσίου
1: και μας επισκέπτονται και όλοι, ρε παιδί μου, τώρα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι εδώ.
0: Βεβαίως, ολόκληρη κουραζιέρα, τις Κυκλάδες στο Ιόνιο.
1: Ναι, πήγε, έφαγε στο Φισκάρδο στην Κεφαλονιά. Επίσης η Κέιτ Χάνσον είναι εδώ, την εντόπισε μία κάμερα στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Πού θα πάει? Θα πάει στη Σκιάθο. Θα πάει στη Σκιάθο.
0: Άβαφη είναι το χαρακτηριστικό της, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ταξίδεψε άβαφη. Θα πάει στη Σκιάθο, διότι όπως γνωρίζουμε, η μητέρα της, η Γκόλντι Χον, με τον άντρα της, βρίσκονται εκεί στις Σποράδες, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο νησί. Νομίζω είναι στην Σκιάθο, αλλά μπορεί
1: νομίζω
0: να είναι και στη Σκόπελο. Μπορεί όμως να τον μπερδεύω με το Μάμα Μία.
1: Ναι, όχι. Ναι, πάντως εκεί γύρω είναι, να ξέρετε.
0: Λοιπόν,

0: Επιστρέφουμε στο θέμα της Βενεζουέλας για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Είναι μαζί μας ο προϊστάμενος ενημέρωσης του 102FM, ο Δημήτρης Οντόζης, ο πολύ καλός συνάδελφος, για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει τώρα.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλή εκπομπή σας εύχομαι. Με τα δύσκολα θέματα που έχετε να πραγματευτείτε, το δυσκολότερο είναι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε τώρα, στη Βενεζουέλα. Το να σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται εκεί, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Γιατί και η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, προσπαθεί να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει. Μην περιμένουμε ακόμη μία σοβαρή προσπάθεια καταγραφής θυμάτων. Αυτό που βλέπουμε συνεχώς εδώ και ώρες, 32 νεκροί, 700 τραυματίες, θα το βλέπουμε νομίζω για πολλές ώρες ακόμη, διότι δεν πρόκειται να γίνει αυτή τη στιγμή κάποια σοβαρή καταγραφή. Ούτε να δίνουμε βάση στο πιθανή 10.000 νεκροί. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Πραγματική καταγραφή δεν υπάρχει.
0: Πάντως, Δημήτρη, επειδή βγαίνουν στα social media πάρα πολλά βίντεο, είναι πραγματικά συγκλονιστικά το πώς καταραίουν και κτίρια, δηλαδή πέφτουν μπαλκόνια πάνω στους ανθρώπους που περπατάνε. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι δράμα, ναι.
2: Εκείνης της στιγμής, το μεγαλύτερο δράμα είναι η μάχη για τη ζωή. Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, σε όλες τις περιοχές της Βενεζουέλας, οι οποίες επλήγησαν, δίνεται μια μάχη για τη ζωή. Είναι εξίσου σκληρές, ίσως σκληρότερες οι εικόνες, ανθρώπων να προσπαθούν να τρέξουν, να σωθούν, να βρουν ένα νοσοκομείο για να σώσουν τη ζωή τους. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα εδώ και πολλές ώρες. Στείνονται πρόχειρα νοσοκομεία. Τι εννοούμε πρόχειρα νοσοκομεία? Μια τέντα, αραδιασμένες καρέκλες γύρω-γύρω από την τέντα, όπου οι μηθανείς άνθρωποι περιμένουν κάποιον να τους βοηθήσει να σωθούν, να μην χάσουν τη ζωή τους ώρες μετά τον σεισμό. Γιατί αιμορραγούν, γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό είναι, οι σκηνές του τώρα είναι το πραγματικό δράμα, γιατί είναι η μάχη για τη ζωή. Σε όλες σχεδόν τις πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει, μιλάμε για πολυκατοικίες κυρίως της δεκαετίας του 1950, να καταλαβαίνουμε σε ποια χώρα αναφερόμαστε, με ποιο σύστημα υγείας, με ποια
1: κατοικία. Ναι, έχει σημασία αυτό.
2: Με ποιες
0: υποδομές, ας πούμε.
2: Με ποιες υποδομές, ναι, με ποιες ομάδες διάσωσης. Μια χώρα η οποία είχε βρεθεί πάρα πολύ πίσω στην ανάπτυξη. Και τώρα τη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα που είχε να τη συμβεί ακριβώς 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Είχε ξαναζήσει τέτοιο γεγονός ακριβώς πριν από 60 χρόνια. Και είναι ένα παράξενο φαινόμενο αυτός ο δίδυμος σεισμός. Τι είναι ο δίδυμος σεισμός, το είχαμε ακούσει το 23 στην Τουρκία. Το ένα ρήγμα δηλαδή ενεργοποιεί ένα άλλο. Δεν είναι ένα σεισμός από το ίδιο ρήγμα που ακολούθησε ένα άλλο ρήγμα. Τέτοιοι σεισμοί, 7,2-7,5, μπορούν να ενεργοποιήσουν γειτονικό ρήγμα, όπως φαίνεται δυστυχώς το άψε σβήσε. Μάλλον διαφορετικά ρήγματα ενεργοποιήθηκαν. Γι' αυτό και έγινε αυτή η τρομερή καταστροφή, η οποία συνεχίζεται με μετασεισμούς, και όταν μιλάμε για μετασεισμούς μετά το 7, θα έχει πεντάρια και εξάρια.
0: Ναι,
2: τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Που πάλι είναι ισχυρή δόνηση, έτσι.
2: Όχι, απλά ισχυρή. Και δουλεύουν να καταρρεύσουν τα άλλα μισά κτίρια.
0: Βέβαια.
2: Ακούγονται συνεχώς φωνές κάτω από όλα τα κτίρια αυτά.
1: Είναι και καλύτερες.
2: Πού είναι οι ομάδες διάσωσης να βοηθήσουν τον κόσμο που είναι ήδη θαμμένος από κάτω και ίσως μετράει ώρες ή λεπτά για να μην κινδυνεύει η ζωή του? Αυτό είναι το πραγματικό δράμα αυτής της στιγμής.
0: Ναι, γιατί φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι μέσα στα κτίρια και εκεί βέβαια δίνεται η προτεραιότητα.
1: Μα είναι μιλάμε για μια μεγάλη χώρα, δεν υπάρχει δεν είναι μικρή χώρα η Βενεζουέλα.
2: Που να μην μιλάει για φωνές κάτω από τα συντρίμια. Όλες οι αναφορές μιλούν για ανθρώπους που φωνάζουν κάτω από τα συντρίμια. Δεν υπάρχουν ικανές ομάδες διάσωσης. Με τα χέρια προσπαθούν να τους σώσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, 102FM θα παρακολουθεί όλα τα γεγονότα. Εσείς μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Είναι το Viber του 102FM. Με αυτόν τον τρόπο περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα θέματα που θα θέλατε να θίξουμε ή να συζητήσουμε, και θέλουμε και τις απόψεις σας πάνω στην επικαιρότητα. Να πούμε για τους φίλους που μένουν στο κέντρο ότι μέχρι τη 1 έχουμε εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εργασίες γίνονται στις οδούς Ξένου Στεφάνου και Μελενικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και βέβαια λόγω αυτών των εργασιών θα παρουσιαστούν, υπάρχουν μάλλον προβλήματα μέχρι τη μία το μεσημέρι στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δελφών, Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, Μακεδονίας και Σακελαρίδη. Οπότε λίγο ακόμη κάντε υπομονή, ακόμη μια μισή ώρα. Βέβαια, εντάξει, όσο υπομονή και να κάνεις, αν δεν έχεις νερό, φίλε, και είσαι στο σπίτι, εντάξει, είναι ζόρικο.
1: Και τέτοια εποχή. Αλλά και κάθε εποχή, θα μου πεις, το νερό είναι απαραίτητο. Να πω επίσης ότι γενικά η κίνηση, η κυκλοφορία στην πόλη είναι σε καλά επίπεδα. Έχουμε ενημέρωση δηλαδή ότι μόνο στην περιφερειακή και στην είσοδο, στην σύνδεσή της με την Μουδανιών, εκεί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, μια μικρή καθυστέρηση, αλλά και γενικότερα στην πόλη είναι πολύ καλή η κατάσταση όσον αφορά στην κυκλοφορία των οχημάτων. Επανήλθε και το μετρό.
0: Επανήλθε και το μετρό, χθες το χρησιμοποίησα, να σου πω την αλήθεια. Επίσης, ο Χρήστος στην αρχή της εκπομπής είπε για τον καλό καιρό που θα έχουμε. Νομίζω ότι θα υδρώσουμε σήμερα, θα υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ήδη έχουμε 28 βαθμούς αυτή την ώρα.
0: Στους 33 θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι, δεν θα έχουμε καθόλου συννεφιά, ενώ αύριο νομίζω ότι πρέπει όποιος μπορεί να πάει να κάνει βουτιά, γιατί αύριο το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι,
0: τι δουλεύεις αύριο,
1: 35.
0: Θα πας να κάνεις κανένα μπάνιο? Έκανες κανένα μπάνιο?
1: Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα.
0: Ούτε και εγώ.
1: Βλέπω, ξέρεις, και βλέπω στα social media, στις ενημερώσεις που έρχονται από τις προηγούμενες χρονιές, ότι τέτοιες μέρες είχα κάνει ήδη αρκετά μπάνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά φέτος τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα, ούτε και εγώ. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τώρα την θέση μας για τους τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30.
1: Έρχεται. Βέβαια,
0: να
1: σας
0: πούμε ότι ακριβώς η Μάτα Σαμαρά επιλέγει αυτά τα υπέροχα τραγούδια που ακούτε, και μαζί μας βέβαια είναι στην κονσόλα ο Ηλίας ο Σταμπούλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 32 και ξεπερνούν τους 700 οι τραυματίες. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνω τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ομολόγησε ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας 17χρονου στην Καλλιθέα, εξετάζεται το ενδεχόμενο για οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έντονη η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Παρασκευής στις 11 και για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλέας. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Ένας 26χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης ληστείων σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11:30. Χρήστος Χατζημίσης και Έφη Τσαμπάζη.
1: Εμίλιο δεν έχει σήμερα.
0: Θα έχει αύριο όμως. Λοιπόν, ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Κάποιος προσπάθησε να μας πάρει τηλέφωνο. Α, μας ακούτε από το Λονδίνο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όπως λέει ο Δημήτρης, η Βενεζουέλα είναι μία από τις πιο πλούσιες χώρες της γης. Και άλλοι τη θέλουν φτωχή και εκμεταλλεύσιμη. Δεν έχεις και άδικο, Δημήτρη. Τι κάνει το Λονδίνο πρώτα απ' όλα, να μας πεις, Δημήτρη, πόσο έχει φτάσει σήμερα εκεί η θερμοκρασία?
1: Τώρα γιατί... είναι 9.30 εκεί, 9.35.
0: Ναι, γιατί έχει κάτι θερμοκρασίες 35 και 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτές τις θερμοκρασίες τις πιάνει και το πολιτικό γενικά παρασκήνιο και προσκήνιο αυτό το διάστημα εδώ στην Ελλάδα. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, που οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι στη συνεδρίαση της συνταγματικής αναθεώρησης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας
2: καλημέρα σας, κύριε Παμπάδη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημίτση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σωστά, βάρμα τα λέμε.
2: Στη συνταγματική αναθεώρηση εξετάζουμε μία δέσμη διατάξεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις αναθεωρητές, εφόσον φυσικά λάβουν τις αναγκαίες πλειοψηφίες.
0: Ναι, δεν θα τις λάβουν όμως. Δηλαδή
2: το
0: έχουν προαναγγείλει όμως.
2: Ναι, ξέρετε κάτι με το επιχείρημα ότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Κοιτάξτε λίγο τώρα, κακόπιστη συμπεριφορά, ναι, που το αναφέρετε. Με το επιχείρημα ότι δεν εμπιστεύονται τη σημερινή κυβέρνηση, τροχοπεδούν ενδεχομένως την αναθεώρηση του συντάγματος, παρότι ομολογούν ότι συμφωνούν με την αναγκαιότητα να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις, κάποιες αλλαγές στο συνταγματικό κείμενο. Κοιτάξτε κακόπιστη.
0: Μα δεν σας εμπιστεύονται ότι θα τα κάνετε έτσι πως θα τα ψηφίσετε, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, το έχετε ακούσει κι εσείς από την αντιπολίτευση.
2: Άρα ομολογούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη Βουλή, διότι όταν λένε δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή, αφού εάν πάρει σε αυτή τη Βουλή, σε αυτή την θητεία, αν λάβουν οι προτάσεις την πλειοψηφία των 180 ψήφων, θα χρειάζονται στην επόμενη 151 ψήφους. Mm-hmm. Άρα αναγνωρίζουν ότι στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα έχει η Νέα Δημοκρατία, θα έχει μια αυτοδυναμία. Καταλαβαίνετε ότι κινούνται ανάμεσα στις αντιφάσεις των επιθυμιών τους και από την άλλη των φοβιών που τους διακατεύουν.
1: Θέλουν αλλά δεν πρέπει, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Αυτό λένε. Αν δείτε και την ουσιαστική συζήτηση που εξελίσσεται σε πολλές από τις διατάξεις, ομολογούν ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Από την άλλη λένε δεν σας εμπιστευόμαστε, δεν θα τις υπερψηφίσουν.
0: Πάντως, επειδή λέτε για την αυτοδυναμία, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν ξέρω αν είδατε χθες τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον και δεν ξέρω πώς ανησυχούν αυτά τα νούμερα το Μαξίμου. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος, και συγκεκριμένο ο Αλέξης Τσίπρας, σπάει το φράγμα, να το πω έτσι, του 20% και πλέον δεν υπάρχει διπλάσιο ποσοστό διαφοράς του πρώτου που συνεχίζει να είναι Δημοκρατία με το δεύτερο.
2: Αλλά εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να...
0: Το ότι μικραίνει το ποσοστό δεν σας αγχώνει? Το ότι μικραίνει το ποσοστό.
2: Κοιτάξτε λίγο. Στο τέλος ο κόσμος θα πει ποιος πρέπει να κυβερνήσει, ποιος πρέπει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί να μας αγχώνει? Τα προβλήματα μας αγχώνουν. Αυτά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που ενδεχομένως να έχουν σήμερα έναν σκεπτικισμό σε σχέση με κάποια κοινωνικά ή άλλα οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Κύριε Σαμπάζη, εμείς δεν θέλουμε να πετύχουμε double score, δεν θέλουμε να έχουμε 20%.
0: Μα για να έχετε αυτοδυναμία όμως,
2: δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε μια κυβερνητική θητεία όπου δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση όπως σημαίνει σήμερα. Σήμερα δηλαδή μου μιλάτε για ένα κόμμα, προσέξτε λίγο, που κατά τα φαινόμενα είναι δεύτερο και αυτό είναι εξωκοινοβουλευτικό. Εσείς το βλέπετε αυτό ως μια πολιτική και κοινοβουλευτική κανονικότητα?
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών όμως, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Όχι, δεν είναι σημείο των καιρών, με συγχωρείτε λίγο.
0: Είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό θέλετε να πείτε?
2: Θέλω να πω ότι οι φαινόμενοι κατά τις... οι φαινομενικά έτσι... η δεύτερη δύναμη πολιτική στον τόπο αυτή τη στιγμή είναι εκτός κοινοβουλίου. Ναι. Το διανύστε και προσέξτε λίγο, αυτό δεν είναι συμπτωματικό. Ο κύριος Τσίπρας ήταν βουλευτής, ήταν αρχηγός του τρίτου σήμερα κοινοβουλευτικά κόμματος. Έφυγε από αυτό, τους παράτησε σύξυλους και σήμερα οι βουλευτές του χτυπούν την πόρτα και περιμένουν να περάσουν από συνέντευξη για το αν θα ξαναείναι υποψήφιοι με το νέο του κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις σχέσεις των πολιτικών προσώπων που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους, αλλά συνολικά με την αξιοπιστία της πρότασής τους, διότι εάν δεν υπάρχει μια γενικότερη αξιοπιστία στην πολιτική τους συμπεριφορά και παρουσία, πώς να πιστέψει.
1: Ναι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών τον θεωρεί κατάλληλο για να κυβερνήσει, δίνοντάς του τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή, στη δημοσκόπηση που έχουμε. Ναι, μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά αυτή είναι, αποτυπώνεται σε αυτήν την δημοσκόπηση.
2: Δεν έχω καμιά αμφιβολία και δεν τον υποτιμώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω τις πολιτικές του επιλογές και τις πολιτικές του συμπεριφορές. Και από την άλλη, ασφαλώς υπάρχει και ένα κομμάτι που θέλει να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό.
0: Τι ένα κομμάτι. Τι ένα κομμάτι. Τη κοινωνία. Γιατί όλα τα κόμματα αυτό έχουν στα στόχο.
2: Προσέξτε λίγο. Αυτή είναι η προμετωπίδα του αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Εμένα με ανησυχεί βαθύτατα. Το να ρίξουμε. Πραγματικά είναι συνιστά πολιτική αντιπρόταση. Να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το να ρίξουμε την Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή μιλήσατε για τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Να πάμε λίγο στα προβλήματα αυτά, διότι έρχεται αυτό το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Περίπου 100.000 είναι αυτοί που ωφελούνται. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα ήθελαν να είναι δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα. Πείτε μας λίγο για τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν.
0: Ήταν δηλαδή κάτι. Εντάξει, ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά εσείς το κάνατε πιο ολοκληρωτικά, προκειμένου να ανακουφιστεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
2: Καταρχάς, τα κόκκινα δάνεια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και σε διάφορα προγράμματα στα οποία οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις οφειλές έχουν υπαχθεί ή ενδεχομένως επιθυμούν να υπαχθούν. Άρα αυτό που ρυθμίστηκε χθες και νομίζω ότι γι' αυτό μιλάτε
0: ήταν
2: η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης σχετικά με τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όπου εκεί η βασική δικαστική κρίση αφορούσε στο γεγονός ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τους στόχους του συνολικής του οφειλής, όπως προέκυψε, ξαναλέω, από τις αποφάσεις των δικαστηρίων βάσει του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνο από την εκάστοτε δόση. Αυτή μόνο πρέπει να τοκοφορείται.
0: Ναι.
2: Γεγονός
0: ναι.
2: που ασφαλώς απομειώνει σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις τους. Εμείς τι ήρθαμε και είπαμε. Όχι μόνο από τώρα, αλλά αναδρομικά αυτό δεν το έλυνε η δικαστική απόφαση.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε.
2: Αλλά πήγαμε
0: ότι...
2: μια καθολική και αναδρομική εφαρμογή της δικαστικής αυτής κρίσης, προκειμένου να διευκολύνει έτσι περαιτέρω, ακόμα περισσότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό, τους οφειλέτες αυτούς. Γεγονός που τελικά μειώνει πολύ περισσότερο τις οφειλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Διευκολύνει το να είναι συνεπής, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά αυτό πώς κατέστη δυνατό. Πώς γίνεται δηλαδή σήμερα η χώρα, ο προϋπολογισμός και οι τράπεζες να επομίζονται αυτό το βάρος το οικονομικό. Επειδή έχει εξυγειανθεί η οικονομία, επειδή αναπτύσσεται η οικονομία, επειδή εξυγειάνθηκαν οι τράπεζες, βάλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, στον Ηρακλή, στην διάσωση των τραπεζών. Όχι.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Κατηγορούσαν συστηματικά την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, αλλά ξέρετε κάτι, ιδίως το κάνει το ΠΑΣΟΚ, το κάνουν και κάποια άλλα κόμματα, όταν εφαρμόζουμε την πολιτική μας, την επικρίνουν. Όταν πάμε να δώσουμε παροχές που προκύπτουν μέσα από αυτή την εφαρμοζόμενη πολιτική, έρχονται και λένε και εμείς αυτό είχαμε προτείνει.
0: Κλείνοντας, κύριε Κωνσταντινίδη, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι οδεύοντας προς τις κάλπες θα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να συρρυκνώνεται και θεώρησε λάθος το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός θα το κάνει το βήμα. Εσάς σας αγχώνει, σας στεναχωρεί, σας φοβίζει?
2: Θα σας πω, αν μου βάζετε αυτά τα τρία ρήματα, θα σας πω ότι εγώ θα ήθελα να πάμε ενωμένοι, προφανώς. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός, πρόεδρος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θα ήθελα να πάμε ενωμένοι. Αλλά δεν τίθεται θέμα φόβου ή άγχους. Κοιτάξτε λίγο, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κυβερνησιμότητα. Ξαναλέω, ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα κυβερνήσει, αλλά να μην μπούμε σε πολιτική αστάθεια. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας και, αν θέλετε, και σε πολύ σταθερές χώρες, πολιτικά εννοώ και οικονομικά, βλέπετε την αναστάτωση που προκολείται από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στα κυβερνητικά σχήματα. Άρα, εγώ θέλω ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει κυβέρνηση και που αυτή η κυβέρνηση θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στην κοινωνία. Άρα για μένα αυτό είναι το κρίσιμο, να μην πάμε σε μια πλειοδοσία υποσχέσεων και δημιουργήσουμε πάλι ένα κλίμα αφόρητου λαϊκισμού. Μάλιστα. Στον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Τι πραγματικά μπορούμε να εφαρμόσουμε και ο κόσμος θα κρίνει. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια στη συνεδρίαση. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Πάπου, που είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάπου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και συζητούσαμε και πριν για την δημοσκόπηση αυτή της Real Polls, όπου φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της πρόβλεψης αποτελέσματος με 9,9%, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς το βλέπει το ΠΑΣΟΚ?
2: Καταρχήν, να σας πω ότι από τη δική μου τη μεριά, μιας και θεωρώ ότι βρίσκομαι στον κόσμο, έχω την επαφή μου, κινούμαι στην πόλη, δεν αντιλαμβάνομαι, δεν έχω τέτοια εικόνα. Από την άλλη, βλέπω αυτήν την δημοσκόπηση, την παρακολουθούμε, προσπαθούμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ βέβαια να το κατανοήσω γιατί. Γιατί μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση κυβερνητική, βάσει της οποίας θέλει να αξιολογηθεί από την κοινωνία και από τους πολίτες για την εναλλακτική πρόταση την οποία καταθέτει απέναντι σε αυτή που συμβαίνει, που υλοποιεί η κυβέρνηση σημερινή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτές τις επαφές τις έχετε ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ και πραγματικά για να επικοινωνείτε το πρόγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, κύριε Πάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά υπάρχει αυτή η επαφή με την κοινωνία. Δεν αποτυπώνεται όμως σε καμία δημοσκόπηση, δηλαδή από όσο θυμάμαι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα ποσοστά που άγγιξε το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα 13-14, σε κάποιες είχε φτάσει 16 και τώρα ξαφνικά βλέπουμε να πέφτει κάτω από το 10%. Εσείς, επειδή είπατε ότι σίγουρα κάτι φταίει ίσως, τι θεωρείτε, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν μπορείτε να το επικοινωνήσετε?
2: Να σας πω ότι μέχρι πέρσι στην έκθεση το πρόγραμμα διαμορφωνόταν.
1: Ναι.
2: Μετά τη διαμόρφωση του προγράμματος βγαίνουμε να το επικοινωνήσουμε με τους πολίτες για να μπορέσουμε να τους πούμε ότι η εναλλακτική είναι αυτή. Τα αποτελέσματα της σημερινής διακυβέρνησης είναι επίσης, νομίζω και εγώ, καταστροφικά. Άρα θα πρέπει να δούμε την εναλλακτική. Οι πολίτες έχουν πιστεί ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Σήμερα στη δημοσκόπησή σας, για να έρθω έτσι και στην πρώτη ερώτησή σας, φαίνεται ότι βγαίνει δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα πρόγραμμα και προφανώς μέχρι στιγμής πετάει πυροτεχνήματα. Θεωρώ ότι λοιπόν όλο αυτό θα αρχίσει να έχει μια πραγματική εικόνα όταν θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το οποίο καταθέτει ο κύριος Τσίπρας και όχι να λειτουργεί μόνο με πυροτεχνήματα, όπως και όταν θα προκύψει και το πρόγραμμα της κυρίας Καρυπιανού. Γιατί στην προκειμένη ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν θα έρθει η ώρα όμως να μιλήσει επί του πραγματικού για το πώς λύνεται ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, όπως για παράδειγμα για την ακρίβεια. Ή δεν μπορούμε να λέμε ότι από 1.500 αφημί θα μαζέψουμε 4,5 δισεκατομμύρια, όπως λένε τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα να καταλήξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και οι δύο στην τελική. Και επί της ουσίας η κοινωνία θα πρέπει να επιλέξει ποιο από τα 4 προγράμματα θα είναι αυτό το οποίο μπορεί να λύσει τα προβλήματα τα οποία έχει στην καθημερινότητά του. Την ακρίβεια.
1: Πάντως, κύριε Πάπου, είμαστε.
0: Εμείς όμως φαίνεται ότι αυτό δεν πείθει τον κόσμο.
2: Ξέρετε, το να βγω να σας πω εγώ αύριο το πρωί ότι ο μισθός σας θα πάει 2.000 ευρώ από τα 800 ευρώ, δηλαδή ότι ο κατώτερος μισθός θα πάει στα 2.000 ευρώ, είναι εύκολο. Όταν θα πρέπει όμως να το αιτιολογήσω και να το δικαιολογήσω, δεν θα είναι εύκολο. Νομίζω λοιπόν, και γι' αυτό επιμένω σε αυτό, ότι μέχρι σήμερα τα δύο άλλα κόμματα λειτουργούν με πυροτεχνήματα και με διάφορο έτσι είδους τρικάκια, ώστε να μπορέσουν να πούνε στους πολίτες κάτι που θα το ακούνε ευχάριστα. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Καταθέτουμε ένα
1: πρόγραμμα. Εσείς λέτε όμως ευχάριστα πράγματα για τα οποία υπήρξε απάντηση από την Νέα Δημοκρατία. Είπατε για δωρεάν μεταφορά στους νέους Θεσσαλονίκη, Αθήνα στα μέσα μεταφοράς.
2: Μιλήσατε
1: για τετραήμερη εργασία. Δηλαδή, είπατε κι εσείς
0: ευχάριστα.
1: Πράγματα. Ναι, ευχάριστα. Καλά λέει ο Χρήστος.
2: Τα οποία όμως τα αιτιολογήσαμε κιόλας. Είπαμε για παράδειγμα ότι αυτό που είπατε για τους νέους οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται δωρεάν, είπαμε ότι είναι κοστολογημένο στα 35 εκατομμύρια και είπαμε και από πού θα τα βρούμε. Όσον αφορά αυτό που είπατε για την τετραήμερη εργασία, μιλήσαμε για πιλωτική λειτουργία και ότι πρέπει να το ξεκινήσουμε με επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να το υλοποιήσουν. Όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις που σήμερα θα πρέπει να λειτουργήσουν και με τις νέες τεχνολογίες, όπου εκ των πραγμάτων θα πέσει η φυσική παρουσία των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν που θέλω επίσης να τονίσω είναι ότι εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι πραγματοποιήσιμο και έχουμε και το στελεχειακό δυναμικό για να το υλοποιήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι σήμερα θα επιμείνω ότι αυτά τα οποία ακούμε από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς δεν είναι κάτι το οποίο είναι κοστολογημένο και δεν είναι κάτι το οποίο είναι πραγματοποιήσιμο επί της ουσίας. Και επαναλαμβάνω, γιατί μου φάνηκε κιόλας και υπερβολικό και μένα δηλαδή προσωπικά, το να λες ότι από 1500 αφημί θα μαζέψω 4,5 δισεκατομμύρια για να καλύψω όλο αυτό το δημοσιονομικό κόστος, το οποίο πιστεύω ότι θα προκύψει από διάφορες παροχές τις οποίες θα κάνω, μου φαίνεται και μου ακούγεται ουτοπικό. Αν λοιπόν μπούμε και εμείς σε μια τέτοια διαδικασία, να είστε σίγουροι ότι και εμείς θα ήμασταν πιο ευχάριστοι, ακόμη πιο ευχάριστοι. Mm-hmm.
1: Κύριε Παππού, εσείς είστε, ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ είναι στο φουλ αυτό το διάστημα και στη Θεσσαλονίκη, εδώ και καιρό, αλλά είχε γίνει και μια συνάντηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πείτε μας λίγο, πώς κινείστε από εδώ και πέρα?
2: Καταρχήν κινούμαστε στη λογική του να φτιάξουμε τα ψηφοδέλτια ούτως ώστε να είναι αξιόμαχα και έτοιμα ανά πάσα στιγμή, ούτως ώστε αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει εκλογές, αυτό που ακούμε τέλος πάντων, μετά τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως περισσότερο ακούμε ότι θα γίνει του χρόνου, τουλάχιστον διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αυτό λέει.
2: Με όλα τα αυτά, εμείς εκτιμάμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οπότε ναι, έχουμε ξεκινήσει και υπάρχει η διαδικασία του να βρούμε τα ψηφοδέλτια τα οποία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις καταρχήν της κοινωνίας, ώστε να είναι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία που θα μπορούν να έχουν παρέμβαση σε διάφορους χώρους, εργασιακούς, κοινωνικούς, της γειτονιάς, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρέμβαση και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο καλά την πρόταση την οποία έχουμε. Επίσης, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και μια εκδήλωση για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στην Θεσσαλονίκη για την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη. Θεωρώ λοιπόν ότι κάνουμε τέτοιου είδους διαδικασίες, παίρνουμε και πρωτοβουλίες, όπως είδατε, για το κυκλοφοριακό, για τις τράπεζες και γενικότερα για ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, ώστε να είμαστε εμείς στην επικαιρότητα και να μπορούμε να διαμορφώνουμε την πολιτική ατζέντα όσο γίνεται περισσότερο, παρότι η Νέα Δημοκρατία μας ξεπερνάει σε αυτό, μιας και έχει δημιουργήσει τόσο πολλά σκάνδαλα που καθημερινά βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω σκανδάλων.
0: Έχετε δηλαδή πολλά να πείτε και σίγουρα και μέχρι τις εκλογές που λέτε ότι θα γίνουν μάλιστα και μέσα στο Σεπτέμβριο. Μας έδωσε και ημερομηνία ο κύριος Πάππου Έφη, έτσι για να ετοιμαζόμαστε.
1: Εντάξει, αυτές είναι εκτιμήσεις κύριε Πάππου, φαντάζομαι, γιατί θέλετε να είστε έτοιμοι. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Εγώ έχω ακούσει μια πιθανή ημερομηνία, σας την είπα και εσάς. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι όσο γίνεται πιο νωρίς και να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο ανανομό, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα καλέσματα της εποχής.
1: Πάντως ο κύριος Κυριανάκης, ξέρετε, δεν ξέρω αν τον ακούσατε τι είπε, ότι οδεύοντας προς τις κάλπες θα βλέπουμε το Πασόκ να συρρυκνώνεται.
2: Εντάξει, ο κύριος Κυριανάκης έχει την δική του προσωπική άποψη. Καλύτερα να μας πει γιατί η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε από το 41 στο 28 με τις σημερινές μετρήσεις.
1: Θα σας πούνε φθορά, θα απαντήσουν.
0: Φθορά.
1: Ναι, ναι, λόγω εξουσίας. Έχουμε δει στελέχη της κυβέρνησης να το λένε και τηλεοπτικά, αλλά είναι και μια αλήθεια. Όποιος και να είναι στην κυβέρνηση 6 και 7 χρόνια έχει και μια φθορά, κύριε Πάππου, έτσι δεν
2: άρα
1: είναι?
2: Άρα έχουμε αποδεχθεί ότι αυτή η φθορά προήρθε χωρίς να έχουμε κάνει κάτι κακό εμείς. Τα έχουμε κάνει όλα καλά αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία ζει όμορφα. Απλά ξαφνικά αποφάσισε να τιμωρήσει τη σημερινή κυβέρνηση, παρότι τα κάνει όλα καλά. Εγώ δεν θεωρώ ότι απλά είναι μια φθορά μιας καθημερινότητας της κυβέρνησης. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών, των οποίων έχει χρησιμοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση, και νομίζω ότι έχει φτάσει στο τέλμα τον οικογενειακό προϋπολογισμό καταρχήν. Μία παρουσία σας και δική μου και δική σας και νομίζω όλων μας στο σούπερ μάρκετ μπορεί να μας λύσει κάθε τέτοιου είδους απορία, για να δούμε αν πρόκειται για φθορά κυβερνητική απλά ή για αποτελέσματα πολιτικών οι οποίες έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση μέχρι και σήμερα.
0: Άρα το ζήτημα είναι τώρα εσείς στο ΠΑΣΟΚ να βρείτε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε το παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε σωστά και να καταλάβει ο κόσμος το πρόγραμμά σας, για να έρθει κοντά σας, κύριε
2: Πρόεδρε. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο, γιατί ξέρετε, το πρόγραμμά μας το φτιάξαμε μαζί με τους πολίτες μέχρι την έκθεση, όπως σας είπα πέρσι, μέσα από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Αυτή η διαδικασία προφανώς είναι μια δυναμική διαδικασία και πιθανόν τα αποτελέσματα της σημερινής κυβέρνησης, της σημερινής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης, πάντα δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα σε επίπεδο οικονομικό. Δέστε λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενέργεια, με τα μεταφορικά μέσα, τα οποία το πετρέλαιο έχει αυξηθεί, έχει πάει σε δυσθεώρατα λοιπόν ότι καθημερινά αυτό επιδεινώνεται και προφανώς εμείς πρέπει να βρούμε όσο γίνεται και άλλες λύσεις, γιατί ξέρετε ότι έχει να κάνει και με το timing που παίρνεις κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα.
1: Σαφώς, βέβαια, οι συνθήκες παίρνουν.
2: Μάλιστα. Η κυβέρνηση λοιπόν με τα αποτελέσματα τα οποία έχει μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι δεν την φέρνουν σε τιμητική θέση. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη γνώμη των πολιτών, οι οποίοι τη δίνουν αυτή την αφαίρεση του ποσοστού,
1: ναι,
2: του 15%.
1: Αυτή είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Αν είδατε τι είπε και ο κύριος Κυρανάκης, ο καθένας λέει στον κόσμο τις απόψεις και βέβαια κρίνει
0: ο
1: το καθένας.
0: Αποφασίζει.
1: Κύριε Πάπου,
2: να ρωτήσω κάτι, ναι, εγώ τώρα να κάνω και εγώ μια αφελή ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι θα ξαναπάει στο 41% η κυβέρνηση?
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Κυρανάκη ή τα στελέχη τη κυβέρνηση.
2: Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι, ξέρετε, ο κόσμος και η κοινωνία είναι έτοιμη για την πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι όμως αυτή η πολιτική αλλαγή να μην γίνει απλά για να πάει ένας χι-πάπου στη θέση κάποιου Κυρανάκη. Το θέμα είναι να πάει κάποιος ο οποίος μέσα από το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσει η παράταξή του να μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα σημερινά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία είναι και μεγάλα.
1: Κύριε Πάπο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε εμείς σε δελτίο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας που εκτελούσε εργασίες σε αναγυρώμενη οικοδομή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για την ανάσυρσή του από το σημείο χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Ο άνδρας παρελήφθη τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στους 32 ανέρχονται έως αυτήν την ώρα οι νεκροί και ξεπερνούν τους 700 οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ανέφερε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλση Ροδρίγκε σε διάγγελμα προς τους πολίτες. Τόνισε ωστόσο ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία για την πολιτεία Λαγουάιρα κοντά στην πρωτεύουσα που κατά την αρχηγό του κράτους υπέστη το βαρύτερο πλήγμα. Η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων στο Καράκας. Εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς, ενώ το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πιθανότητα χιλιάδων θανάτων. Την εκτίμηση ότι νεκροί θα είναι 10 ως 100.000 διατύπωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες που διαμένουν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, οι οποίοι είναι περίπου 800, δήλωσε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης. Ο ίδιος επισήμανε ότι είναι σε επικοινωνία μέσω πλατφόρμας μεταξύ τους, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία που είναι διαθέσιμη για οτιδήποτε χρειαστούν. Ομολόγησε σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα. Απομακρύνεται η πιθανότητα το κίνητρο της επίθεσης και της φωνικής συμπλοκής να ήταν οπαδικό σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριές στο θώρακα και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα όμως έχασε τη μάχη για τη ζωή. Σε λίγη ώρα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Προβλέπει μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις των δανείων για περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ανακοίνωση για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα προσφυγικά δεν είναι ένα ακίνητο προς αξιοποίηση, είναι ένας ιστορικός τόπος μνήμης, ένας ζωντανός κοινωνικός χώρος και ένα κομμάτι της συλλογικής μας ιστορίας. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με ευρεία πλειοψηφία επέλεξε το δρόμο του διαλόγου και ζήτησε τη διακοπή της επίμαχης σύμβασης από την περιφέρεια Αττικής και την αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά των κατοίκων, σημειώνει η ανακοίνωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από το βράδυ αύριο σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες είναι οι θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, ενώ στην Ιταλία μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καύσωνα 6 άνθρωποι. Στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στην προηγούμενη στάση κατέβηκε και η Έφη Τζαμπάζη, έτσι θα συνεχίσουμε μαζί για την υπόλοιπη εκπομπή, δηλαδή μέχρι τη μία, με ειδήσεις φυσικά αλλά και συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου τώρα ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Το θέμα της ημέρας βέβαια σήμερα, ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ, ο διπλός σεισμός που ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια. Είχε να συμβεί τέτοιος μεγάλος σεισμός από τότε που γίνονται μετρήσεις. Η ώρα στην χώρα αυτή τώρα είναι 5 το πρωί, σε λίγο λοιπόν θα αρχίσει να ξημερώνει και θα δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί με το πρώτο φως της ημέρας. Δύο καταστροφικοί σεισμοί που έγιναν στις 6 το απόγευμα, 7,5 ο μεγαλύτερος όπως είπαμε, και πριν από 39 δευτερόλεπτα είχε γίνει ένας ακόμη σεισμός 7,2 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία υπάρχουν 32 νεκροί και 700 τραυματίες, αλλά όπως είπαμε αναμένονται περισσότερα θύματα καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης αγνοωμένων και ανάσυρσης θυμάτων αυτήν την ώρα, και καθώς θα ξημερώνει θα φτάνουν όλο και περισσότερα συνεργεία εκεί και από όλο τον κόσμο φαντάζομαι θα φτάσει βοήθεια προκειμένου να συμπαρασταθεί στο λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή.

Σεισμό πάντως είχαμε και στην Ελλάδα μεγέθους 3 Ρίχτερ στο Προκόπιο της Εύβοιας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Στην ίδια περιοχή είχαμε και άλλους σεισμούς τις προηγούμενες ημέρες.

Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που τελειώνει η αγωνία για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στη μία το μεσημέρι θα γίνει αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, και φυσικά οι μαθητές, οι υποψήφοι, θα λάβουν SMS στο κινητό τους τηλέφωνο με την βαθμολογία τους και έτσι θα γνωρίζουν το τι ακριβώς έγραψαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τηλέφωνο με την βαθμολογία του.

Και το άλλο μεγάλο θέμα σήμερα εδώ στη χώρα μας είναι αυτή η συμπλοκή που είχαμε με τα 10 άτομα στην Καλλιθέα της Αθήνας. Έχουμε τη σύλληψη του ατόμου που τραυμάτισε και σκότωσε έναν νεαρό 17χρονο σε αυτή την συμπλοκή και μάλιστα ο δράστης ο οποίος ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε, συνελήφθη, ομολόγησε τελικά ότι σκότωσε τον ανήλικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 11 το βράδυ χθες, μια ομάδα περίπου 3 νεαρών βρισκόταν σε μια πλατεία περίπου 50 μέτρα από τη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Κρεμού. Εκεί υπήρχε μια αντίπαλη ομάδα 3 νεαρών, οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια ακόμη 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή και στη συνέχεια κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες των νεαρών, στα γύρω στενά. Και όταν στην οδό Μεγαλουπόλεως ο καθομολογίαν πλέον δράστης μαχαίρωσε στο θώρακα και στο στήθος το θύμα ηλικίας περίπου 17 με 18 ετών, καθώς μέχρι στιγμής η ηλικία του δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως. Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε 14 προσαγωγές υπόπτων, ανάμεσά τους και ο καθομολογίαν δράστης, και φυσικά εντόπισαν και το μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται αν πρόκειται για το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιούσε ο δράστης για να δολοφονήσει το νεαρό θύμα. Όλα δείχνουν ότι πίσω από την επίθεση κρύβονται οπαδικά κίνητρα, καθώς πλέον την υπόθεση διερευνά το τμήμα αθλητικής βίας της ελληνικής αστυνομίας, ενώ κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή και κάποιοι από τους προσαχθέντες είναι γνωστοί στην αστυνομία για τη συμμετοχή τους στο οπαδικό κίνημα.

0: Καλωσορίζω τώρα εδώ στο στούντιο τον συνάδελφο Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση κυρίως, έτσι.
1: Και στην κυβέρνηση.
0: Και στην κυβέρνηση. Από πού να το πιάσουμε, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουν παντού το πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Το Σαββατοκύριακο σίγουρα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Μας έρχεται. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει. Αλλά και δεν σταματάει κανένα, ξέρεις.
0: Λέμε ότι το επόμενο είναι πολύ κρίσιμο, αλλά τελικά το μεθεπόμενο είναι ακόμα πιο κρίσιμο.
1: Το μεθεπόμενο ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κρίσιμα. Έχουν τέλος πάντων ενδιαφέρον και δεν ξέρεις και τι θα σου προκύψει. Δηλαδή, μια υπόθεση Αβραμόπουλου, που εκεί που δεν το περιμένεις, δεν είναι προγραμματισμένο, σου έρχεται, προκύπτει ξαφνικά και μας απασχολεί τώρα πόσες μέρες. Απασχολεί και την κυβέρνηση, παρόλο που θέλει να το κλείσει το θέμα. Έδωσε αφορμή και ο κύριος Αβραμόπουλος έτσι λίγο με τις εκφράσεις του, αυτές τις λίγο ακραίες τέλος πάντων, που δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτό το ύφος των δηλώσεων.
0: Ο επίτροπος.
1: Ο επίτροπος, ο δήμαρχος, τέλος πάντων. Και οπότε λίγο υπήρξε μια αναταραχή. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα ζητήματα χθες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και με τη ρύθμιση των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, που υπάρχουν στο νόμο Κατσέλη, που συζητήθηκε πολύ. Με τη ρύθμιση λοιπόν που ψηφίστηκε και σήμερα με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει το ενδιαφέρον, υπάρχουν αντιδράσεις, το υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε να δούμε τι στάση θα κρατήσει τον Πασόκ, που επιφυλάχθηκε για την ολομέλεια στην Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Mm-hmm. Τα λέγαμε και νωρίτερα, πιο νωρίς εδώ στον 102, ότι γενικά ξεκαθαρίζει το τοπίο, κλείνουν νομοσχέδια και κρεμότητες για να πάμε σε ένα καθαρό τοπίο προς το φθινόπωρο για την κυβέρνηση, εν ώψη διεθνούς έκθεσης και των εξαγγελιών που θέλει να είναι σε καθαρό ορίζοντα ο Πρωθυπουργός, να μην έχει δηλαδή άλλα ζητήματα να τρέχουν και να αλλάζουν, να προσανατολίζουν την κουβέντα. Τώρα αυτό βέβαια όσο μπορεί να το ελέγξει. Αλλά από εκεί και μετά στην αντιπολίτευση που είπες και εσύ, υπάρχουν πολλά και διάφορα, τα οποία κάποια είναι σημαντικά αλλά όχι τόσο. Για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης, να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση και τον επικεφαλής, ο οποίος χθες ήταν εκεί στο Καλέτσι, είπε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη σύνδεσή του με το ΠΑΣΟΚ, είπε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
0: Ιδιαίτερη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, η χθεσινή, αυτές οι μέρες, οι δύο μέρες, αυτό το διήμερο.
1: Ναι, το όλον ΠΑΣΟΚ, το που λέμε, που έλεγε ο Βενιζέλο.

0: Το Βενιζέλος βέβαια δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος εκεί, ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, του πρώην πρόεδρου της Πειραιός, του καθηγητή, του Μιχάλη Σάλα, για το πώς φτάσαμε ως εδώ στην Ελλάδα, που ήταν όλοι εκεί, Σαμαράς, Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, Βενιζέλος, Παυλόπουλος, πρόεδρος Δημοκρατίας πρώην, Δένδιας, Άδωνης Γεωργιάδης, πάρα πολλοί κόσμος. Στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σάλα και έτσι με παραπολιτικό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση. Ήταν όμως ο Καλέτζη, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν ο Κώστας Σκανδαλίδης, από τα αγαπημένα παιδιά, ή τέλος πάντων ένα από τα πολλά παιδιά, πολιτικά παιδιά του Ανδρέα. Και βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε, μίλησε, χαιρέτησε, μίλησε για τη διαδρομή, μίλησε για τη σύνδεση με το παρελθόν, αλλά αναφέρθηκε και σήμερα και με κριτική στην κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα, που τέλος πάντων, αν είχα κάνει εγώ, θα έκαναν αυτοί οι δύο Μητσοτάκης και Τσίπρας, δεν θα μπορούσα να σταθώ που επανέλαβε. Αλλά βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος και ικανοποιημένος είναι από την τελευταία αυτή της Real Poll, τη δημοσκόπηση.
1: Έρχεται με ένα 21,4%.
0: Εντάξει, θα το δούμε αυτό να επιβεβαιωθεί και αλλού. Μία δεν φτάνει, μία ισοκαμία λένε. Αλλά...
1: αυτό που λέγανε παλιά, μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Καλά, η φωτογραφία της στιγμής όλοι το λένε. Είναι το κλισέ των πολιτικών όταν τους αρέσει η δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Λέω ότι μία ισοκαμία, γιατί άμα δεν επιβεβαιωθεί από δεύτερη, τρίτη κτλ. Ότι έχει πιάσει ή έχει κοντέψει το 20%, γιατί στις άλλες είναι στο 15-15,5%.
1: Ναι, μικρότερο ποσοστό.
0: Ναι, όλοι λένε ότι τσιμπάει, ανεβαίνει, αλλά ότι έχει φτάσει στο 20% δεν το έχουμε δει, να το δούμε κι αλλού. Για να το πιστέψουμε, να το πιστέψουν και οι ίδιοι και να νιώσουν έτσι πιο έντονα την απειλή στην κυβέρνηση. Γιατί αυτό δείχνει μια διαφορά 7 μονάδων που δεν ξέρω αν είναι πραγματική, είναι πώς το λένε, μαχητή για τον δεύτερο. Όποιος και να είναι ο δεύτερος. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα φανούν. Έχουμε δρόμο. Το Σεπτέμβριο θα μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις. Παρουσιάζει το Σάββατο που λέει σε Εθνικό Συμβούλιο. Θα δώσει την Πολιτική Επιτροπή, που είναι το πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι αυτό που θα οργανώσει τέλος πάντων σε κανονική βάση και το κόμμα, το κύριο Τσίπρας. Και βέβαια θα παρουσιάσει και θα χαιρετήσει ο ίδιος τους τομεάρχες, όλο αυτό το πολυπληθές σχήμα που έκανε με νέα πρόσωπα κατά κύριο λόγο, ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί στην πολιτική. Λένε κάποιοι δημοσκόποι ότι αυτό είναι ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που προσελκύει πολύ κόσμο. Θα μου πεις, δεν το κάνει και τυχαίο ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι δηλαδή.
1: Γιατί ο κόσμος κάτσε... λέει ότι τους βαρεθήκαμε,
0: ναι,
1: αυτούς.
0: Και κάτσε να ακούσουμε τι λέει αυτός.
1: Να δούμε άλλους. Ναι.
0: Τι λέει αυτό, δηλαδή σε μια συζήτηση που βλέπεις ένα καινούριο πρόσωπο, λες, γιατί να τον ακούσω αυτό, τι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αλλά κάπως έτσι
0: θα
1: δεν,
0: πει.
1: Δεν
0: αλλά μπορεί να γίνει
1: σήμερα
0: και στραβή.
1: Κάπως έτσι δεν βγαίνουν και αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, βαρεθήκαμε τους γνωστούς να δούμε τι έχουν, ναι, να μας προσφέρουν οι καινούργοι.
0: Αλλά αυτό μέχρι να γίνει. Να φτάσουμε στην κρίσιμη
1: όταν,
0: στιγμή. Που,
1: όταν φτάσουμε στην κάλπη, τα πράγματα αλλάζουν.
0: Στην πόλωση, θα έλεγα λίγο πριν την κάλπη, εκεί όπου θα στούν σε αντιπαράθεση και θα πέσουν τα χοντρά διλήμματα στους ψηφοφόρους και θα είναι πάσης φύσεως στα διλήμματα. Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το κόμμα Ελλάς φαίνεται να σταθεροποιείται, αν μη τι άλλο, στη δεύτερη θέση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το Σεπτέμβριο, αν αυτό συνεχιστεί, θα έχει θέματα. Τα θέματα που έχει βέβαια τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει πολιτική γραμματεία σε λίγη ώρα, το μεσημεράκι, και εκεί θα ξαναμπεί κάτω η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, που τέλος πάντων η εσωκομματική αντιπολίτευση λέει, παιδιά, τι εννοούμε ακριβώς και τι κάνουμε και τι χρονοδιάγραμμα έχουμε. Ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έβαλε ως το τέλος του καλοκαιριού ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή αν μέχρι τότε δεν έχουμε εξελίξεις, μέχρι την έκθεση δηλαδή, μια τέλος πάντων συζήτηση, κάτι, μια επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, ένα μήνυμα, ένα σημάδι, κάτι της. Τότε θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
1: Ισχύει αυτό, ισχύουν οι πληροφορίες που θέλουν κάποια στελέχη να ζητήσουν συλλογή υπογραφών για έκτακτη σύγκληση.
0: Ναι, όχι, αυτό έχει ξεκινήσει. Είναι η ομάδα Πολάκη, Παπά και τα λοιπά, συγκεντρώνει υπογραφές. Απλά και αυτοί περιμένουν, γιατί υπάρχει ένας αριθμός που δεν είναι. Είναι τώρα μου διαφεύγει ακριβώς πόσο είναι, νομίζω κάπου 50, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, μην κάνω λάθος. Μπορούν να τα συγκεντρώσουν αυτά. Απλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή για να αλλάξουν μια απόφαση, για να θέσουν θέματα ακόμα και ηγεσίας. Και τι περιμένουν λοιπόν όλοι? Περιμένουν ότι από το Εθνικό Συμβούλιο, για να είμαστε ξεκάθαροι και να τα λέμε έτσι όπως είναι, από το Εθνικό Συμβούλιο του Ισελάς, του Αλέξη Τσίπρα, το Σάββατο, ενδεχομένως θα προκύψουν νέες αποχωρήσεις στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ. άνθρωποι δηλαδή από κάτω, όχι πρωτοκλασσάτε, όχι βουλευτές, ναι, όχι πρώτης γραμμής, αυτούς που θέλει και παρετήσει και τα λοιπά ο κ. Τσίπρας, από κάτω που θα φύγουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό σε μεγάλο βαθμό και είναι και μέλη Κεντρικής Επιτροπής και αλλάξουν οι συσχετισμοί, αυτό ξέρεις, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στην ισοκομματικό πεδίο, τότε ενδεχομένως να το δούμε αυτό, δηλαδή να βγαίνει μπροστά αυτή η συγκέντρωση υπογραφών και να λέει πάμε στην Κεντρική Επιτροπή για, την για το ξεκαθάρισμα. Mm-hmm. Αλλά κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα, γιατί ο Σωκράτης Φάμελος έχει την πλειοψηφία. Έτσι, η πρότασή του, οι τροπολογίες που είχαν κατεθεί στην προηγούμενη φορά στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή απορρίφθηκαν. Αυτά δηλαδή που λένε ο κ. Παουλάκης, ο κ. Παπάς, η κυρία Ζούρου, έχουν απορριφθεί. Οπότε δεν έχει νόημα να ξαναπάνε να ξαναπορριφθούν. Όταν θα έχουν όμως πλειοψηφία, όταν θα εκτιμήσουν ότι μπορεί να την έχουν, τότε θα βάλουν θέμα για νέα Κεντρική Επιτροπή για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Έχουν ακόμα δρόμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν. Δύσκολο. Ναι. Ανηφορικό και σε, πώς το λένε, σε πολιτική έρημο. Είναι αυτό που τώρα έτσι το καλοκαίρι μπορούμε να το καταλάβουμε, πως είναι να περπατάς έτσι χωρίς να βλέπεις μπροστά σου φως, να βλέπεις νερό ας πούμε σε μια έρημο, και κάπως έτσι περπατάνε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και πάμε βέβαια προς τον Ιούλιο που σιγά σιγά τα πράγματα θα αρχίσουν να καταλαγιάζουν, ενώ ότι και η πολιτική επικαιρότητα φαντάζομαι λίγο θα αρχίσει να πέφτει.
0: Μην το λες.
1: Και μετά θα πάμε στον Αύγουστο που εκεί πια...
0: Όχι, δεν έχει πια.
1: Δεν έχει Αύγουστο φέτος.
0: Δεν ξέρω γιατί να έχει. Έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε σταματήσει νομίζω από την κρίση και μετά. Παλιά τα λέγαμε αυτά.
1: Παλιά.
0: Τα κλισέ.
1: Κλείνει η Βουλή, δεν έχουμε.
0: Με τον, ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις και τα λοιπά του Μπέρτο Έκο και όλα αυτά τα κλισέ, τα δημοσιογραφικά τα λέγαμε παλιά πριν την κρίση. Από το 10 και μετά αυτά σταμάτησαν. Είχαμε και τον Αύγουστο ειδήσεις. Είχαμε και μέσα στο κατά καλό καιρό και δημοψηφίσματα και αλλαγές και πολιτικές και εκλογές κάναμε. Και ό,τι θέλεις έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 15 χρόνια τέλος πάντων που. Mm-hmm. Έχει αλλάξει γενικά το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε και τον Αύγουστο να έχουμε γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν, είτε με δημιουργίες νέων κομμάτων, είτε...
1: Περιμένουμε άλλωστε.
0: Με ανακοινώσεις εξάλλου, οι πληροφορίες από το Μαξίμου λένε ότι μετά τις 20 Αυγούστου, εκεί κάπου στις 20 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις και αναμένεται να ανακοινώσει στην έκθεση, ίσως και ημερομηνία ακόμα, τάδε Μαρτίου, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι πια μακριά, όταν είσαι στο εξάμηνο, το Σεπτέμβριο, ναι, θα είναι στο εξάμηνο. Αν επιμείνει δηλαδή για το Μάρτιο και δεν πάει στο. Δηλαδή είναι δυο τα ενδεχόμενα, έτσι, για να κλείσουμε
1: ο
0: με αυτό.
1: Ο κύριος Πάπου, πριν από λίγο, το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, μας είπε για 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τα ενδεχόμενα παίζουν δύο. Το 27 Σεπτεμβρίου, που είναι το άμεσο, ανακοινώνει τέλος Αυγούστου εκλογές και πάει με προεκλογική ατζέντα στην έκθεση.
1: Σε ένα μήνα δηλαδή.
0: Ναι. Πάει 20 Αυγούστου, ανακοινώνει ότι πάμε εκλογές. 27 Αυγούστου, αυτό είναι οι προώρες που τις έχει αποκλείσει και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός.
1: Πολλές φορές, μάλιστα.
0: Πολλές φορές. Αλλά που λένε ότι δέχεται εισηγήσεις και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρει το χειμώνα τι γίνεται και όλα αυτά τα τέτοια πριν οργανωθούν, πριν βγει ο Σαμαράς και οργανωθεί και όλα τα σχετικά. Και το άλλο είναι να πει κανονικά, όπως έχει πει Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε στην έκθεση, εκεί στις 10 Σεπτεμβρίου, πότε είναι τα εγγένεια. Είναι ενδεχομένως να πει ότι.
1: Ενδεχομένως να έχουμε και ημερομηνία.
0: Και ημερομηνία ότι ξέρετε, παιδιά, τελειώσανε τα αστεία. Εντάξει, τώρα δεν θα κάνει εκλογές Δεκέμβριο-Γενάρη. Θα πει 20. Τόσο 15 Μαρτίου, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: 7 του Μάρτη που έχει προβλέψει ο Θόδωρος Καράγλου, που είναι του 2004, η νικηφόρα εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή τότε, 7 Μαρτίου. Αλλά πέφτει πάλι Κυριακή γι' αυτό το.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εργατικό ατύχημα πρωινές ώρες σήμερα στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε αναγυρώμενη οικοδομή όταν έπεσε από μεγάλο ύψος. 32 νεκροί μέχρι αυτήν την ώρα και 700 τραυματίες από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς στις 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Την εκτίμηση ότι οι νεκροί θα είναι από 10 έως 100 χιλιάδες διατύπωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ομολόγησε ο ανήλικος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα, ενώ απομακρύνεται η πιθανότητα για οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έντονες οι αντιδράσεις και η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας 26χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης ληστείων σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών μέσα σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από τον καύσωνα, 6 θάνατοι στην Ιταλία σε κατάσταση συναγερμού πολλές χώρες. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 102 FM της R3. Μέχρι τη μία μαζί ο Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ούτε Έφη ούτε Εμίλιος σήμερα εδώ. Και θα σας πω τώρα για μια είδηση, έναν τραυματισμό ενός άνδρα που τραυματίστηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε νεοαναγυρώμενη οικοδομή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης γύρω στις 10.30 το πρωί. Εκτελούσε εργασίες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στα θεμέλια. Για την ανάσυρση του χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο άνδρας παρελήθη τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Και άλλη μια είδηση που προκαλεί αίσθηση είναι μια υπόθεση που χειρίζονται το τελευταίο διάστημα οι αρχές Θεσσαλονίκη. Μια 28χρονη σήμερα γυναίκα, η οποία φέρεται να σύναψε σχέση με ένα 15χρονο σήμερα κορίτσι για διάστημα 7 ετών. Η 28χρονη μάλιστα είχε ξεγελάσει την ανήλικη και της είχε παρουσιαστεί ως ένα 20χρονο αγόρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το διάστημα που είχαν σχέση ήταν από τον Ιούλιο του 2025 έως το Φεβρουάριο του 2026. Όταν δηλαδή το κορίτσι ήταν 14 ετών, όπως φαίνεται από την προανάκριση, η 28χρονη κατάφερε να παραπλανήσει το κορίτσι ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της και να συνάψει σχέση μαζί της, και μάλιστα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου. Μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχθηκε και κατήχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Σε βάρος της 28χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παραβίαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχει αναλάβει το θέμα η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

0: Έλατε τώρα να πάμε στην πανέμορφη Ελαφώνησο και θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Κοσμά Ρουμάνη, που είναι αντιπρόεδρος των επαγγελματιών Ελαφωνήσου, για να δούμε. Κύριε Ρουμάνη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το φλέγον θέμα αυτό που έχει προκύψει με το λαγοκέφαλο.
1: Καλή σας ημέρα και από Ελαφώνησο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω κάποια πράγματα, μέσα από τη δουλειά μου δηλαδή, σαν αλλιέας. Η θάλασσα έχει πάρα πολύ, ιδίως νοτιοανατολικά της Ελλάδας, έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση ο λαγοκέφαλος. Mm-hmm. Είναι πιο ζεστά τα μέρη τα δικά μας, δηλαδή Κρήτη και εδώ που Ελαφώνησο, που είμαστε εμείς νοτιοανατολικά, είναι ζεστός ο καιρός και ευνοείται πολύ καλύτερα ο λαγοκέφαλος. Αναπτύξεις τεραγδιαία σε εμάς. Έχουμε πάρα πολλούς. Μας κάνουν μεγάλες ζημιές στα εργαλεία μας. Δεν μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε με τα εργαλεία αυτά που έχουμε. Δίχτυα παραγάδια. Πρέπει να μας δώσει κίνητρα η πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ειδικά εργαλεία και να τους καταπολεμήσουμε.
0: Ο κίνδυνος είναι για εσάς, για τους ψαράδες και όχι για τους λουόμενους, καταλαβαίνω.
1: Τους λουόμενους, κοιτάξτε, ειδικός δεν είμαι, από ό,τι έχω ακούσει είναι ότι σε λουόμενους δεν έχουν γίνει επιθέσεις, δηλαδή να πάει κάποιο λαγοκέφαλος να ταγκώσει λουόμενο που κάνει μπάνιο. Mm-hmm. Δηλαδή όσα χτυπήματα έχουν γίνει από αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει γιατί έχουν απλώσει το δάχτυλο και αυτό μάλλον θεωρεί ότι είναι φαγητό και τους έχει δαγκώσει. Δηλαδή τέτοια πράγματα από μόνος του δεν έχω ακούσει εγώ, ναι, κάποιο, ναι, κρούσμα.
0: Όμως εσάς τι ακριβώς, τι ζημίες σας προκαλούν?
1: Τεράστιες ζημίες. Τεράστιες ζημίες. Δηλαδή φανταστείτε, εγώ συγκεκριμένα και οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα στο νησί δουλεύουμε δίχτυα για παραγάδια. Τα γκίστια είναι ανοξείδωτο το ατσάλι. Τα κόβουνε, λες είναι χαρτί, δηλαδή στεγνά. Τα δίχτυα που χρησιμοποιούμε, χοντρά δίχτυα για μεγάλα ψάρια, τα κουρελιάζουνε. Μιλάμε, δεν κρατάνε τα εργαλεία δικά μας. Δηλαδή θα πιάσεις ένα, ναι, λαγοκέφαλο δύο, θα τύχεις σε χοντρά δίχτυα. Και μιλάμε, θα σου φύγουν εκατοντάδες. Είναι πάρα πολύ. Και θέλει ειδικά εργαλεία για να κυνηγηθεί αυτό το ψάρι, να αλλιευτεί και να συμβάλλουμε δηλαδή στη μείωση του πληθυσμού.
0: Μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως μία κίνηση της, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Μαργαρίτη Σχοινά. Θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αλία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται αυτό εδώ, δηλαδή τα λένε με χρόνια ελλείς. Mm-hmm. Έχουν μιλήσει για την αύξηση των λαγοκέφαλων, έχουν μιλήσει χρόνια για αυτό το θέμα. Δηλαδή τώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι εδώ που τα λέμε, δηλαδή, και ακόμα, ναι, το συζητάνε, δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει. Γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα, για παράδειγμα πέρυσι με το φέτος, γιατί εγώ η δουλειά μου είναι αυτή, δηλαδή κάθε μέρα θα πάω στη δουλειά μου. Έχω να κάνω με καιρικές συνθήκες. Από το πέρυσι με το φέτος, δηλαδή, έχουν αυξηθεί διπλά οι λαγοκέφαλοι. Είναι πάρα πολύ μέσα στη θάλασσα. Mm-hmm.
0: Είναι μια κίνηση αυτή που πιστεύετε ότι θα προσφέρει κάτι πάντως?
1: Θεωρώ, ναι, ότι θα βοηθήσει στη μείωση. Δεν μπορώ να πω για την εξάλληψη, αλλά για τη μείωση σίγουρα. Mm-hmm. Θα βοηθήσει. Αλλά θέλει ειδικά εργαλεία, δηλαδή να δώσει κίνητρα στον αλιέα, η πολιτεία, ώστε να χρειαστούν ειδικά εργαλεία, να πηγαίνουμε στοχευμένα για αυτή τη δουλειά, για τη μείωση του λαγοκέφαλου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το θέμα, έτσι για να το κλείσουμε με το λαγοκέφαλο, δεν είναι για τους λουόμενους. Οι λουόμενοι, αν δουν κανένα τέτοιο ψάρι, θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη θάλασσα. Το θέμα είναι για εσάς, σας προκαλούν πολύ μεγάλες ζημιές. Και τώρα, κύριε Ρουμάνη, αφού σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και η Ελαφώνησος είναι ένα πανέμορφο νησί στην Πελοπόννησο, να σας ρωτήσω με αφορμή λοιπόν τη τηλεφωνική μας επικοινωνία, υπάρχει τουρισμός, πώς είναι η κίνηση φέτος στο νησί?
1: Έχει κίνηση παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχει κίνηση, κινιέται ο κόσμος, θέλει να ξεσκάσει, να ξεφύγει τα προβλήματά του, κινιέται.
0: Έχετε Έλληνες ξένους παραπάνω?
1: Εδώ στον τόπο μας έχουμε πάρα πολλούς Ιταλούς και Έλληνες και διάφορες εθνικότητες, αλλά ο περισσότερος πληθυσμός είναι Ιταλοί και Έλληνες. Ναι. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός.
0: Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι είναι αρκετά μακριά από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, η Ελαφώνησος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι επειδή διατηρώ μια ταβέρνα, έρχονται σε εμάς, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, από εσάς έρχονται πάρα πολλοί προς τα κάτω, και παρόλο που είμαστε μακριά, και όμως έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Πώς να μην έρθουν? Η Πελοπόννησος έχει υπέροχα μέρη.
1: Όπως
0: όλη
1: εμείς,
0: η Πελοπόννησος.
1: Δηλαδή με τη σειρά μας, εγώ δηλαδή το χειμώνα θα πάω μια βόλτα, παρόλο που είμαστε μακριά ανεβαίνω Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα είναι να θες να ξεφύγεις, άμα θες να ξεφύγεις δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, και η Ελαφώνησος, είπαμε, έχει κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον για να την επισκεφτείς. Ένα πολύ ωραίο μέρος, πόλος έλξης τουριστών, ειδικά από εδώ και πέρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Ρουμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας δώσετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για τον Λαγοκέφαλο. Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Για να δούμε τώρα και τα της αγοράς. Ο Δημήτρης Θεοφανού, σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι μαζί μας για να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί από 1η Ιουλίου, όπου θα έχουμε αυτήν την αύξηση στα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες. Κύριε Θεοφάνους, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το φόρο που θα υπάρχει πια στις αγορές που γίνονται από τρίτες χώρες, δηλαδή στις πολύ γνωστές πλατφόρμες Temu και Shein, από 1η Ιουλίου 3 ευρώ θα είναι. Δηλαδή μέχρι τώρα αγοράζαμε κάτι που ήταν 1 ευρώ και λέγαμε χωρίς μεταφορικά δεν πειράζει, το παίρνουμε 1 ευρώ και παίρνουμε και άλλα τόσα χωρίς μεταφορικά. Τώρα θα αυξηθούν όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Εγώ θα έκανα μια ερώτηση. Τέλος τα πάμφθινα μικροδέματα? Απαντάω εγώ όχι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Κάτι αλλάζει όμως λοιπόν. Mm-hmm. Άρα όπως είπατε, από 1η Ιουλίου του 2026 αλλάζει ουσιαστικά κάτι που αφορά εκατομμύρια μικρές έτσι, online αγορές στην Ευρώπη από πλατφόρμες τρίτων χωρών.
0: Ναι, άρα γι' αυτό το ανέφερα το ενός ευρώ που παίρνουμε, δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Ότι εντάξει, ένα ευρώ δεν είναι τίποτα, δεν έχει και μεταφορικά,
1: όχι.
0: Το αγοράζω.
1: Λοιπόν, άρα αυτή η αλλαγή αφορά μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ, mm-hmm. που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό σημαίνει από μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες όπως Temu, Shein, AliExpress και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες. Μέχρι σήμερα λοιπόν, πολλά από αυτά τα δέματα, για να ξέρει ο κόσμος τι συνέβαινε μέχρι τώρα και τι αλλάζει. Έτσι πρέπει να ξέρουμε και τι συνέβαινε για να καταλάβει ο κόσμος και τι mm-hmm. αλλάζει. Mm-hmm. Πολλά από αυτά τα δέματα χαμηλής αξίας έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κάποιον τελωνιακό δασμό. Προσοχή! Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ήδη εφαρμόζεται σε αυτές τις εισαγωγές. Απλά αυτή η αλλαγή αφορά έναν δασμό, δηλαδή ένα επιπλέον κόστος, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε για αυτά τα μικροδέματα κάτω των 150 ευρώ. Άρα λοιπόν από 1η Ιουλίου τι αλλάζει? Μπαίνει προσωρινά ένας σταθερός τελωνιακός δασμός 3 ευρώ και εδώ είναι ένα σημείο που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Δεν μιλάμε για απλά 3 ευρώ ανά δέμα, ανά παραγγελία, που μπορεί να νομίζει κάποιος. Ο υπολογισμός γίνεται ανά διαφορετικό είδος μέσα στο δέμα με βάση την κατηγορία του προϊόντος. Πηγαίνουμε πιο συγκεκριμένος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αν κάποιος παραγγείλει 5 μπλουζάκια ίδια, η επιβάρυνση θα είναι 3 ευρώ γιατί θεωρούνται ένα είδος. Εάν όμως στο ίδιο δέμα υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα όπως ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένας φορτιστής αυτοκινήτου ή κάποιο άλλο gadget, η επιβάρυνση μπορεί να γίνει 6 ή 9 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ ανά διαφορετικό προϊόν που ανήκει σε διαφορετική κατηγορία προϊόντος. Επομένως, μπορεί κάποιος να την πατήσει και να δει ότι βάζει προϊόντα αξίας 20 ευρώ μέσα στο καλάθι του, να είναι αυτά τα 5 προϊόντα από 5 διαφορετικές κατηγορίες και να πληρώσει άλλα 15 ευρώ λόγω των τελωνιακών δασμών. Τώρα, άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σταματήσει ο κόσμος να αγοράζει από Temu και Shein? Όχι. Να είμαστε ρεαλιστές. Όμως, επειδή αυτές οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ποικιλία και πάρα πολύ χαμηλές τιμές και εδώ και κάποια χρόνια είναι η δουλειά τους και έχουν εκπαιδεύσει τον καταναλωτή σε ένα τρόπο αγοράς που και εσείς και εγώ το ξέρουμε, είναι γρήγορος, εύκολος και πολλές φορές έτσι πολύ παρορμητικός. Βλέπεις, ας πούμε, κάτι με 2, 3 ή 5 ευρώ, το βάζεις στο καλάθι και δεν σκέφτεσαι αν το χρειάζεσαι πραγματικά.
0: Ισχύει.
1: Τώρα, αυτό που αλλάζει είναι η αίσθηση κυρίως ότι αυτά τα μικροδέματα έρχονται σχεδόν τσάμπα και χωρίς κόστος. Και αν αναλογιστούμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο το 2025 σχεδόν 6 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας στάλθηκαν απευθείας από τρίτες χώρες σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας τεράστιος αριθμός. Έτσι, άρα είναι μία αρχή. Από την άλλη, υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί υπάρχει και ένα γιατί από πίσω. Είναι και η ασφάλεια των προϊόντων. Δηλαδή δεν είναι όλα θέμα τιμής. Όταν αγοράζουμε ένα παιχνίδι, ένα καλλιτικό, ένα φορτιστή ή ένα προϊόν που χρησιμοποιείται από παιδιά, πρέπει να ξέρουμε ότι πληρεί βασικούς κανόνες ασφάλειας. Και εδώ λοιπόν έχουμε κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει σε στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2025 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κατηγορίες όπως καλλιτικά, συμπληρώματα διατροφής, παιχνίδια, ηλεκτρονικά κτλ., ότι πάνω από το 60% των προϊόντων που ελέγχθησαν δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Άρα, η συζήτηση δεν πρέπει να είναι μόνο πόσο φθηνά αγοράζουμε ή αγοράζαμε, αλλά είναι και το τι ακριβώς αγοράζουμε.
0: Που είναι και πιο σημαντικό.
1: Και μία συμβουλή για τους καταναλωτές. Το πρακτικό λοιπόν μήνυμα είναι το εξής. Πρέπει πάντα να κοιτάμε την τελική τιμή ενός προϊόντος, όχι μόνο δηλαδή την πρώτη τιμή που εμφανίζεται στην πλατφόρμα, δηλαδή πρέπει να υπολογίζουμε πιθανές επιβαρύνσεις, μεταφορικά, χρόνο παράδοσης, δυνατότητα επιστροφής, εγγύηση και προφανώς την αξιοπιστία του πολιτή. Γιατί αν ένα προϊόν φαίνεται στην αρχή πολύ φθηνό, αλλά όταν προσθεθούν τα υπόλοιπα κόστη ή όταν υπάρχει πρόβλημα με την επιστροφή ή την ποιότητα, η πραγματική αξία της αγοράς ξέρετε πραγματικά ότι αλλάζει.
0: Και έχει συμβεί πολλές φορές αυτό να το δούμε, δηλαδή κάτι πολύ φθηνό στο τέλος στην τελική σελίδα.
1: Πόσες φορές έχετε στα σκουπίδια.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Δεν πειράζει, έκανε 15 ευρώ τώρα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τώρα, δεν θα σωθεί το ελληνικό εμπόριο επειδή ένα προϊόν τώρα των 5 ευρώ γίνεται 8, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε θα σταματήσει ο καταναλωτής να συγκρίνει τιμές. Ο καταναλωτής έχει μάθει, ας πούμε, να ψάχνει, να συγκρίνει, να βρίσκει εναλλακτικές και αυτό τώρα δεν μπορεί να το αλλάξει ένας δασμός. Όμως, για την ελληνική αγορά, και εγώ αυτό θέλω να το τονίσω, οι επιχειρήσεις που θέλουν να τον κερδίσουν τον καταναλωτή πρέπει να γίνουν καλύτερες. Mm-hmm. Όχι πάντα σε τιμή, αλλά σε εξυπηρέτηση, σε ταχύτητα παράδοση, σε διαθεσιμότητα, σε επιστροφές, σε εμπιστοσύνη και γενικότερα στη συνολική εμπειρία αγοράς. Άρα λοιπόν το παιχνίδι εδώ στην ελληνική αγορά δεν θα κερδιστεί μόνο επειδή ο ανταγωνιστής έγινε ακριβότερος, πρέπει να κερδιστεί για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι.
0: Ναι. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πια το τι ακριβώς βάζουμε σε ένα δέμα, τι περιέχει, γιατί το κάθε είδος έχει επιβάρυνση διαφορετική.
1: Αναλόγως στην κατηγορία στην οποία βρίσκεται.
0: Που φτάνει από μέχρι που ξέρουμε ή θα είναι...
1: Είναι 3 ευρώ.
0: Μέχρι
1: αυτό 3 θα υπολογίζεται. Είναι μέχρι 3 ευρώ. Τώρα, το πώς το έχουν κωδικοποιήσει, το πώς θα το εισπράττουν, εάν αυτό είναι του πολιτή ή αν είναι του αγοραστή, πώς ακριβώς θα το παίρνουν, αν και εγώ έχω την αίσθηση, και αυτό είναι λίγο έτσι μια προσωπική εκτίμηση, η οποία δεν απέχει πολύ και από τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Συνήθως την ύφη την πληρώνει ο καταναλωτής, γιατί ενσωματώνουν οι πλατφόρμες αυτή την αύξηση ήδη μέσα στα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, για μένα αυτό που πρέπει να κρατήσει οποιοδήποτε είναι να μην παρασυρώμαστε όταν κάτι είναι φθηνό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το οποίο είναι φθηνό μπορεί κάποιες φορές να μας κοστίσει πολύ πιο ακριβά. Βλέπει υδραυλικός, βλέπει ηλεκτρολόγος, βλέπει μια φθηνή τηλεόραση, βλέπει το οτιδήποτε. Πρέπει να το πληρώσεις 2 και 3 φορές επειδή στην αρχή το πλήρωσες φθηνά.
0: Αυτό το λέμε από πάντα και ισχύει ούτως ή άλλως, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε λοιπόν τις τιμές να αυξάνονται. Αυτό καταλαβαίνω, τουλάχιστον σε αυτές τις
1: πλατφόρμες. Σε κάποιες πλατφόρμες, αυτό λέει η εμπορική λογική. Σε κάποιες πλατφόρμες δεν θα το απορροφήσουν οι πλατφόρμες, αλλά ίσως το δώσουν απευθείας ως επιβάρυνση στον καταναλωτή στην τελική τιμή του προϊόντος.
0: Και πάλι βέβαια μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι τα 3 ευρώ είναι πολύ λίγα για να μπορέσουν να σώσουν την Ευρώπη και την οικονομία της Ευρώπης, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και ειδικότερα τα μικροδέματα είναι αυτά που δουλεύουν περισσότερο, που πηγαίνουν έρχονται από την Κίνα στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, το έχει βαφτίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα προσωρινό μέτρο, δηλαδή ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2026 και είναι ένα προσωρινό μέτρο μέχρι διάρκειας 2 ετών, από 1η Ιουλίου 2026 μέχρι 1η Ιουλίου του 2028. Γιατί? Πρώτον, για να εφαρμοστεί το μέτρο, να θωρακιστεί ηλεκτρονικά σε επίπεδο εισπραξιμότητας, να γίνει ένας απολογισμός για το πώς πήγε, έτσι ώστε να προχωρήσουν από το 2028 και μετά σε άλλου είδους δράσεις. Αλλά πρέπει να δούνε πώς θα αντιδράσουν οι πλατφόρμες, που ήδη, να ξέρετε, έχουν αντιδράσει. Διότι όσο εμείς το συζητάμε, οι Κινέζοι, ένας Κινέζος κάπου σε ένα εργοστάσιο ή σε ένα meeting room γελάει. Διότι ήδη τα τελευταία 2 χρόνια έχουν φτιάξει αποθήκες και logistics center στην Ευρώπη, όπως Ολλανδία, όπως Βέλγιο.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε απευθείας όλα αυτά να τα γλιτώσουν. Άρα, όσο εμείς σχεδιάζουμε, κάποιοι άλλοι πράττουν.
0: Κύριε Θεοφάνος, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και οι πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Αυτό ήταν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο της εκπομπής έμεινε μέχρι το τέλος ο Χρήστος Χατζημίσης. Στην αρχή ήταν και η Έφη Τσαμπάζη εδώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ακούσατε. Συνεχίζει η ενημέρωση εδώ στον 102 αμέσως τώρα με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα, στις 2 η ραδιοεφημερίδα με την Γκέλη Παπαθανασίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση, η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς, το οποίο βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέως, 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο, και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά. Πού να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2. Ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
0: Ναι.
2: Χθες, βέβαια, ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή. Είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, το φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με δύο φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια, επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι τρεις ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι, ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια, ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλυφθεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός, ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλυφθεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότατα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο και κλεισμένο το Θερών η δίκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιη συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της. Έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία, υπαστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας. Ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα Βίκη φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα αποστέλλεται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Σε όσους το είχαν αιτηθεί.

0: ΚΑΤ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή της ΕΙΑΚ είχε αναθεθεί ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυσης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν 2 έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρυυσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρυυση στην Αμοργό, ενώ για τα Δωδεκάνησα προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρυυσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Ενώ επίσης από τα Δωδεκάνησα έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά υπάρχουν έργα στις Σποράδες, τα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων και δεν είναι μόνο

0: αυτό, στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόσο και η περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μουρελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές συνθήκες για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα EcoDev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
2: Για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Βεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι υδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Βεγόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις υδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
3: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Γιάτσικος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ, και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα. Και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική, έτσι όπως την γνωρίζαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
4: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Έτσι. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
1: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
4: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, έδωσαν το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη, ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος στο οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα, να την πούμε έτσι. Και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
1: Και ήταν και μια εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
4: Ναι, διαδικτυακά, και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
1: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπετε έτσι ώστε να γίνει εκεί?
4: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
1: Μάλιστα, και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
4: Και με αρκετό τουρισμό, ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
1: τουριστική περίοδο,
4: τουριστική
1: θα λέγαμε.
4: Περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
1: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
4: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
5: Έτσι ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέπτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Χινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Χινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Χινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη Μεσογειακή Γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερωτευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, όλοι οι ράδες και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν, και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντι να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού του σωστού. Τη σωστή αποθήκη του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα. Ωστόσο, επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα 5 άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια όπου θα περάσουν από τον εισαγγελέα. Ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους τρεις μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι η εξαιρετική ποιότητα τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αφόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Πρόκειται για την έγκριση δύο ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου από τη Σάμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριου, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση στο δίκτυο ίδρυυσης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών στην Σάμο για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΕΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης. Τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, ενώ θα κινηθεί κατά, με κάθε μέσο νόμιμο, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι θρασίτατοι δράστες που στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Μόνο και μόνο για να διασκευάσουμε το δικό τους διαστραμμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
8: Και κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρεί να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δόξα τω Θεώ. Έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Πιστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Πιστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο αλιέας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες, προκειμένου να βλέπει ο επισκέπτης, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάστρες και να, μπορεί, να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
0: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαβιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαβιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαβιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών, και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίας, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει, και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών, με δράσεις που εστιάζουν σε 3 βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή. Και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές, για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαβιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
10: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της απάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή της απάτης.
0: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά, Βίκυ, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη, ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργία αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές, που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο ομοίρο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν βέβαια ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
0: προβολή,
11: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο ομοίρο πνευματικό κέντρο Δήμου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε απευθείας στην Πέννη Τομπρή, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλίας Σταμπουλής. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγο στο Μέτσοβο. ΣΟΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του πληρώματος. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμού Ρίχτερ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Καράκας. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Απολύτως προβλεπόμενη χαρακτήρισε την υπόθεση Αβραμόπουλου για το ένταλμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Βουλή ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, αίτημα της συνταγματικότητας, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σύσκεψη σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους λαγοκέφαλους.

0: Και θα ξεκινήσουμε από το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπεσε πριν από λίγη ώρα σε λίμνη στο Μέτσοβο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο μέλη του πληρώματος που έχουν τραυματιστεί. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Γκέλη, οι πληροφορίες μέχρι στιγμής έρχονται με το σφαγονόμετρο και εμείς προσπαθούμε από διάφορες πηγές να διασταυρώσουμε αυτά τα οποία καταφθάνουν για το ρεπορτάζ, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε πολύ ελαφρά τους δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου τραυματίες.
0: Mm-hmm. Δύο ήταν έτσι, δύο ήταν τα μελούς.
1: Είναι δύο οι επιβαίνοντες, πάρα πολύ ελαφρά έχουν τραυματιστεί. Το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια υδροληψίας, όταν επιχείρησε το ελικόπτερο να πάρει νερό από τη λίμνη ΑΟ κοντά στο Μέτσοβο για να επιχειρήσει σε μια φωτιά στην περιοχή των Γρεβενών. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το ελικόπτερο φαίνεται να έπεσε. Ωστόσο όμως, οι δύο επιβαίνοντες, ο χειριστής και ο συγκυβερνήτης, φέρεται πως κολύπησαν από τη λίμνη και βγήκαν μόνοι τους έξω. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο νέο.
0: Τώρα, δείχνει ότι η κατάσταση της υγείας τους το επέτρεπε πρώτα απ' όλα και μπορούσαν να το
1: έκανε. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ ελαφρά τραυματίες, αφού κατάφεραν και κολύμπησαν. Να αναφέρουμε ότι το πρόκειται για ελικόπτερο τύπου Bell, έτσι, αυτό το ελικόπτερο συγκεκριμένο, και άμεσα έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο του ατυχήματος. Έτσι. Mm-hmm. Οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από τεχνική βλάβη μέχρι και δυσλειτουργία από την επιχείρηση της υδροληψίας. Συνεργεία διάσωσης και αρμόδιες αρχές βρίσκονται στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάτους, Γκέλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση, Χρήστο.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες γειτονιές του Καράκας προκαλώντας χάος. Εκεί ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για περίπου 100 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα θα είναι πολύ περισσότερα. Ο Κώστας Γουλής είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόλις πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα νεότερο απολογισμό από την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Πλέον οι νεκροί ανέρχονται σε 164. Περίπου 1,000 είναι οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Πρακτικά πρόκειται για έναν νεότερο απολογισμό, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε φυσικά πολλές ημέρες να περάσουν, διότι ήδη οι εκτιμήσεις μιλάνε για μια τραγωδία τις οποίες οι διαστάσεις δεν θα γίνουν γνωστές ούτε τα πρώτα 24 ώρα. Στον απολογισμό μάλιστα αυτών δεν περιλαμβάνονται καθόλου θύματα από την επαρχία Γκουαϊρά, εκεί όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο και εκεί που από ό,τι φαίνεται έχει πληγεί πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Βενεζουέλας. Λέγαμε για τους δύο μεγάλους σεισμούς. Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Καταγράφηκε στη 1:04 πρώτα λεπτά Ελλάδας μετά τα μεσάνυχτα. Εστιακό βάθος είχε περίπου 22 χιλιόμετρα και σημειώθηκε με επίκεντρο σχεδόν 170 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Αμέσως μετά, λίγα δευτερόλεπτα μετά, ακολούθησε μια ακόμα μεγαλύτερη σεισμική δόνηση, η οποία είχε μέγεθος 7,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και εκεί το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα και επίκεντρο είχε 45 χιλιόμετρα πιο μακριά από το προηγούμενο το οποίο είχαμε αναφέρει. Δεκάδες φυσικά είναι με τα σεισμοί οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, το οποίο έδωσε και την έκταση της τραγωδίας, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, διότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο διπλό συμβάν, είναι από τα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα.
0: Πραγματικά δεν το
1: έχω ξανακούσει
0: ποτέ και με αρκετά μακριά το ένα επίκεντρο από το άλλο.
1: Ακριβώς, το ένα πίσω από το άλλο και μάλιστα σε τέτοιο μέγεθος. Μιλάμε για 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ όσον αφορά τα μεγέθη τους. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο έκανε λόγο για μια πρώτη εκτίμηση έως και 10.000 θύματα από το διπλό αυτό σεισμό. Είχαμε μια άλλη ακόμα πιο τραγική εκτίμηση, την οποία έκανε ο δικός μας Εθήμης Λέκας, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, είπε ότι υπάρχει 50% πιθανότητα να επιβεβαιωθεί αυτή η τραγική εκτίμηση. Μάλιστα, ο ίδιος ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων από 10.000 έως και 100.000. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις τους, θα φανεί ωστόσο τις επόμενες ημέρες. Πάντως από τις πρώτες ώρες δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, αρκετοί από αυτούς βρίσκονται εκτός της Βενεζουέλας εδώ και αρκετά χρόνια. Εκεί υπάρχει και μια λίστα με τα ονόματα των αγνοούμενων. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πάνω από 6.000 ονόματα και ο αριθμός τους φυσικά αυξάνεται ώρα με την ώρα. Άμεση ήταν η επέμβαση από τα σωστικά συνεργεία στις πληγείες περιοχές. Εκεί έχουν αναφερθεί πολλά συντρίμια για πολυόρροφα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει τόσο στην περιοχή του Καράκας όσο και σε γειτονικές περιοχές και μάλιστα υπάρχουν και οι αναφορές από επιζώντες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα συντρίμια, ζητούν βοήθεια. Τώρα η βοήθεια αυτή φαίνεται να αρχίζει να καταφτάνει και από άλλες χώρες οι οποίες έσπευσαν να προσφερθούν. Μία από τις πρώτες ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνδράμουν με κάθε τρόπο που μπορούν την Βενεζουέλα. Σαλβαδόρ, Δομινικανή Δημοκρατία, χώρες οι οποίες βρίσκονται λίγο πολύ στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο και η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφραζαν ήδη από τις πρώτες ώρες την πρόθεσή τους να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι και οι περισσότερες. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία επλήγει βραδινές ώρες τοπική ώρα και από εκεί και πέρα σταδιακά τα συνεργεία άρχισαν να δουλεύουν μέσα στην διάρκεια της νύχτας. Μια ανάλογη παρόλα αυτά όμως καταστροφή η οποία δεν φαίνεται φυσικά αλλά σε μέγεθος σεισμική δόνηση είχαμε πριν από περίπου 1 με 2 ώρες στην Ιαπωνία, άλλη μια περιοχή η οποία έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς. Ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Ιαπωνίας σημειώθηκε σεισμική δόνηση 7,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ. Υπήρξε μια πρώτη προειδοποίηση όσον αφορά τη δημιουργία τσουνάμι, φαίνεται όμως ότι αυτή αποτρέπεται. Κουνήθηκαν και τα κτίρια στο Τόκιο. Μέχρι στιγμής εκτός από 3-4 τραυματισμούς ανθρώπων, δεν έχει αναφερθεί τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Γουλή. Στον σταθμό μας μίλησε ο Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Καράκας, και είπε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν κάποιοι Έλληνες που διαμένουν εκεί. Περίπου 800 είναι συνολικά. Επισήμανε επίσης ότι είναι σε επικοινωνία μέσω πλατφόρμας μεταξύ τους, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία για οτιδήποτε χρειαστούν.
2: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει τίποτα δυσάρεστο για κανέναν. Είμαστε όλοι καλά. Μέχρι το πρωί θα μάθουμε. Σίγουρα θα έχουμε νεότερα. Το πιο ισχυρό που είχε γίνει τότε το 1967 ήταν γύρω σε 6,5-6,7. Μας το λέγανε. Το περιμέναμε ότι θα γίνει ένα μεγάλο σεισμό. Έγινε τώρα και πιο μεγάλο. Πριν από το 1900 δηλαδή δεν είχε καταγραφεί τόσο μεγάλο σεισμό στη χώρα. Δυστυχώς έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια. Πρέπει να έχει μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματίες πάρα πολλούς. Αλλά δεν έχουμε ακόμα επίσημα. Αυτοί που αισθάνονται ασφαλές, δηλαδή που δεν έχουν πάθει μεγάλη ζημία στα σπίτια τους, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους. Άλλοι έχουν πάει να περάσουν τη βραδιά τους αλλού. Η κυβέρνηση έχει βάλει διαθέσιμα μέρη, αλλά και επίσης και εμείς ήδη η κοινότητά μας, για όσους πατριώτες, δηλαδή όσους Έλληνες έχουν ανάγκη και έχουν πάθει ζημία στα σπίτια τους, μπορούν να περάσουν στην κοινότητα τη βραδιά. Πρώτα-πρώτα ήταν αργία, επειδή ήταν εθνική γιορτή. 24 Ιουνίου εδώ στη Βενεζουέλα γιορτάζεται ως εθνική γιορτή. Δεν δουλεύανε. Πολλοί ήταν στο δρόμο, άλλοι στα σπίτια του, δηλαδή ήμασταν σε άλλα θέματα. Ούτε δουλειές ούτε σχολεία υπήρχαν. Παλιά κτίρια πρέπει να είναι παραπάνω από 40-50 έτη που χτιστήκανε και σίγουρα δεν θα είχαν τα μέτρα ασφαλείας για αντισεισμικά μέτρα όπως θα κάνουν τώρα τα κτίρια. Εδώ χρησιμοποιείται το WhatsApp πολύ, όπως στην Ελλάδα το Viber, και έχουμε κάνει ομάδες σε κάθε πόλη, με κάθε κοινότητα. Έχουν αυτά τα group και όποιος έχει ανάγκη επικοινωνεί και είμαστε σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία για όποιος έχει μεγάλες ανάγκες να επικοινωνήσουμε και με την πρεσβεία. Τουλάχιστον 5-6 μέρες θα γίνουν μετασυσμούς. Το Καράκας πρέπει να είμαστε γύρω στους 800. Άμα είναι ανάγκη, είναι διαθέσιμη η πρεσβεία να βοηθήσει.
0: Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων, των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Ελίνα Κολύβα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
3: Μεσημέρι και με SMS έλαβαν τα παιδιά στο κινητό του τηλέφωνο. Τα περισσότερα δηλαδή είχαν δηλώσει στο κινητό του τηλέφωνο και μπορούν να πάνε και στο σχολείο τους όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες, αρκεί να γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και εκεί θα δουν τη βαθμολογία τους. Γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, στη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Να σας πω ότι στην οικονομία το 48% περίπου έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% κάτω από τη βάση, όμως στη φυσική πήγαν πάρα πολύ καλά σε σχέση με πέρυσι. Το 30% έγραψε 18 με 20 άριστα δηλαδή, ενώ πέρυσι άριστα είχε γράψει μόλις το 9%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Και αυτό το λέω γιατί η φυσική, για παράδειγμα, θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία, ανάλογα το τι έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Άρα, δεν είναι για παράδειγμα, θα αντισταθμίσει την άσχημη.

0: 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους, να δημιουργήσουν το προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσουν, καθώς χωρίς αυτόν τον κωδικό δεν θα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Να πούμε καλά αποτελέσματα βέβαια σε όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι εδώ δεν τελειώνει τίποτα για τα παιδιά που ενδεχομένως να μην πήγαν τόσο καλά όσο ήθελαν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πήραν μέρος σε αυτές τις εξετάσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Υπάρχει το 10% του χρόνου για κάποιον που δεν τα κατάφερε. Υπάρχει να δώσει δεύτερη φορά. Υπάρχουν ΣΑΕΚ, τα πρώιμη ΕΚ δηλαδή, με το παράλληλο μηχανογραφικό που θα μπορέσει να συμπληρώσει. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος αν δεν τα έχει πάει καλά. Οπότε δεν συναχωριόμαστε, συνεχίζουμε και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Έτσι βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο, Ελίνα μου. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι ο τελικός προορισμός. Δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Νίκος Πετρόπουλος. Όπως εξήγησε, η επιλογή των σχολών στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών είναι πολύ παραγωγική και θα πρέπει να γίνει με ψυχραιμία.
2: Είναι ένα σημαντικό σταθμό σήμερα, οι πανελλαδικές και το αποτέλεσμα που θα έχουν. Δεν είναι όμως ο τελικός προορισμός. Να προσέξουν λίγο από εδώ και πέρα το εξής, ότι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία, να αξιολογήσουν σωστά τα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει ούτε υπερενθουσιασμός, ούτε αντίστοιχα και απογοήτευση, γιατί όπως ανέφερα και πριν, ένα σταθμός στη ζωή τους δεν είναι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον τους. Και το επόμενο βήμα είναι σαφώς να έχουν δει τα ενδιαφέροντά τους, να κάνουν με ψυχραιμία σωστή αξιολόγηση των σημερινών αποτελεσμάτων. Να μην βιαστούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα, γιατί η επιλογή των σχολών στο μηχανογραφικό είναι πολυπαραγωγική. Τι εννοώ, ότι έχει να κάνει και με την βαθμολογία που έχω εγώ επιτύχει, αλλά και τις βαθμολογίες των υπολείπων μαθητών. Έχει να κάνει επίσης με τις επιλογές που θα κάνουν όλοι μαθητές, δηλαδή το κατά πόσο θέλουν μια υψηλή ζήτηση σχολή ή χαμηλή ζήτηση. Το επόμενο βήμα είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Απολύτως προβλεπόμενη, χωρίς καμία κάλυψη, χαρακτήρισε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παραλάβησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια που, όπως είπε, η κυβέρνησή του έδωσε στα φαντς, ενώ σχολίασε και τη σκιώδη κυβέρνηση που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Χρήστος Ταλικίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Θέματα γενικότερα που αφορούν την οικονομία, την εγχώρια πολιτική σκηνή αλλά και τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων απασχόλησαν τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευχήθηκε πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς σήμερα ήταν η ανακοίνωση των βαθμολογιών, υπογραμμίζοντας ότι η αξία και το μέλλον των παιδιών δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Τώρα. Τα θέματα που τρέχουν για την πολιτική επικαιρότητα και την οικονομία. Ερωτηθείς για την τιμή του πετρελαίου και της αμόλυβης, είπε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι υπάρχει αποκλιμάκωση, κάτι που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Να μπορέσει δηλαδή να περάσει στα πορτοφόλια, στις τσέπες, στον προϋπολογισμό όλων η μείωση των καυσίμων. Ερωτηθείς για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είπε πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος είχε δώσει τις απαντήσεις του, τις οποίες χαρακτήρισε πιστικές. Και πως η αξιολόγηση της υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Σε άλλη ερώτηση, αν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις επόμενες εκλογές, απάντησε ότι αυτό είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις παρεμβάσεις του για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θύμισε πως όταν ήταν Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Σχολιάζοντας δε τη σκιώδη κυβέρνηση που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελλάδας, έκανε λόγο για παγκόσμια πρωτοτυπία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο πολιτικό που έχει παρουσιάσει τόσο σκιώδη όσο και κανονική κυβέρνηση. Σχολίασε δε ότι καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα της κανονικής του κυβέρνησης. Επ' αυτού, θύμισε ο κ. Μαρινάκης ότι την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση κόστησε στη χώρα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, 30 νέους ή αυξημένους φόρους και οδήγησε την Ελλάδα σε χαμηλές επιδόσεις στους δείκτες ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο οποίος, πρέπει να πούμε και ότι ξεκίνησε την ενημέρωση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εκεί όπου διεξάγεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνει υψηλού επίπεδου ύλη που διδάσκεται στο MIT σχετικά με αυτόνομα θαλάσσια συστήματα. Στην επίσκεψη

0: πραγματοποιήσει νωρίτερα.
1: Θα έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ, Χρήστο μου. Οπότε θα έλεγα να φύγουμε τώρα από αυτά και να πάμε σε κάτι που φαίνεται με λίγο πιο ανάλαφρο, αλλά δεν είναι. Μιλάω για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης, όπου είχε αφενός την ευκαιρία να πάρει μια καλή δόση αδρεναλίνης, αλλά και αφετέρου να στείλει το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια είναι εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ευρύτερα στο πλαίσιο των πολιτικών για την προστασία στους ελληνικούς δρόμους και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Την απόφαση της κυβέρνησης για να προχωρήσει στη συνολική αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών μέσω χρηματοδότησης ύψους περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού έκανε η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητυλιάκα. Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη της επένδυσης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του, σε έντυπο που ασχολείται με το αυτοκίνητο και σε μια συνέντευξή του. Και σύμφωνα με την Δήμαρχο, η προσπάθεια του Δήμου Σερών και τη διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου ήταν συντονισμένη και βρήκε ευήκο άωτα με την ίδια να ευχαριστεί μάλιστα τον Πρωθυπουργό για την απόφαση που ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ανοίγει, όπως λένε οι άνθρωποι στις Σέρες, νέους δρόμους για την ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, η κυρία Μητυλιάκα κάνει λόγο για μια ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία μεταξύ του Δήμου Σερών και του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού, με κοινό στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αναπτυξιακής προοπτικής που διαθέτει το συγκεκριμένο αυτοκινητοδρόμιο, με όλους πλέον στις Σέρες να μιλούν για ένα εμβληματικό έργο το οποίο επιτρέπει στην τοπική κοινωνία να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της περιοχής.
1: Και πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι τα αγκάζια είναι για τις πίστες, όχι για τους δρόμους, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Και ζώνη ασφαλείας.
1: Βέβαια. Ζώνη ασφαλείας, κράνουν στα όλα τα σχετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στον Νίκο Τολαδιανό που έχει το ρεπορτάζ για την συνάντηση του κ. Μητσοτάκη. Την κοινή εμφάνιση, μάλλον θα έλεγα πιο σωστά, Μητσοτάκη Δένδια, που δεν είναι και κάτι πολύ συχνό. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Γελή, κυρίες και κύριοι. Όπως ξεκίνησε να λέει και ο φίλος συνάδελφος ο Χρήστος Ταλικίδης, τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς εκπληματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Μιλώντας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με το κορυφαίο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, το MIT, δήλωσε πως μέσω αυτή τη συνεργασία τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και κυρίως οι δόκιμοι αποκτούν πρόσβαση στις καινοτόμες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Σημείωσε, έχουμε μία υποχρέωση να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Από την πλευρά του Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτόνομων drones θαλάσσης ως μοναδική για την πατρίδα μας, επισημένοντας ότι η σειρά σεμιναρίων από καθηγητές του MIT φέρει τους Έλληνες δόκιμους αλλά και στελέχη των σχολών Ικάρων και Ευελπίδων σε άμεση επαφή με την νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη Σχολή λοιπόν Ναυτικών Δοκίμων, Γκέλ, κυρίες και κύριοι, διεξάγεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του MIT τρίτον Summer School Marine Robotics and Autonomous Systems Training Program. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις δύο ενότητες της δακτύας ύλης, οι οποίες αφορούν αφενός τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων και αφετέρου την αυτονομία τους αισθητήρες και την επικοινωνία σε θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, ξαναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα, αποκτώντας πρακτική εμπειρία, όπως για παράδειγμα με τα Zmini drones. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τους καθηγητές του προγράμματος και με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού σώματος που συμμετέχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθηκε σε συζήτηση το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα ενιαίο νομοθέτημα 774 άρθρων που τροποποιεί ριζικά σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις. Τα βασικά σημεία του είναι η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, έχουμε αλλαγή στο όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο, μειώνεται από 43% στο 42% συνά μία ψήφο και εναλλακτική ψήφο στα ψηφοδέλτια, ψηφιοποίηση της αυτοδιοίκησης με τη χρήση κι άλλων ηλεκτρονικών εγγράφων, νέο πλαίσιο πλαίσιο εσόδων για τους Δήμους με κατάργηση του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και θέσπιση του νέου τέλους τοπικής ανάπτυξης, ενίσχυση μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, δημοτικά δημοψηφίσματα με πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο και την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σε αυτά, ναι, εποπτεία νομιμότητας στο ΝΟΤΑ, αφού δημιουργείται νέα υπηρεσία γενικής εποπτείας νομιμότητας με νέες οργανικές θέσεις και νέο μηχανισμό ελέγχου των πράξεων δήμων και περιφερειών, εξυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλαγές στις κοινωνικές παροχές από δήμους, προσλήψεις και παιδικούς σταθμούς, όπου εκεί δημιουργείται ειδικό πλαίσιο στελέχωσης και νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Έχουμε επίσης αρκετές αλλαγές που επηρεάζουν τις οικονομικές υπηρεσίες στον ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ως οφειλέτες ή υπόχρεος δημοτικών τελών. Να πάμε τώρα στον Βασίλη Πεκλάρη, καθώς έχουμε ήδη αρκετά έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα ήδη κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας όσον αφορά την διάταξη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Η αίτηση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει ακριβώς με το εκλογικό σύστημα και όπως χαρακτηριστικά είπε ο συγητής από το ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής, η συγητής της μειοψηφίας, είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Ο νέος κώδικας αποτυχάνει στο επίπεδο της δημοκρατικής νομιμοποίησης και σε αυτό της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με καλπονοθεστικά χαρακτηριστικά και ουσιαστικά ένα λαμπουρνέζικο σύστημα το οποίο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Μπορεί να έχουμε δήμαρχο δεύτερο στην πρώτη επιλογή με βάση την εναλλακτική επιλογή με πολύ χαμηλό ποσοστό, γιατί δεν μάθαμε το πάθημα του προηγούμενου χρόνου, είπε ο κ. Ζωδονής. Τώρα, αυτό απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της αντισυνταγματικότητας που καταθέθηκε από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η ένσταση θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Δεν μας αρέσει το εκλογικό σύστημα, άρα είναι αντισυνταγματικό». Και έτσι λοιπόν απορρίφθηκε από την πλειοψηφία και δεν προχωράει κανονικά η συζήτηση. Σχεδόν σε κανένα δήμο τη δεύτερη Κυριακή ο νικητής συνδυασμός δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων του ΑΓΙΟΥ, και αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα λαϊκής νομοποίησης, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, φέροντας ως παράδειγμα ένα δήμαρχο που στο ΒΓΙΟ πήρε 60%, ενώ στον ΑΓΙΟ αντιστοιχούσε μόλις το 40% των ψηφισάντων. Βέβαια, εκεί πέρα η συζήτηση πήγε και στην δήμαρχο Αθηνών, τον Χάρη Τούκα, με βολές εκ νέου του κυρίου Κερίδη για το πώς έγινε η εκλογή, κάτι που, όπως είπε στην αντιπολίτευση, αυτό τελικά δεν σας βολεύει και δεν σας βολεύει στο μέλλον. Αυτή η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από νωρίς, πρέπει να πούμε, Γέλη, γιατί και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που πήρε το λόγο, μίλησε για έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπατζή, όπως είπε, χαρακτηριστικά, ή αλλιώς ένα εκλογικό τζογάρισμα. Το σημερινό νομοσχέδιο δεν πρόκειται για καμιά κοσμογονία, αποτυπώνει την λαϊκή πολιτική στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα και είπε ότι, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η δεύτερη και η τρίτη επιλογές, όταν δεν αμφισβητούν τις κυρίαρχες επιλογές, είναι μία από τα ίδια. Θέλετε να αποτρέψετε την παρουσία πολιτών, σωματείων και φορέων. Είναι μεταξύ άλλων οι αναφορές που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Να πούμε ότι συνεχίζεται στη Βουλή τη συζήτηση, είναι εκπρόσωποι των κομμάτων εκεί και βέβαια θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση του νέου αυτού κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση το βράδυ, Γέλη.
1: Συγχρόνως υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο στη Βουλή, καθώς η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος σήμερα συζητά την αναθεώρηση των άρθρων 56, τα κολλήματα εκλογιμότητας δηλαδή, και το 57, τα ασυμβίβαστα έργα. Η Νέα Δημοκρατία, να θυμίσουμε, έχει προτείνει μεταφορά στον νόμο του λεπτομεριακού καταλόγου κολλημάτων και ασυμβιβάστων, στον καταστατικό χάρτη να αναφέρονται μόνο οι γενικές αρχές αρχές για τα κόλληματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα. Οι αλλαγές στα κόλληματα και τα ασυμβίβαστα να επέρχονται με νόμο και να εφαρμόζονται από τις μεθεπόμενες εκλογές, άμεσα δηλαδή, τις αμέσως επόμενες εκλογές. Οι αλλαγές αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν όταν ο σχετικός νόμος εξασφαλίσει την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αναμένεται σήμερα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο Σωκράτης Φάμελος θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη και συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ Παπάς, Δούρου και Πολάκης είναι βέβαιο ότι θα ασκήσουν δρύμια κριτική. Να πάμε πάλι στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη.
3: Με 3 ώρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, η οποία θα βάλει κάτω τη συζήτηση για αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, η υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία προβλέπει στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά όπως ζητάει η αντιπολίτευση, αυτό πρέπει να γίνει με ένα χρονικό όριο, καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά αυτή, δηλαδή του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουν ειδικά τα στελέχη της αντιπολιτευόμενης πέρικας να ακούσουν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ενώ υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκέντρωση των 70 υπογραφών, τον 4ο δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής για τη σύγκλαση του οργάνου αυτού, που είναι αυτό που λαμβάνει τις αποφάσεις. Και αθώς επιμένουν και ο κ. Παπάς και ο κ. Πολάκης, αλλά και Ερναδούρου, ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν που παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα είναι εξισορροπιστική η σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας ή θα ανέβουν οι τόνοι και θα επέλθουν έτσι πιο έντονες καταστάσεις ή ίσως ακόμα και ρήξη. Αλλά τα πράγματα φαίνεται, ή τουλάχιστον πλευράς της ηγεσίας επιδιώκεται να κυλήσουν ήρεμα, και θα μπορούμε να γνωρίσουμε βέβαια το απόγευμα πώς εξελίχθηκε αυτή η συνεδρίαση και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν από πλευράς της ηγεσίας. Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης, χθες ήταν στο Καλέτζι, εκεί όπου έγιναν οι εκδηλώσεις και μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του, στην γενέτειρα στο Καλέτζι Αχαΐας, και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Καρδαλίδης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε και τόνισε ότι εξακολουθεί να εμπνέει ο πρόεδρος. Του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο κ. Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είπε ότι στόχος παραμένει η εκλογική νίκη για να έρθει πολιτική αλλαγή. Μίλησε για τη διάκριση των εξουσιών, αναφέρθηκε στο βαθύ κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι το δίδυμο Μητσοτάκη Τσίπρα είναι σαν να μπαίνουμε σε μια μηχανή του χρόνου και πηγαίνουμε σε εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Και κατηγόρησε τόσο την κυβέρνηση αλλά και το κόμμα και τον κύριο Τσίπρα για το τι έκανε και σε σχέση με τα δάνεια αλλά και σε άλλες επιλογές και πολιτικές το προηγούμενο διάστημα. Πάντως η Ελλάδα, είτε, είναι ένα ακόμα προσωπικό ενός πρώην πρωθυπουργού, ενώ εμείς δίνουμε ένα αγώνα για να εκφράσουμε τους ανθρώπους όλων των τάξεων και όλων των κοινωνικών ομάδων. Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ελλάδα ετοιμάζονται για το Εθνικό Συμβούλιο που θα γίνει το Σάββατο, ενώ απόψε στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ο κύριος Τσίπρας δίνει την πρώτη συνέντευξη μετά το θυσίο και τη δημιουργία του νέου κόμματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο Earth News ο Νικός Ανδρουλάκης.
4: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διάλευσης στα έστενα του Ορμούζ επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το απόλυτο χάος. Ο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδία αστραπή στον κόλπο σε μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να καθησυχάσει τους συμμάχους της στην περιοχή που ανησυχούν για το μνημόνιο με την Τεχεράνη. Συγχρόνως είχαμε συνάντηση Τραμπ Ρούτε στον Λευκό Οίκο. Ο Κώστας Γουλής είναι και πάλι μαζί μας. Κώστα, σε ακούμε.
1: Μια βεβαιότητα η οποία έχει ξεκινήσει από την ημέρα της επίθεσης στο Ιράν Αμερικανών και Ισραηλινών, να θυμίσουμε τα τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου. Πρόκειται μια αβεβαιότητα για τις εξελίξεις, το είδαμε όσον αφορά και την συμφωνία στην οποία καταλήξανε πρόσφατα και την υπογράψανε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που ανέφερε Γκέλη σχετικά με την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Είχαμε σήμερα τους φρουρούς της Επανάστασης που προειδοποίησαν ότι όσα πλοία βρίσκονται στο στενό δεν πρέπει να αποπειραθούν να προχωρήσουν στην διέλευση χωρίς την άδεια, καθότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. Ποιες θα είναι οι συνέπειες, λίγο πολύ είναι κατανοητό. Πρόκειται για μια ανακοίνωση η οποία ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ομάν ότι έχει εξασφαλίσει ένα θαλάσσιο διάδρομο που βρίσκεται λίγο πιο κοντά στην ξηρά όσον αφορά το Ομάν και δεν περνά από την πλευρά δηλαδή του Ιράν. Κάτι που προκάλεσε, όπως είδαμε, άμεσα την αντίδραση των Ιρανών. Πριν από 2-3 μέρες, τόσο το Ομάν όσο και το Ιράν είχαν πει ότι θα εξετάσουν το ποσό που μπορεί να επιβληθεί για αυτούς οι οποίοι πρόκειται να εκμεταλλευτούν την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς για να προχωρήσουν τα πλοία τους. Την ίδια μέρα, προχθές δηλαδή την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανέφερες, πραγματοποιεί περιοδία εκεί στην περιοχή του κόλπου, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να δεχθεί καθόλου την επιβολή τελών. Κάτι το οποίο το επανέλαβε και σήμερα, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε στην συμφωνία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Ιρανοί, ούτε και πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι όμως η μοναδική σύγκρουση με το Ιράν την οποία έχουν οι ΗΠΑ. Για το θέμα του Ιράν είχαν και τη σύγκρουση με τους συμμάχους τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκ Ρούτερ, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στους συμμάχους στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι στη διάρκεια του πολέμου δεν προσέφεραν τη βοήθεια εκείνη που ήθελε η Ουάσιγκτον. Ο Ρούτε πάντως υποστήριξε ότι οι αρκετές χώρες ήταν εκείνες οι οποίες συνέδραμαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στο Fox News σε δήλωσή του λίγες ώρες νωρίτερα είχε πει ότι 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ρώμης διαψεύδοντας τη σχετική αναφορά, ενώ πρόσθεσε ότι και από τη Ρουμανία επίσης είχαν γίνει χιλιάδες προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις αποστολές της αμερικανικές στις συγκρούσεις με το Ιράν και τις επιθέσεις που πραγματοποίησε στην Ασιατική χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιταλία καταδίκασε άμεσα, όπως είπαμε, έτσι, στις δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε. Βρήκε την ευκαιρία η Τεχεράνη να επιτεθεί με τη σειρά της ευρωπαϊκής χώρας, λέγοντας ότι ορίστε, έχουμε τα παραδείγματα, την παραδοχή, το ότι και εσείς συμβάλατε, βάλατε το χεράκι σας με λίγα λόγια στον πόλεμο αυτό. Μάλιστα, ο Ισμαήλ Μπαγαΐ, ο οποίος είναι γνωστός το τελευταίο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ που συμμετείχε σε αυτό το βρώμικο πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε κατά της χώρας του. Οι Αμερικανοί τώρα φαίνεται ότι το κόστος όσο περνάει, παρόλο που μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, έχει ανέβει από τις επιχειρήσεις στον κόλπο. Ζήτησαν από το Κογκρέσο ένα πολύ μεγάλο ποσό προκειμένου να δοθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Πρόκειται για 88 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά θα πάει για την αναπλήρωση των πολεμοφθείων, τα οποία βόμβες στην κυριολεκσία που έχουν ρηχθεί, έτσι ώστε να μπορέσει το οπλοστάσιο να επιστρέψει στα προηγούμενα μέρη. Τελευταίες ώρες είχαμε μια θετική εξέλιξη και αφορούσε το κομμάτι του Ισραήλ με το Λίβανο, με τον Αμερικανό αξιωματούχο από το State Department να αναφέρει ότι οι Ισραηλοί αποχωρούν από εδάφη που έχουν καταλάβει στο νότιο Λίβανο, έτσι ώστε εκεί να μπορέσουν να προχωρήσουν οι δυνάμεις του Λιβάνου. Το Ισραήλ βέβαια λίγη ώρα αργότερα έσπευσε να το διαψεύσει, έτσι μειώνοντας τις προσδοκίες για μια σύντομη επίτευξη συμφωνίας, καθότι αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι μάλλον στη διαπραγμάτευση των Αμερικανών με τους Ιρανούς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μένουμε στον διεθνή χώρο και μια ακόμα τραγική μέρα σε Γαλλία και Γερμανία, με το ισχυρό κύμα κάψωνα να συνεχίζει να σαρώνει τις δύο χώρες, προκαλώντας πρωτοφανείς καταστάσεις. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της. Το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Η Ισπανία σημείωσε τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Από αυτούς, 50 εκατομμύρια είναι στη Γαλλία και 18 στη Γερμανία, με το Βέλγιο να προστίθεται από σήμερα στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που είναι σε συναγερμό λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Οι αρχές σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της ακραίας ζέστης. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό σκηνικό, ένα παιδί 3 χρονών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σεν-Κρατιέν. Οι γονείς του παιδιού το βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο που το είχαν σταθμεύσει έξω από το σπίτι τους. Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο παιδιού που συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Γαλλία μέσα στην εβδομάδα. Δεκάδες εκατομμύρια Γάλλοι δοκιμάζονται από τις θερμοκρασίες που έφτασαν τους 41 στο Παρίσι, ακόμα και τους 44 σε σημεία της χώρας. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1947. Περισσότερο από το μισό της χώρας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση, ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Λύσεις για να σταλούν στο πυρ το εξώτερον. Οι λαγοκέφαλοι αναζητούν η ηγεσία του Υπουργείου Ακροατικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλληλείς και επιστημονικοί φορείς. Ο πόλεμος προς το παρόν εστιάζεται στις Βρυξέλλες, όπου η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει την Κομισιόν ότι το ποσό της επιδότησης που έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο για το κυνήγι του λαγοκέφαλου δεν μπορεί πια να σταθεί ως κίνητρο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε λίγη ώρα από τώρα στις 3 συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των αλλιέων για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες. Μας ενημερώνει η Μαρία Σταθοπούλου.
2: Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα γίνει συζήτηση ουσιαστικά για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και φυσικά με την εισβολή ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες με πιο επικίνδυνο τον λαγοκέφαλο. Όπως μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πλέγμα μέτρων στήριξης των αλλοίων θα επικηρυχθεί η θύρευση των λαγοκέφαλων. Έχουμε ήδη υποβάλει ως χώρα το σχετικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήρε το πράσινο φως, ενώ θα ακολουθεί κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται και στην Κύπρο. Εκεί είναι χαμηλή η τιμή που δίνεται στους ψαράδες, ενώ εδώ θα είναι πολύ μεγαλύτερη η τιμή. Από ό,τι μαθαίνουμε καθαρά θα είναι πάνω από 5 ευρώ το κιλό.
0: Και πάμε να ακούσουμε τι είπε, μιλώντας πάνω από λίγο στον σταθμό μας, ο Αντιπρόεδρος των Επαγγελματιών Ελαφώνησου, Κώστας Ρουμάνης.
3: Είναι πιο ζεστά τα μέρη τα δικά μας, δηλαδή Κρήτη και εδώ που Ελαφώνησο, όπου είμαστε εμείς νοτιοανατολικά. Είναι ζεστός ο καιρός και ευνοείται πολύ καλύτερα ο λαγοκέφαλος. Έχουμε πάρα πολλούς. Μας κάνουν μεγάλες ζημιές στα εργαλεία μας. Δεν μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε με τα εργαλεία αυτά που έχουμε. Δίχτυα παραγάδια. Πρέπει να μας δώσει κίνητρα η πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ειδικά εργαλεία και να τους καταπολεμήσουμε. Όσα χτυπήματα έχουν γίνει από αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει γιατί έχουν απλώσει το δάχτυλο και αυτό μάλλον θεωρεί ότι είναι φαγητό και τους έχει δαγκώσει. Δηλαδή τέτοια πράγματα από μόνος του δεν έχω ακούσει εγώ. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει στη μείωση. Δεν μπορώ να πω για την εξάλληψη, αλλά για τη μείωση σίγουρα.
0: Και από τα προβλήματα των αλλιέων να πάμε στα προβλήματα των αγροτών στην περιοχή Βεγόρα του Αμιντέου, όπου εκεί το χαλάζι και οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και φυσικά και σε δρόμους που έγιναν ποτάμια. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
4: Καλό μεσημέρι από την Φλόρινα. Στην περιοχή του Αμιντέου η χθεσινή χαλαζόπτωση για άλλη μια φορά έκανε τους αγρότες της περιοχής του Μανιακίου της Βεγόρας και του Αντιγόνου να βλέπουν τις καλλιέργειές τους, τόσο τις δεντροκαλλιέργειες με τα κεράσια, τα μήλα αλλά και τα ροδάκινα να καταστρέφονται, όπως επίσης και τους αμπελώνες, ενώ σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Βεγόρας, όπου έπεσε το τοιχείο καταπλακώνοντας αγροτικά μηχανήματα ενός νέου αγρότη που βρίσκονταν εκεί στην παρακείμενη περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντεού Διαμάντου Κρητικού στην ΕΡΤ, θα πρέπει άμεσα να δοθούν οι προκαταβολές στους αγρότες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες έχουν περιέλθει τόσο από την χαλαζόπτωση της χθεσινή όσο και των προηγούμενων ημερών που έπληξαν την περιοχή της Βεγόρας, του Μανιακιού και του Αντιγόνου. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αγρότες εκεί της περιοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται άλλοτε από το παγετό, άλλοτε από το χαλάζι και άλλοτε από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ταμί.

0: τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο τελωνείο των κήπων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος, Απόστολος Κενανίδης. Ξεπερνάμε τις 2,5 μέρες αναμονής, είπε, σημειώντας ότι το πρόβλημα δημιουργείται στο ελληνικό και όχι στο τουρκικό τελωνείο και φυσικά διωγγώνεται το καλοκαίρι, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων και των οχημάτων που περνούν στον ελλαδικό χώρο.
1: Ξεπερνάμε τις 2,5 μέρες. Ήδη τις τελευταίες 2 εβδομάδες κανένα όχημά μας δεν έχει περάσει κάτω από 56 ώρες. Το πιο σύντομος χρόνος ήταν 56 ώρες. Φαντάζεστε ότι την πλευρά της Τουρκίας αναγκάστηκε η Τουρκία από την πλευρά της να κάνει ένα τεράστιο μεγάλο πάρκινγκ όπου περίπου παίρνει 600 φορτηγά. Παρόλα αυτά, αυτό ήταν γεμάτο το πουλ και είχαμε και 5 χιλιόμετρα επάνω στο οδικό δίκτυο, στο αυτοκινητόδρομο, ουρά από οχήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το κάψωνα που υπάρχει εκείνος ο οδηγός πώς θα μπορέσει να αντέξει 3 μέρες σε ένα όχημα. Έχει ανάγκες σωματική, θέλει νερά, θέλει φαγητό. Σε αυτό το οδικό δίκτυο πόσο θα αντέξει. Είναι αποκλειστικά και μόνο από την Ελλάδα, από το τελωνείο το ελληνικό. Η Τουρκία έχει ένα τεράστιο τελωνείο, όπως το ίδιο έχει και με τη Βουλγαρία και με τις υπόλοιπες χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία. Όλες οι χώρες έχουν τελωνεία, συνοριακά τελωνεία, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 2.000 φορτηγά το 24ωρο. Εμείς εξυπηρετούμε μεταβίας ούτε 220 φορτηγά. Το καλοκαίρι εξυπηρετούμε 150 με 180. Αντιλαμβάνεστε, όταν τα φορτηγά είναι χιλιάδες, πώς θα περάσουν όλοι αυτοί στην Ελλάδα, στο ελλαδικό χώρο. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι σήμερα το συνοριακό μας τελωνείο είναι κατασκευής του 53, είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο αριθμό επιβατών και φορτηγών με τίποτα, γιατί είναι μεγάλη η ροή από την Τουρκία, από την Ασία προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα τώρα την καλοκαιρινή σεζόν, για τουρισμό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν προλαβαίνει αυτό το προσωπικό και όσο και επιπλέον να βάλουν 20-30 φορτηγά.
0: Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τους χημικούς παράγοντες στην εργασία. Μιλώντας στον σταθμό μας, με αφορμή τη Σύνοδο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, Ανδρέας Θεμενίδης, ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν μείνει πίσω στη μέτρηση των επαγγελματικών ασθενειών. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασία εναντίον της χώρας μας για τη μη διαχείριση του αμιάντου στον χώρο εργασίας.
2: Η Σύνοδος πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη ως μια έμπρακτη στήριξη στη δουλειά που κάνουμε για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η ΟΣΕΤΕ, και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ο δημόσιο διάλογο με την Ελλάδα, αλλά τα ευρωπαϊκά συνδικάτα εμπράκτους μας στηρίζουν. Το θέμα είναι οι χημικοί παράγοντες, οι χημικοί κίνδυνοι, οι οποίοι αναδύονται στους χώρους εργασίας. Συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα του αμιάντου, του κρυσταλλικού πυρητίου, των καυσαερίων των αεροπλάνων, τα αεροδρόμια και μιας σειράς άλλων κινδύνων, οι οποίοι διερευνώνται και αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εδώ είμαστε λίγο πίσω εμείς, καθώς δεν μετράμε τις επαγγελματικές ασθένειες, εμείς και οι Πορτογάλοι. Και επίσης η Κομισιόν έχει κινήσει την διαδικασία απέναντι στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο για την μη εναρμόνιση στην οδηγία για τη διαχείριση του αμιάντου στους χώρους εργασίας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σύνοδος, η οποία θα καθορίσει την πολιτική των συνδικάτων στα ζητήματα των χημικών παραγόντων για το επόμενο διάστημα.
0: Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο και την Δέσποινα Κρητικού που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Είχαμε έναν 26χρονο να συλλαμβάνεται για άσχετη αιτία και να αποκαλύπτεται ότι ήταν αυτός που λίστευε κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες μέσα σε σανσέρ.
3: Αγγελή, είχε βάλει στο μάτι ηλικιωμένες και προστάτευτες γυναίκες περιφερειακά του Δήμου Θεσσαλονίκης και εντοπίστηκε, σύμφωνα με το βίντεο που έχει αποκαλύψει η ΕΡΤ, να προσπαθεί να ληστεύει μια ηλικιωμένη γυναίκα σε διαμέρισμα στις οικές όταν εκείνη μπήκε στο ασανσέρ. Πριν προλάβει να πατήσει το κουμπί του ορόφου, εκείνος άνοιξε την πόρτα του ασανσέρ με μανία. Την έσβρωξε, την κόλλησε στο φρεάτιο και της πήρε τη χρυσή αλυσίδα που είχε στο λαιμό. Κάνοντας άλλες τρεις τέτοιες ληστείες, ο 26χρονος κατάφερε να μαζέψει 7.000 ευρώ. το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκε σε περιοχή των Σικαιών και τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί του τμήματος εξιχνίασης του Λευκού Πύργου, όπου εκεί προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο τον ακινητοποίησαν, συνελήφθη με την κατηγορία της απίθειας και της αντίστασης κατά της αρχής, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι είναι ο δράστης των τεσσάρων ληστείων σε βάρος απροστάτευσης των ηλικιωμένων γυναικών μέσα στις πολυκατοικίες, μέσα στα σπίτια τους, και βγήκε κατευθείαν, εκδόθηκε ένταλμα από τον αρμόδιο ανακριτή με την ποινική δίωξη της ληστείας και των σωματικών βλαβών, και θα οδηγηθεί να απολογηθεί στον ανακριτή. Ούτως ή άλλως αναμένεται να εκδοθεί και το ανάλογο φυλακιστήριο για την προφυλάκησή του. Κρατείται ούτε μέχρι την απολογία του στον ανακριτή.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Για την ανάστασή του χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο άνδρας παρελήφθη τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Είχαμε πριν από λίγο και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, συγκεκριμένα μια καραμπόλα με την εμπλοκή 6 οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της Κατσιμίδη. Αυτό βέβαια προκάλεσε ένα κομφούζιο εκεί στην περιοχή, καθώς τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα, με αποτέλεσμα η διεξαγωγή της κυκλοφορίας να γίνεται με πολύ μεγάλες δυσκολίες και να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ένας άνδρας 60 ετών τραυματίστηκε από την σύγκρουση αυτή, ο οποίος φέρει κάκωση στο κεφάλι και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

0: αθλητισμός.
1: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική σας ενημέρωση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια Μουντιάλ είχαμε χθες το βράδυ και τα ξημερώματα.
1: Περίμενα να σχολιάσω, αλλά τι να δω τέτοια ώρα. Δεν έχω σχόλια, μόνο ό,τι είδα μετά στις φάσεις.
2: Ναι, στα highlights.
1: Ναι, τα highlights. Οπότε ναι. Δεν μπορείς να σχηματίσεις ολοκληρωμένη άποψη.
2: Είδα την με τον Καναδά. Είδα και τη Βραζιλία με τη Σκωτία, όχι όλο το παιχνίδι. Δεν με εντυπωσιάζει η Βραζιλία, η οποία ανοίξε με 3-0. Στην επιστροφή του Νεϊμάρ, μάλιστα με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, μετά από 981 ημέρες. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος και ήταν εκτός εθνικής και αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών. Εχθές πέρασε το παιχνίδι με την Σκωτία στο 77ο λεπτό του αγώνα. Η Βραζιλία, η οποία έχει να διαχειριστεί την πολύ σοβαρή απώλεια του Ραφίνια λόγω τραυματισμού. Στη σύνοψη τώρα, Τσεχία Μεξικό 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0. Μεξικό και Νότια Αφρική προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει τρίτη ομάδα, γιατί περνούν στην φάση των 32 οι τρίτες ομάδες από 8 ομίλους.
1: Μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω μετά γι' αυτό. Είναι λίγο περίπλοκο το πώς γίνεται.
2: Ναι, θα σου εξηγήσω. Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1. Ελβετία και Καναδάς προκρίθηκαν και η Βοσνία ουσιαστικά προκρίθηκε. Θα είναι μέσα στους καλύτερους τρίτους.
1: Ως τρίτη, ναι.
2: Ναι, Βραζιλία Σκωτία 3-0, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Η Σκωτία ελπίζει ότι θα είναι μέσα στους καλύτερους τρίτους. Απόψη στις 11, Κουρασάο, Ακτήλε Φαντοστού και Γερμανία, Εκουαδόρ. Την Ισία, Ολλανδία και Ιαπωνία, Σουηδία στις 2 η ώρα τα ξημερώματα για τον 6ο όμιλο είναι αυτοί οι αγώνες, οι προηγούμενοι για τον 5ο. Και για τον 4ο όμιλο, 5 η ώρα το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Τουρκία, η οποία ούτως ή άλλως έχει αποκλειστεί.
1: Τώρα, έχουμε 13 ήδη να έχουν πάρει εισιτήριο, σωστά?
2: Έχουν πάρει εισιτήριο, 13 είναι?
1: 13 νομίζω.
2: Ναι, γιατί έχουν τελειώσει
1: οι πρώτοι τρεις όμιλοι τελείωσαν. Ναι. Και έχουμε και μια ομάδα που προκρίνεται ως καλύτερη τρίτη, όπως μας είπες.
2: Αυτή τη στιγμή
1: η Βοσνία.
2: Η Βοσνία, ναι. Η Βοσνία. Θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μην προκριθεί η Βοσνία. Στην ειδική βαθμολογία των ομάδων που είναι τρίτες αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει από τα απόψινα παιχνίδια, αλλά και από τα υπόλοιπα που θα ολοκληρώσουν την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Η Βοσνία έχει 4 βαθμούς. Η Σουηδία, η Κροατία, η Νότια Κορέα, η Αλγερία, η Παραγουάη και η Σκωτία έχουν από 3. Αλλά η Σουηδία έχει να παίξει, η Κροατία επίσης, η Αλγερία επίσης, η Παραγουάη, ενώ η Σκωτία με την Νότια Κορέα ολοκλήρωσαν. Ναι. Από 2 βαθμούς έχουν το πράσινο ακροτήριο και το Βέλγιο που έχουν να παίξουν παιχνίδι. 1 βαθμός για το Κονγκό, 1 για το Εκουαδόρ, κανένας για τη Σενεγάλη. Έχουν αποκλειστεί σίγουρα η Αϊτή, η Τινησία, η Τουρκία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση, γιατί το επιχείρησα, για να είμαι ειλικρινής, στη διαδικασία των διασταυρώσεων. Λίγο πολύ, δηλαδή από αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Τώρα στην υπόλοιπη δισιογραφία επικρατεί η μετακίνηση του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Μόλις έμεινε ελεύθερος ο Φαλ, ο Παναθηναϊκός πήγε και τον τσίμπησε, που λέει ο λόγος. Ο Φαλ, ο οποίος θα βγάλει και ελληνικό διαβατήριο. Απομένουν τα τυπικά, όπως λένε, στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ισχυρίζεται κιόλας ότι δεν προχωρήσαμε εμείς διαδικασίες για την έκδοση διαβατηρίου. Συνεχίζουμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη διαδικασία. Ελεύθερος έμεινε από τον Ολυμπιακό Μακίσικ, ο οποίος πάει μάλλον στην Turk Telekom. Περιμένουμε να αποδεσμευτούν Λαρετζάκης και Αντετοκούμπο για να προσθεθούν στο ρόστερ του Άρη. Ενώ για ένα παίχτη για τον οποίο γράφτηκε ενδιαφέρον τόσο του Άρη και όσο και του ΠΑΟΚ, αλλά δεν λέω ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα δεν υπήρξε πιθανότητα προσέγγισής του, και αναφέρομαι στον Αμερικανό, τον Σαβόν Σίλτς, που είναι στην Αρμάνη, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ Μπαχτσέ. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τοπικές μπόρες στα ορεινά, στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, θα σημειωθούν τις επόμενες ώρες, αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κογιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡΤ 3.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
9: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
8: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
9: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
8: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
9: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
11: Ναι, coach.
10: Kouyoumtsopoulos.
11: Ναι, coach.
10: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
1: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Kouyoumtsopoulos.

0: Ξαφνικά θυμήθηκε να δουλέψει τώρα. Άντε ρε παιδιά, λέγε, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Έχει πάει 7 λεπτά μετά τις 3.
1: Περιμένει να ακούσει νέα για την ομάδα του.
0: Ποια ομάδα του?
1: Έλαντε.
0: Πραγματικά δεν έχω διαβάσει τη λέξη Liverpool εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες. Σαν να μην υπάρχεται πουθενά. Πουθενά.
1: Εντάξει, πουθενά. Η Ραόλα, φίλε.
0: Η Ραόλα,
1: η Ραόλα, ναι, αλλά... και πέρσι κοντά στα 500 εκατομμύρια μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Τι και φέτος θέλεις. Φέτος θα γίνουμε ομάδα και από του χρόνου θα τα σαρώνουμε όλα για μια δεκαετία. Σωστά τα λέω, Φάνη.
0: Πάμε,
1: από
0: λοιπόν, φέτος
1: θα. Συγγνώμη, Φάνη μου, συγγνώμη.
0: Πάμε για το
1: αφήγημα. Φέτος θα γίνουμε ομάδα και από το δεύτερο μισό με απίστευτο ντεμαράζ θα τα σαρώσουμε, ναι, όλα. Τρέμπλ.
0: Εγώ το βλέπω το αφήγημα να έρχεται ότι παιδιά φέτος θα φτιάξουμε ομάδα.
1: Ναι.
0: Υπομονή λίγο.
1: Η Ραόλα,
0: ναι. Η Ραόλα, νέα εποχή, άλλος προπονητής, άλλη φιλοσοφία, άλλη κουλτούρα. Μετάβαση στους συλλόγους σε μια νέα εποχή αγωνιστικά. Υπομονή ο Φάνης. Περνάει η σεζόν 2006-2027. Πάμε καλοκαίρι 2027. Να ανέβηκαν οι τιμές, να το ένα, να το άλλο. Κάποιες επιλογές δεν βγήκανε. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε το πλάνο μας. Το οποίο περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, τα.
1: Μην ξεχάσεις,
0: πάμε 27-28.
1: Τα στενά του Ορμούζ, άμα, ναι, είναι κλειστά, άμα, ναι, είναι ανοιχτά, σωστό, παίζουν,
0: σωστό,
1: ρόλο.
0: Έτσι, σωστό, μην ξεχνάς. Σωστό.
1: Βέβαια,
0: μην φαντάζεσαι ότι όλες οι ομάδες τα ίδια λένε. Δεν είναι μόνο η Λίβερπουλ, όλες οι ομάδες λένε τα ίδια. Και το πιο. Βέβαια, στο εξωτερικό, όταν μιλάνε για ένα πολυετές πλάνο, συνήθως ισχύει. Στις ελληνικές ομάδες δεν ισχύει. Δηλαδή, όταν ακούω για πολυετή πλάνα. Συνήθως γελάω, mm-hmm, γιατί, ναι, δεν έχουν την υπομονή να τα περιμένουν, ναι, και να τα εφαρμόσουν.
1: Επίσης να ενημερώσουμε, μιας που πιαστήκαμε με τη Λίβερπουλ, ότι, mm-hmm, ο Αρνέ Σλότ παραμένει ελεύθερος, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, για ποιον να.
1: Μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ας
0: πού
1: πούμε,
0: μπορεί
1: είναι
0: να
1: δύο
0: πάει,
1: επιλογές.
0: Ας πούμε, πού μπορεί να πάει ο Σλότ.
1: Ο Σλότ, πού μπορεί να πάει.
0: Ναι. Να το. Εθνική Ολλανδίας, μετά τον Κούμαν.
1: Επειδή είσαι και Ολλανδός, εσένα, σ' άρεσε, θα σ' άρεσε.
0: Επειδή αυτό σημαίνει ότι θα αποτύχει η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να αποτύχει. Μ' αρέσει η Ολλανδία. Τη βλέπω πραγματικά πολύ ευχάριστα. Εν αντιθέσει με άλλες ομάδες που με κουράζουν. Και χθες η Βραζιλία, δεν μπορώ να πω ότι όσο είδα τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Εχθές τι έπαθα.
1: Τον σου αρέσει ο Αρνέ Σλότ σαν μάνατζερ, σαν προπονητής? Θεωρείς ότι φτιάχνει ομάδες, ας πούμε? Γιατί αν απαντήσεις θετικά, εγώ έχω ομάδα που θα ήθελα να το,
0: ναι,
1: δω. Ότι πάει και φτιάχνει ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα ξεκάθαρα στη Ρώμα θα ήθελα να, ναι, το δω. Η οποία. Εντάξει.
0: Ναι, Ιταλία, η Ρώμα είναι η Ρώμα. Ναι.
1: Η Ρώμα είναι η Ρώμα, ρε παιδί.
0: Εμείς μεγαλώσαμε με.
1: Με Γιουβέντους και,
0: Ρώμα. Και Ρώμα. Αλήθεια, ναι, είναι.
1: Να ήταν πάει στη Ρώμα να ξαναγίνει ομάδα η Ρώμα.
0: Ναι, ήταν ένα διάστημα, ναι, δύσκολο για Μίλαν και Ίντερ και ξέραμε Γιουβέντους και Ρώμα. Μετά ανέβηκε η Μίλαν, Μπερλουσκόνη, πήρε τους Ολλανδούς, έγινε μεγάλη Μίλαν, σπουδαία Μίλαν. Τότε την Ίντερ την ψάχναμε. Βλέπαμε που είναι Ίντερ. Γιατί η Ίντερ, αν δούμε τώρα την ιστορία, η Ίντερ υποφελήθηκε από τα σκάνδαλα τα οποία τα κάνουν όλοι οι άλλοι, γιατί αυτοί δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήταν εκτός δηλαδή. Όλοι οι άλλοι κάναν σκάνδαλα. Δηλαδή όλοι βλέπανε, που λέει και μια ψυχή. Το βάζω με το μέλι. Όλοι βάζανε το δάχτυλο μέσα. Η Ίντερ λέγε, α, δεν κάνει. Εγώ δεν θέλω.
1: Φέρτε με ένα κουταλάκι. Λέτε,
0: δεν θέλω, παρακαλώ. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν είναι τίμιο. Δεν θέλω. Και την πληρώσαν όλοι οι άλλοι εκτός από την Ίντερ.
1: Ο Αρνέ Σλότ, λοιπόν, να, εγώ στη Ρώμα τον βλέπω.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Είναι αναβάθμιση καριέρας να πας από τη Λίβερπουλ στη Ρώμα.
1: Αν το project είναι θελκτικό.
0: Ναι, τα λεφτά παίζουν ρόλο.
1: Και ελκυστικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν γενικώς επενδυτές. Αλλά μπαίνουν στο μπάσκετ στην Ιταλία. Πρόσφατα στη συνέντευξη πέρα από τη Ρώμα, στο μπάσκετ, όπου την έχουν αναλάβει κάτι Αμερικάνοι, ένα Αμερικανικό φαντ, το οποίο φέρεται να το έφερε ο Ντόντσιτς, ο οποίος δραστηριοποιείται πλέον στη Ρώμα. Στη συνέντευξη τύπου που είχε προχθές ο πρόεδρος της Virtus Bologna, μίλησε για δύο επενδυτικά φαντ τα οποία ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Virtus και σκοπεύουν να καλύψουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την είσοδο της Βίρτους στην Ευρωλίγκα και μάλιστα είπε, ξυπνάτε λίγο κάποιοι, είπε ότι το ένα φαντ είναι Ελληνοαμερικανοί. Γιατί να πάνε στη Ρώμα, ρε παιδιά? Έχουμε και εδώ μια ομάδα, ψάχνει ένα επενδυτή. Εφάνη, έχουμε και εδώ μια ομάδα, ψάχνει επενδυτή. Αυτοί οι Ελληνοαμερικανοί γιατί πάνε στη Ρώμα? Για ποιο λόγο, ελάτε εδώ.
1: Γιατί θέλανε μπάσκετ, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: Έλα μου τώρα.
1: Στο μπάσκετ δεν έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εκεί είμαστε καλά.
1: Καλά είσαι.
0: Εκεί είμαστε καλά, εντάξει.
1: Τώρα δεν τα χαλνάμε στο άθλημα, δηλαδή.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Εκεί είμαστε καλά. Εντάξει, και δεν έχουμε θέμα. Εκεί. Τώρα σήμερα μάθαμε
1: αυτό,
0: το άλλο.
1: Άκου λίγο. Ναι. Πάντως τώρα, έτσι όπως το είπες,
2: Ίσως το μεγαλύτερο καλό που έκανε όλη αυτή η εξέλιξη στο μπάσκετ του Άρη είναι το γεγονός ότι κάπου ατόνισε η κουβέντα περί αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον ποδοσφαιρικό Άρη. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η αλλαγή και συνέχιζε το καλοκαίρι έτσι, θα ακούγαμε τέρατα που θα ασχολιόντουσαν όλοι, γιατί κάτι έπρεπε να γράψουν, κάτι έπρεπε να πούν, με κάτι έπρεπε να ασχοληθούν. Θα πήγαινε το fake news, ας πούμε, σύννεφο και η παραπληροφόρηση.
0: Πήγε, ούτως ή
2: άλλως. Ναι, αλλά κόπηκε, ατόνισε, επειδή είχαμε το μπάσκετ.
0: Ναι, επειδή ο κόσμος είχε αφοσιώσει
2: επειδή,
0: στο... Ναι.
2: Επειδή είχαμε το... Εντάξει, όπως έλα, να το κάνουμε...
0: Όμως, ναι. Έλα όμως που τώρα, αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά...
2: Και κλείσει το ρόστερο ο Άρης που θα το κλείσει ως ο Νούπο
0: και, μέσα στην
2: και τελειώσει.
0: Τελειώσει ο Λαρετζάκης με τον Αντετοκούμπο και μείνει ο ένας ψηλός που είναι να πάρει ο Άρης και τον οποίο δεν θα τον πάρει πριν τις 15 Ιουλίου.
2: Και όπως λέγαμε και στο στρατό, ένα ίσο κανένα και μία ίσο καμία μεταγραφή και τέτοια.
0: Και τι θα λέμε 15 μέρες, ρε παιδιά. Δεν έχει άδικο σε αυτό το οποίο λες, αλλά είναι αλλού η κουβέντα. Η κουβέντα είναι ότι... Ας πούμε, συζητάνε δύο Αριανοί, λέει ο ένας, πήραμε τον Μπασίρου και ο άλλος απαντάει. Πότε φεύγει ο Καρυπίδης?
2: Ναι.
0: Καταλαβες, αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται. Για να λέμε την αλήθεια. Εντάξει. Δηλαδή η κουβέντα έχει φύγει, μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνουν δύο-τρεις κινήσεις, να αλλάξει η αντιμετώπιση του αγωνιστικού, όχι του ιδιοκτησιακού και διοικητικού. Αυτό νομίζω ότι δεν θα αλλάξει μέχρι να υπάρξει αλλαγή.
2: Πάντως, εγώ πρώτη φορά που λίγο παρακολουθώ, έτσι κυρίως στις ομάδες Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, που βλέπω ομάδα να ανακοινώνει τα εισιτήρια διαρκείας και να μην γίνεται καμία κουβέντα για αυτό καθεαυτό το θέμα της ανακοίνωσης, που είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή να έχει περάσει μπάι. Δηλαδή μπήκε 10 η ώρα το πρωί, δόθηκε η ανακοίνωση. 10 και 5 δεν ασχολήθηκε κανένας πια.
0: Ποιο?
2: Με την ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας, ας πούμε. Ξέρω τώρα αν πιάνω κάποια φλέβα που το. Αυτή είναι μια αίσθηση δικιά μου.
0: Δεν το προσεγγίζει σωστά, γιατί είναι χειρότερα τα πράγματα.
2: Έλα, ρε, πεντάλεπτο έδωσα, ρε Βασίλη.
0: Είναι χειρότερα. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Ανεβαίνει στα social media η ανακοίνωση για την έναρξη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Και ένα από τα σχόλια κάτω, δεν μπορώ να φανταστείς τι γράφαν τα σχόλια, εντάξει.
2: Είχε πολλά.
0: Πάρα πολλά. Αλλά όχι για τα διαρκείας.
2: Αλλά όχι για τα διαρκείας. Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ένα από τα σχόλια ήταν: θέλω να γνωρίσω αυτόν τον τολμηρό που δεν απενεργοποίησε τα σχόλια. Πολύ τολμηρή ενέργεια. Γιατί αν. Κάποια στιγμή, επειδή εγώ το είδα περίπου κανένα δεκάλεπτο αφού αναρτήθηκε, τεταρτάκι, είχε 70 σχόλια. Από τα 70 σχόλια, τα 8 γράφανε ότι ακολουθούμε το σήμα, πάνε να αγοράσουμε διαρκείας. Τα 55-56 έγραφαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αλλαγή και τα λοιπά. Το λέω τώρα ευγενικά, όσο πιο ευγενικά γίνεται.
2: Ναι, γιατί τα σχόλια ποτέ δεν είναι τόσο ευγενικά.
0: Γίνεται, εντάξει.
2: Ναι.
0: Και τα άλλα 3-4 ασχολήθηκαν αυτό που σου είπα. Πολύ τολμηρός ο... που άφησε τα σχόλια. Δεν είναι, και είναι εντελώς διαφορετική εδώ μετά. Είναι η ψυχολογία. Αύριο εκπνέει η προθεσμία για τους περσινούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στο μπάσκετ για την ανανέωση των θέσεών του.
2: Στο μπάσκετ θα γίνει σκοτωμός.
0: Όχι, περίμενε, θα γίνει χειρότερα τα πράγματα. Περίμενε. Από αύριο μέχρι και 31 Ιουνίου, δεν είναι μισό Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, τρύπα είναι, 30 Ιουνίου, έχουν το δικαίωμα οι περσινοί κάτοχοι να αλλάξουν θέση. Δηλαδή είχα τη θέση μη 40. Δεν την ανανέωσα γιατί θέλω τη θέση I49.
2: Okay,
0: για καλύτερη θέση.
2: Κατανοητό.
0: Και από 1η Ιουνίου.
2: Ιουλίου.
0: Ιουλίου, συγγνώμη, ανοίγουν τα διαρκείας. Θέλω τη θέση I49.
2: Okay.

0: θα έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
0: 10 και 10. Εσύ έβαλε μια ώρα. Τι μια ώρα. 10 και 10 δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα. Εδώ θα είμαστε και θα το σχολιάσουμε.
1: Στο ποδόσφαιρο ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Είναι εντελώς διαφορετικές οι καταστάσεις και η ψυχολογία του κόσμου. Τι να σου πω τώρα. Γιατί ο κόσμος θέλει αλλαγή. Οκ, αλλά θέλει αλλαγή.
0: Πάντως εγώ ως ελαφραίος οτακουστής, γιατί κάθεσαι σε μια ταβέρνα και ξέρεις, η ακοή δεν είναι σαν την...
1: Φταίω εγώ που ακούω ή αυτοί που τα λένε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, που τα λένε αυτοί.
0: Δεν είναι σαν την όραση. Άμα δεν θες να δεις, κλείνεις τα μάτια.
1: Όχι, τι
0: άκη. Δεν γίνεται τώρα. Κάτι κατάλαβες.
1: Κάθε στην παραλία δηλαδή και κάθε στο καρεκλάκι σου. Μισό λεπτό τώρα. Κάθε στο καρεκλάκι σου. Και αγναντεύεις το πέλαγο, φίλε. Και περνάει κάποιος μπροστά σου. Φταίω εγώ.
0: Όχι. Το πέλαγος, το
1: πέλαγος. Δεν έκανα κάποια κίνηση. Πέλαγος. Από μπροστά μου πέρασε. Φταίω εγώ σε αυτό. Δεν φταίω εγώ.
0: Αυτιά είναι χειρότερο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ακούς τα πάντα, ρε παιδί.
1: Τι κοιτάς. Δεν γύρισε το κεφάλι
0: μου. Κάθομαι και τρώω. Ναι. Και ακούω από πίσω μου. Κάνα μέσο έχουμε γιατί θέλω διαρκείας.
1: Α, ναι. Λέει,
0: άσε και εγώ ψάχνω.
1: Ναι, ισχύει. Ναι.
0: Και το έχω ακούσει εγώ αυτό ως άσχετος που έχω βγει δύο φορές. Τρεις φορές. Δηλαδή.
1: Ισχύει.
0: Μια φορά άκουγα την ίδια κουβέντα, ας πούμε. Αλλά και εδώ το κέντρο φημίζεται ότι είναι. Ότι έχει μεγάλη
1: συγκέντρωση. Είναι κοντινές οι αποστάσεις. Ναι, μεταξύ των τραπεζιών.
0: Έχει πολύ φίλο του Άρη, ας πούμε, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι, είναι
1: πηγή. Έλεγες.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλεγες ότι συζητάνε δύο που κάθονται από πίσω σου και λένε τι να παραγγείλουν μπριζολάκια γύρω και πετάγεσαι μπριζολάκια. Νόμιζα κάτι τέτοιο έλεγες.
0: Όχι, δηλαδή. Μέχρι στιγμής δεν με έχουν πιάσει, ας πούμε.
1: Γενικώς τα διαρκεία θα πάνε πάρα πολύ καλά στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι και ο Ηράκλης θα διαθέσει όλα. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έδωσε 4.500 διαρκείας, περισσότερα θα δώσει. Εκεί που διαφέρουν είναι τιμές.
0: Εξήγησε μου λίγο, σε παρακαλώ, από το 100% της πληρότητας ενός γηπέδου υπάρχει πλαφόν? Πώς βγαίνει δηλαδή το τελικό νούμερο των εισιτήριων διαρκείας?
1: Δεν υπάρχει πλαφόν.
0: Δηλαδή γιατί δεν τα δίνουν όλα οι διαρκείες?
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ άδικο προς τα παιδιά της περιφέρειας. Είναι άδικο για αυτούς οι οποίοι είσαι υποχρεωμένος να αφήνεις ένα αριθμό εισιτήριων για αυτούς που δεν μπορούν να πάνε διαρκείας. Άμα το δώσεις όλο διαρκείας, κατ' εμέ δεν σέβεσαι το κοινό σου. Όλο το κοινό σου. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει το διαρκείας έχει δικαίωμα εισόδου, και αυτός που δεν μπορεί, ρε φίλε, είναι, ξέρω εγώ, μένει στην Αλεξανδρούπολη. Και υπολογίζει σε όλη τη χρονιά να έρθει σε πέντε παιχνίδια. Σε πέντε παιχνίδια. Το οποίο γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κόστος. Και εσύ θα δώσει όλο το γήπεδο και θα τον γράψει αυτόν στα παγιά στα υποδήματα. Δεν είναι σωστό.
0: Okay.
1: Οπότε σωστά πράττουν οι ομάδες και αφήνουν ένα περιθώριο. Στον Άρη θα είναι το περιθώριο γύρω στις 2.300 θέσεις. Και στον ΠΑΟΚ νομίζω θα είναι λίγο μεγαλύτερο, γιατί είναι πιο ευέλικτος ο ΠΑΟΚ λόγω του μεγαλύτερου γηπέδου. Είναι πιο ευέλικτος στις τιμές. Άμα δεις τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη, είναι όλα 200 ευρώ πάνω. Αν εξαιρέσεις τα συνδεσμικά, τα άλλα είναι από 200 ευρώ και πάνω η αύξηση.
0: Το πιο φθηνό πόσο είναι? Όχι
1: το
0: συνδεσμικό.
1: Πιο φθηνό είναι το συνδεσμικό. Α, το πιο φθηνό.
0: Όχι συνδεσμικό.
1: 420.
0: 420.
1: 420 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Είναι το πιο
0: φθηνό. Δεν είναι απαγορευτικό, παιδιά. Μπορεί να είναι λίγο αλμυρό. Δεν είναι απαγορευτικό. Για πόσα μάτς?
1: 420 είναι η κανονική διάρκεια και η Ευρώπη. Και τα play-off. Και τα play-off είναι.
0: Ναι. Πάνω από 20 μάτς δηλαδή.
1: Έχει να κάνει με το τι φτιάχνεις. Άλλο να βγεις και να πεις το, η τιμή του διαρκείας είναι 420 και έχεις μια ομάδα με 600.000 προϋπολογισμό.
0: Ναι,
1: και άλλο να
0: έχεις
1: μια ομάδα με 10 εκατομμύρια και να πεις μαγκές 420. Και του ΠΑΟΚ θα είναι πιο ακριβά από πέρσι. 100% θα είναι. Και λογικό είναι να είναι. Του Παναθηναϊκού τα διαρκείας είναι. Και είναι πολύ πιο ακριβά. Και ξεφεύγει. Γι' αυτό εξάλλου σε αυτά που είπε ο Αγγελόπουλος πρόσφατα, ότι ο Παναθηναϊκός πλέον στο μπάσκετ.
0: Ο διοικητικός σχετής της ΑΕΚ, έτσι, σε μια συνέντευξη που έδωσε. Ναι, okay.
1: Ναι, έχει αυτάρκεια αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μέσα από τα έσοδα, γιατί αναπτύχθηκε πάρα πολύ ως εταιρεία. Έχει πάρα πολλά έσοδα από διαφημιστικά, από χορηγίες, από εισιτήρια, και δεν μπαίνει μέσα. Μπορεί να βγάζει και κέρδος, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Θα φτάσει από το Γενάρη και μετά, από την επόμενη σεζόν, όπου θα ολοκληρωθεί και το γήπεδο, θα αυξηθεί η χωρητικότητα, γενικώς θα τελειώσει όλο το ζήτημα της παραχώρησης, θα έχουν γίνει και τα έργα μέσα, ενεργειακή αναβάθμιση, όλα αυτά που χρειάζονται, και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός βαδίζει σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ απέχουν πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ απέχει λιγότερο, γιατί έχει μεγαλύτερο γήπεδο. Και για τον Άρη, για να καταφέρει να

0: όχι να ελαχιστοποιήσει, αλλά να μαζέψει τη ζημία, πρέπει να έχει περισσότερη, να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα το παλέ.
1: Το οποίο θα γίνει με 1000 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, με την πτυσσόμενη. Έτσι,
0: ναι, 6.300 θα πάει. 6.300-6.500. Αλλά για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε ενδεχόμενη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, όπου έχεις ένα budget τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων, όπου θα πρέπει να φτιάξεις ένα franchise για το οποίο θα πληρώνεις κάθε χρόνο στην Ευρωλίγκα, γήπεδο τουλάχιστον 10.000 θέσεων. Τουλάχιστον. Και με εισιτήρια, με τιμές εισιτήριων διαρκείας σαν αυτές. Όπως θα χρειαστεί μετά και καλύτερη κατανομή των εσόδων από το τηλεοπτικό. Γιατί μέχρι αυτό που είπε ο Αγγελόπουλος εχθές, και μου κάνει εντύπωση μια που έγινε μπασχετική και πάλι Θεσσαλονίκη και δεν συζητήθηκε, το ότι η Ευρωλίγκα λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση και την οικονομική ωφέλεια των μετόχων είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Μέτοχοι ποιοι είναι? Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ακόμα και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Αν, λέω τώρα, έχει τα δικαιώματα στην Ευρωλίγκα η Νόβα. Αν του γίνει το expansion στην Ευρωλίγκα ή αύξηση των ομάδων και από τη σεζόν 27-28 έχουμε 4 ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη ΠΑΟΚ. Και τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα έσοδα ας πούμε, είναι 6 εκατομμύρια. Θα παίρνουν από 1,5 ομάδες ή θα παίρνουν από 2,3 ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ θα μοιράζονται το 1,4. Δηλαδή από 700 χιλιάρικα. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Αγγελόπουλος στην συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη που έδωσε, όχι τύπου, στη συνέντευξη που έδωσε στον Βασίλη τον Σκουντή. Είναι επιμέρους αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε μπει ακόμα γιατί δεν χορεύουμε στους ρυθμούς της Ευρωλίγκα. Αλλά όταν θα μπούμε να χορέψουμε, θα ασχοληθούμε πολύ έντονα με αυτά.
1: Πάντως, ναι, θα ασχοληθούμε πολύ έντονα αυτά και ακόμα πιο έντονα βεβαίως θα ασχοληθεί ο επιχειρηματίας, ο οποίος θεωρώ εγώ, ας πούμε, δεν θέλει να βλέπει την επένδυσή του να είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Θεωρεί ότι κάποια στιγμή υπάρχει, έστω και μετά από 2, 3, 5 χρόνια, υπάρχει το όριο της οικονομικής αυτάρκειας και γιατί όχι και η κερδοφορία. Δηλαδή γιατί να βάλω εγώ τα λεφτά μου αν δεν το βλέπω αυτό ή αν δεν θέλω να φτάσω σε αυτό.
0: Εκτός αν έχω παράλληλες δραστηριότητες.
1: Γιατί το άλλο, έτσι όπως το περιέγραψες, είναι μια ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρο και κερατάς και δαρμένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα θέλω να παίζω στην Ευρωλίγκα, θα πληρώνω για να παίζω στην Ευρωλίγκα και δεν θα έχω και την αντιμετώπιση μιας ομάδας της Ευρωλίγκας γιατί είναι η μέτοχη κάτι διαφορετικό από όλους.
0: Είναι ο λόγος που αρνήθηκαν ομάδες να παίξουν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Αυτά και πάλι.
0: Δηλαδή λέει η γαλλική Μπουρκ που πήρε φέτος το Eurocup.
1: Η κλειστή λίγκ, τα καλά της κλειστής λίγκας. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα υποθηκεύσω το μέλλον μου. Ναι. Αυτό είπε η Μπουρκ. Για να πάρω μέρος σε μια διοργάνωση την οποία ξέρω ότι δεν μπορώ.
0: Και η Γκραν Κανάρια το έχει κάνει. Και η Βαλένθια παλιότερα το έχει κάνει. Και άλλες ομάδες το έχουν κάνει. Γιατί σου λέει ότι τα έσοδα μου όχι απλά δεν μου φτάνουν για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις προϋποθέσεις της συμμετοχής αλλά και στη δημιουργία ομάδας που δεν θα καταστραφεί στο γήπεδο, αλλά θα καταστραφώ εγώ σαν κλαμπ. Δεν θέλω να πάω.
1: Πόσοι είναι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας?
0: 13.
1: Από τις
0: τώρα κυρία υπέγραψε 17 συμβόλαιο, 20.
1: Από τις 20 ή τις 22 ομάδες?
0: 20 τώρα.
1: 20.
0: Ναι, και η Ρεάλ υπέγραψε συμβόλαιο 10 ετών, το οποίο... Δεν είμαι υπέρ του σχίσματος, τώρα το πιάσαμε το θέμα. Δεν είμαι υπέρ του σχίσματος στο μπάσκετ, αλλά και στο μονοπόλιο δεν κάνει καλό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μονοπόλιο από την Ευρωλίγκα. Το NBA Europe δεν δείχνει ικανό μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν δείχνει ικανό να αποτελέσει το αντίπαλο δέος και να προσεγγίσει και μεγάλα ονόματα. Εκτός κι αν ξαφνικά εμφανιστεί με τα 4-5 φαν τα αμερικανικά που θα υποστηρίξουν και θα πούν τα αμερικανικά φαν, τι γράφει παιδιά η ρήτρα σας για να φύγετε από την Ευρωλίγκα? 60 εκατομμύρια, ωραία, πάρτε τα. Πόσοι είστε, θέλετε να έρθετε? Ναι, 10, πάρτε 600 εκατομμύρια, πληρώστε τις ρήτρες και ελάτε εδώ πέρα για να παίξετε. Εκεί μετά θα γίνει, θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία.
1: Εκεί μιλάμε για ξύλωμα όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί μιλάμε για πόλεμο, δεν είναι?
0: Ναι, αλλά εντάξει, και τώρα είχαμε, απλά δεν το φώναξαν. Απλά δεν κηρύχθηκε. Αλλά είχαμε πόλεμο. Πολύ πίεση σε όλες τις ομάδες για να υπογράψουν, γιατί φοβήθηκε η Ευρωλίγκα ότι θα χάσει τα σκύπτρα. Για να το καταλήξουμε, επειδή είπαμε για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, Γι' αυτό το λόγο πολύ καιρό τώρα έλεγα ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Αυτός είναι ο λόγος. Ένα και η Ευρωλίγκα δεν το ήθελε. Είχε τάξει τη θέση του σε άλλο στην Μπεσικτάς. Γι' αυτό από την αρχή έλεγα Μπεσικτάς, Μπεσικτάς και επέμενα. Και ένα δεύτερο είναι ότι δεν είναι έτοιμες. Και αγωνιστικά και εμπορικά και εταιρικά δεν θα μπορούσαν να πάνε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Είδες πώς γίνεται πάντως. Ξεκινήσαμε την εκπομπή για το ποδοσφαιρικό Άρη και πάλι καταλήξαμε να μιλάμε για τον μπάσκετ, ας πούμε.
0: Όχι, συνολικά.
1: Όπως,
0: ναι.
1: Όπως όλος ο κόσμος. Ναι. Όπως η ειδησιογραφία γενικότερα.
0: Από χθες, ναι. Τώρα επικρατεί το θέμα του ΦΑΛ που πήγε στον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν υπάρχει κλοπή για μένα, αλλά υπάρχει μία. Εγώ τα λέω κλοπή με την καλή την έννοια, όχι με την κακή. Αλλά δεν περίμεναν στον Ολυμπιακό ότι ο ΦΑΛ θα πάει στον Παναθηναϊκό. Όταν τον αποδέσμευσαν. Και μιλώντας μέχρι και εχθές, όχι πριν γίνει γνωστό, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι θα πάει στη Βιλερμπάν. Εγώ σου είχα πει ότι δεν υπάρχει για Άρη. Για ΠΑΟΚ δεν ήμουν σίγουρος, αλλά δεν μου έλεγαν. Σου είχα πει τέσσερις έντερ είχε ο ΠΑΟΚ. Αλλά βλέποντας και ρεπόρτερ Ολυμπιακού να λένε με σιγουριά ότι δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πάρα πολύ μυστικά. Και εξασφάλισε την υπογραφή, η οποία βέβαια με το αζήμιο δεν είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά και γίνεται και η κουβέντα τώρα. Εξήγησε το μου λέω, γιατί εγώ με πιάνουν κάτι διαόλια όταν το ακούω αυτό. Θα πάρει και ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Γιατί?
0: Έχει κινήσει τις διαδικασίες. Γιατί πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δικαιούται. Βάσει νόμου το δικαιούται. Έχει το δικαίωμα.
1: Πόσα χρόνια δηλαδή.
0: Πέντε. Έχει το δικαίωμα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι και μοναδικό. Και ο Λεκαβίτσιος Ισάεκ θέλει να πάρει διαβατήριο. Ο οποίος είναι πολλά χρόνια. Και άλλοι παίκτες. Τους το δίνει το δικαίωμα η ελληνική νομοθεσία.
1: Και αυτή παράλληλα.
0: Απλά ο Παναθηναϊκός λέει τώρα ότι ξέρετε κάτι, εμείς παραμένουμε εναντίον των ελληνοποιήσεων και όταν ο ΦΑΛ ξεκίνησε τις διαδικασίες για το διαβατήριο, εμείς δεν συμμετείχαμε, το ήταν στον Ολυμπιακό. Άρα μην μας πείτε ότι άλλαξε η άποψή μας. Όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, και εσείς τον πήρατε.
1: Αν θέλετε, κόψτε τη διαδικασία, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τώρα,
0: αν πείτε όχι.
1: Στον παίκτη, όχι.
0: Μα, ναι. τον παίκτη τον πήρε ο Παναθηναϊκός γιατί έχει ελληνικό διαβατήριο. Και είναι πολύ καλή κίνηση. Αλλά όχι, εμείς δεν είμαστε εκτός.
1: Αυτοί όλοι είναι και υποψήφοι για τη θέση των Naturalizé στην εθνική ομάδα, σε περίπτωση που βρεθούν.
0: Θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά όχι. Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρητικά όχι, πρακτικά και εμείς πρέπει να φύγουμε για τίτλους σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 στραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Εκτεταμένες καταστροφές και πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ατύχημα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα γρεβένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ. Σόι επιβαίνοντες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, περιορισμένος ο αριθμός των αριστούχων με εξαίρεση τη φυσική. Υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, με κορυφαία τα αρχαία όπου έγραψε κάτω από 10 το 55,67%. Εργατικό ατύχημα στη Νεάπολη. Άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε νέο αναγυρώμενη οικοδομή. 9 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Γενικά έθριος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά από τις 3, πάμε μαζί μέχρι τις 5. Σύστημα 3-5-2, είμαστε 2 και πάμε μέχρι τις 5.
1: Έχουμε διαδικασία, ναι. Η οποία αφορά το επόμενο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε σχέση με τη διαιτησία. Ψηφίζουν για κάτι.
0: Ναι, για το αν θα
1: σήμερα,
0: είναι...
1: αύριο,
0: ναι.
1: Πότε είναι αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι, σήμερα, για το αν θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Γιατί πνίγες, τι έγινε, τι έπαθες. Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, κάτσε να σου πω. Επειδή, για να είμαι ειλικρινής, κάτσε βρε αγόρι μου, γιατί κάτσε βρε αγόρι μου. Κάτσε βρε παλικάρι.
1: Καλοκαιριάτικα 26 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί, τι,
1: 25.
0: Γιατί να μην έχει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, έτσι λένε κάποιοι.
1: Εμένα,
0: άλλοι λένε δεν θέλουμε Έλληνες διαιτητές, μακριά.
1: Πνίγικα ρε παιδιά,
0: ναι, άλλοι λένε μακριά.
1: Τυχαίο ήταν ρε παιδιά.
0: Άλλοι λένε μακριά. Είναι για να αποφασίσει και δεν είναι θέμα του Λανουά αυτό. Εντάξει.
1: Είναι θέμα της διοργανώτρια.
0: Είναι θέμα της ΕΠΟ.
1: Της ΕΠΟ είναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Συγγνώμη, οι ομάδες δεν έχουν ρόλο και ψήφο σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, ο Θάνος ο Μπλούνας, τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ έγκυρο σε αυτά τα θέματα, γράφει. Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ η πρόταση για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος με παρουσία ξένων στο ΒΑΡ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι και με τους ξένους ρέφερ υπάρχει μεγάλη τοξικότητα, σωστό, ακόμη και όταν έρχονται Ελλήνοι διαιτητές, τασόμενος υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων στα μεγάλα μάτς. Απλά διαφέρει η ποσότητα της τοξικότητας. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, επισήμανε μεταξύ άλλων: οι ξένοι διαιτητές έρχονται και φεύγουν. Μπορεί να κάνουν λάθη και μένουν πάντα ατιμόρυτοι. Δεν τους ελέγχει κανείς. Σφυρίζουν ανάλογα με το πώς θα ξυπνήσουν το πρωί.
1: Όπως θα έπρεπε, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δικό μου σχόλιο.
0: Δηλαδή, αν φάει μπουγάτσα με μίλκο.
1: Δεν σφυρίζει.
0: Δε σφυρίζει.
1: Αν φάει μπουγάτσα με μίλκο, δεν σφυρίζει. Απλά τα
0: ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, ανέφερε: οι ξένοι έχουν ατιμορρησία, μπορεί να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, αλλά δεν θα πάνε σπίτι τους. Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια. Εντάξει.
1: Να. Okay.
0: Οι εκπρόσωποι του ΠΑΟ και της ΑΕΚ απέφυγαν να πάρουν θέση επί του θέματος. Όπως είχε αποκαλύψει το site το monobala.gr από το οποίο διαβάζω, ο Γκαγκάτσης του ζήτησε να ρωτήσουν τους ιδιοκτήτες των ομάδων τους και να απαντήσουν στην επόμενη συνεδρίαση. Τότε θα παρουσιαστεί η αναλυτική έκθεση του Λανουά για το συγκεκριμένο θέμα και θα παθούν οι οριστικές αποφάσεις. Δηλαδή, ο Λανουά θα πάει μια έκθεση, στην οποία πιθανότητα θα λέει ότι κάτε με, ο Κουκουμτζόπουλος με τον Βλαχόπουλο μπορούν, έχουν την προσωπικότητα και την ικανότητα να σφυρίξουν τα μεγάλα ντέρμπι. Και η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η ΕΠΟ δηλαδή, θα αποφασίσει, γιατί το σώμα ελέγχεται από την ΕΠΟ, θα αποφασίσει για το αν θα έχει Έλληνες διαιτητές, αν θα έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Τι λες.
1: Μάλιστα. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν ήταν
0: θετικοί.
1: Α, εσύ το είδες ότι δεν ήταν θετικοί.
0: Όχι.
1: Εγώ από την τοποθέτηση που έχω διαβάσει.
0: Οι ξένοι διαιτητές έρχονται και φεύγουν, μπορεί να κάνουν λάθη και μένουν πάντα τιμόρυτοι. Δεν τους ελέγχει κανείς. Σφυρίζουν ανάλογα με το πώς θα ξυπνήσουν το πρωί. Είπε ο Ολυμπιακός. Όχι, δίκιο έχεις.
1: Ναι, άρα εγώ βλέπω ότι είναι θετικό.
0: Άρα είναι υπέρ των Ελλήνων.
1: Είναι υπέρ.
0: Υπέρ των Ελλήνων.
1: Το ίδιο και η δήλωση του Παναθηναϊκού.
0: Μπουτσικάρης, οι ξένοι έχουν ατιμορρησία, μπορεί να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, αλλά θα πάνε σπίτι τους. Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια. Άρα ενδιαφέρει ο τρόπος τον Παναθηναϊκό.
1: Κανείς ξεκάθαρα, ναι. Αλλά θετικά. Με τον Παναθηναϊκό να βάζει και το κομμάτι του χρονοδιαγράμματος.
0: Ναι, αλλά δεν είπανε, δεν λένε ότι είμαστε υπέρ των Ελλήνων. Λένε ότι γιατί να έχουμε ατιμορρησία στους ξένους.
1: Άνα, γεια σου.
0: Ναι. Ναι.
1: Για να μπορεί κάποιος από αυτές τις δηλώσεις, έτσι όπως γίνονται, mm-hmm. να πάει, αν χρειαστεί, και δύο βήματα πίσω.
0: Ναι, σωστό.
1: Να πει ότι δεν εκφραστήκαμε ποτέ θετικά υπέρ των
0: σωστό,
1: Ελλήνων.
0: Σωστό.
1: Αν χρειαστεί βεβαίως να το πει
0: δηλαδή.
1: Αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολιτική okay. δηλαδή.
1: Κάνουν
0: εσένα πολιτική.
1: Ποια είναι η θέση σου. Α, καλά, την ξέρω τη θέση σου. Απλά σε ρωτάω τώρα. Δηλαδή, χωρίς η διαιτησία να έχει φύγει από την μέγενη της ΕΠΟ και χωρίς να είναι επαγγελματική, προφανώς
0: ναι,
1: δεν έχει καμία τύχη.
0: Αυτή
1: δεν είναι.
0: Για τον μπάσκετ ισχύει αυτό, να ξέρεις. Okay. Για τον μπάσκετ. Είχα ακριβώς την ίδια όψη και για τον μπάσκετ, γιατί πολύ απλά είναι πολύ περιορισμένη η εμπιστοσύνη μου στις ομοσπονδίες.
1: Πάντως, εδώ που τα λέμε το και επειδή πει, το ανέφερες, ναι. Οι ομορφιές που έγιναν σε σχέση με τη διαιτησία στο μπάσκετ δεν έτυχαν τις ανάλογες προσοχής που την χάνουν οι ομορφιές που γίνονται με τη διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το γεγονός ότι πήγανε 30 έξω από το σπίτι διαιτητή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έγινε αυτό. Πριν από κάνα μήνα έγινε αυτό.
0: Έχει ξαναγίνει και άλλες φορές.
1: Έχει ξαναγίνει. Βέβαια. Και πού ακούσαμε εμείς κανένα να τιμωρείται, κανένα να πιάνεται, κανένα να οδηγείται σε κανένα εισαγγελέα.
0: Τίποτα.
1: Ακούσαμε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Όχι, μια χαρά όλα δηλαδή που δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο είναι κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο είναι 4 ενδιαφερόμενοι. Στο μπάσκετ είναι 2. Από του χρόνου θα είναι 4
1: και εκεί.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ξένοι και στο μπάσκετ.
0: Τα δεδομένα θα τα κρίνουμε.
1: Καλά, ξένοι και στο
0: όταν, μπάσκετ, okay. Όταν θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Μάλλον τις καταστάσεις θα τις κρίνουμε όταν θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Όταν θα είναι 4 ενδιαφερόμενοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή οι διαιτησίες και στο μπάσκετ είναι κάκιστες. Κάκιστες. Πραγματικά κάκιστες. Όλη τη χρονιά. Και επειδή βλέπουμε να συντηρούνται διαιτητές οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν ικανότητα. Ή αν έχουν ικανότητα δεν την καταθέτουν στον αγωνιστικό χώρο, mm-hmm. Να το πω έτσι ευγενικά, και επειδή δεν βλέπω, πώς να το πω τώρα, δεν λέω ότι είμαστε ειδικοί στο μπάσκετ, αλλά δεν γίνεται ο αρχιδιαιτητής να τα βλέπει όλα υπέροχα και 20.000 κόσμου να λέει όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι, δεν τα πήγε καλά ο διαιτητής, και να επιμένει ο αρχιδιαιτητής όχι κάνετε λάθος, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει επαγγελματική διαιτησία, αλλά επαγγελματική και να μην υπάρχει πλοκάμι σύνδεσης της Ομοσπονδίας με το διαιτητικό φορέα. Κανένα απολύτως. Κανένας. Δεν θα αποφασίζει κανένας, καμία ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων για τους διαιτητές που θα ανέβουν. Όχι, θα αξιολογούνται όλοι από μια ανεξάρτητη αρχή. Τι σημαίνει αυτό...
1: Και να πω και κάτι, πτυχία δεν παίρνουνε.
0: Παίρνουνε, ναι.
1: Δηλαδή, άρα υπάρχει και μια εξειδίκευση. Και γιατί να μην γίνει από το μηδέν ένας οργανισμός ο οποίος να έχει τους διαιτητές για όλα τα αθλήματα. Να είναι επαγγελματικός.
0: Ναι, εκεί μετά
1: δηλαδή να έχεις έναν αρχιδιαιτητή ποδοσφαίρα, αρχιδιαιτητή μπάσκετ και να λες ότι εσύ είσαι υπεύθυνος να μου κάνεις αυτό.
0: Πολυεθνική τους κάνεις τώρα. Την κάνεις πολυεθνική την
1: ιστορία. Άμα είναι να τους δώσω ένα σκασμό. Άμα είναι να τους δώσω και ένα σκασμό λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι θα καθαρίσει. Όταν θα έρθει το κράτος και θα βάλει και πολλά λεφτά και θα πει ότι από τη στιγμή που σας πληρώνω,
0: ναι.
1: Θα έχω και λόγο.
0: Όχι ο κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Όχι, κανένα κράτος. Δεν θέλω κράτος. Όχι.
1: Το επαγγελματικό...
0: Έχουν χορηγίες. Ας κοιτάξουν να λειτουργήσουν επαγγελματικά και στο χορηγικό τους πρόγραμμα. Έχουν τηλεοπτικά δικαιώματα από τα οποία παίρνουν προμήθεια και είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, αν θυμάσαι, χθες διαβάσαμε με ποια συμφωνία έκλεισε η τηλεοπτικά του μπάσκετ. Αν προσθέσει τα ποσά, διαπιστώνει ότι. Ένα ποσό της άξιος των 3 εκατομμυρίων,
1: ναι.
0: Μένει στον ΕΣΑΚΕ. Εντάξει. Είναι 7, 7 και 6. 14, 20. Και τα ψηλά, αν πάμε 21, 21 και κάτι. Ένα λοιπόν ποσό το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, μένει στον ΕΣΑΚΕ. Για τα έξοδα του ΕΣΑΚΕ. Οκ, κανένα πρόβλημα. Βρείτε έναν τρόπο ούτως ώστε να φύγει σύνδεση. Αλλά αν φύγει σύνδεση της διαιτησίας από τις ομοσπονδίες, αυτομάτως θα αποδυναμωθούν οι ομοσπονδίες. Και δεν θα ασχολείται κανένας, μα κανένας, με τις ομοσπονδίες. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που ασχολούνται όλοι.
1: Καλά, λοιπόν, δηλαδή τώρα και αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν θα υπάρχει λόγος να ασχοληθείς με την ομοσπονδία όταν σε κάθε ποδοσφαιρική ομάδα υπάρχουν τουλάχιστον 22 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τα συμφέροντα αυτών των 22 επί πόσες ομάδες, πόσες κατηγορίες δεν θα ασχολείται κανένας με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Αν όντως είναι μόνο οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ο λόγος ύπαρξής τους είναι η διαιτησία, τότε εγώ λέω να καταστραφούν
0: είναι,
1: όλα.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό λόγο.
1: Να φύγουν.
0: Δεν είναι μοναδικό.
1: Να φύγουν.
0: Δεν είναι μοναδικό.
1: Όχι, να μην γίνουν ούτε καν ιδιώτες. Γιατί ο ιδιώτης θα έχει και τέτοιο. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, όλοι ξέρουμε ότι το πάνω από το τραπέζι σημαίνει ότι και κάτω από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Εγώ το μόνο που βλέπω είναι. Θα γελάσετε που θα το ακούσετε δημόσιο.
0: Ναι. Τι δημόσιο.
1: Δημόσιο. Εγώ σε πληρώνω. Ο υπουργός να ξέρει, να είναι υπόλογος. Ένας άνθρωπος εκεί. Θα σε πληρώσω αδρά και αν γίνει τέτοια, αν αντιληφθώ τίποτα.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί μιλάμε για όργανο του ποδοσφαίρου και στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτοδιοίκητο.
1: Ναι, εντάξει, okay. Υπάρχει αυτοδιοίκητο.
0: Το οποίο είναι τρομερά ελαστικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Όπως ξέρεις. Ναι, είναι ελάστικο.
1: Όποτε μας βολεύει είναι το αυτοδιοίκητο.
0: Όποτε θέλουμε έχουμε αυτοδιοίκητο. Όποτε δεν θέλουμε δεν έχουμε.
1: Κυρίως όποτε μπλέκονται πάρα πολλά λεφτά το αυτοδιοίκητο, ρε παιδί μου, εμφανίζεται στην επιφάνεια. Όταν είναι να κάνουμε για άλλα πράγματα μια χαρά. Ας πούμε. Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να δώσει δηλαδή ένα σκασμό λεφτά στο Καφτατζόγλιο, στην Τούμπα, στο Καραϊσκάκης, στο τέτοιο, και να μην πει ότι ξέρετε κάτι, δεν θα μου κάνετε εσείς την επένδυση ή το προϊόν
0: του Καφτατζόγλιο. Είναι δημόσιο στάδιο.
1: Ή την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Αφήστε, θα το φτιάξω εγώ και μπορεί στο μέλλον να σας το δώσω
0: κιόλας,
1: να το
0: κάνετε παιχνίδι. Δεν έχει το δικαίωμα.
1: Να το αποκτήσει.
0: Δεν έχει το δικαίωμα γιατί αυτομάτως καταπατά το αυτοδιοίκητο.
1: Ας το δώσει στην UEFA.
0: Δεν μας θέλει άλλο. Μας βαρέει.
1: Τι να κάνω.
0: Πάλι εσύ εδώ, ρε φίλε, πάλι. Προχθές ήρθες. 8 χρόνια μου είπε, όλο έχεις εδώ πέρα. Τι θες κάθε μέρα. Κάπως έτσι μας είπε και η UEFA κάποια στιγμή τη FIFA.
1: Ναι.
0: Αυτό μας είπαν δηλαδή.
1: Πάντως εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος για ποιο λόγο δεν τοποθετήθηκαν έστω και με κάποιον τρόπο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Πες κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Μίλα.
1: Υπήρχε ατζέντα.
0: Ναι.
1: Συνήθως σε αυτές τις συνεδριάσεις η ατζέντα με τη θεματολογία στέλνεται εκ των
0: προτέρων. Δεν έχετε άποψη.
1: Δεν συναντιόμαστε εμείς για καφέ και λέμε τι θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Α, θα πούμε για τη διαιτησία. Α, αν δεν είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ήξερες ότι θα συζητηθεί
0: σωστό
1: αυτό το θέμα. Έτσι. Άρα, γιατί δεν είπες τίποτα.
0: Πες.
1: Πες κάτι. Έστω και να, κάτι από το οποίο μπορείς να επαναχωρήσεις, όπως είπαν οι άλλοι δύο. Γιατί δεν λες. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Γιατί να πάρω και θέση κιόλας.
0: Για τους Έλληνες διαιτητές.
1: Ναι, ναι, ακόμα. Δεν είμαι υπέρ. Ναι, στο κύπελο. Ας το δούμε 2 χρονιές ακόμα έτσι όπως έγινε το κύπελο. Και κάντε το και πιλωτικά αν θέλετε. Αλλά μόνο αυτό. Δηλαδή, έλα εδώ Άρη, έλα εδώ ΠΑΟΚ. Συμφωνήστε. Γραπτός.
0: Άσε, ο Άρης μας έχει μπερδέψει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Επειδή όλοι μας έχουν μπερδέψει.
0: Είναι υπέρ.
1: Όλοι, Βασίλη, όλοι.
0: Μας έχει μπερδέψει.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι. Μη σου πω και το άλλο. Ότι πείτε μου και ένα όνομα. Για έλα ΑΕΚ εδώ.
0: Ναι.
1: Για έλα Ολυμπιακέ εδώ. Γιατί να με τρελώσει.
0: Γιατί μετά θα βγει και θα γράψει στο σελίδα.
1: Για συμφωνήστε
0: ο
1: λίγο.
0: Πρότεινε τον Κουγιουμτζόπουλο. Τι σχέσεις έχει ο Άρης με τον Κουγιουμτζόπουλο.
1: Όχι,
0: ο
1: από κοινού.
0: Από
1: κοινού, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από κοινού.
0: Ναι.
1: Έλα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των αιωνίων. Μπορείτε οι δυο σας να μου προτείνετε το διαιτητή που θέλετε. Έλληνα. Θα τον βάλω.
0: Ατέρμονη θα είναι η κουβέντα.
1: Γιατί να είναι ατέρμονη.
0: Δεν θα βγάλουν άκρη ποτέ.
1: Πάρετε την ευθύνη.
0: Για
1: να μπορώ να λέω και μετά εγώ, ο χύψη ή οποιοδήποτε, ότι εσείς τον είπατε, παιδιά.
0: Δεν θα συμφωνήσουν. Και να σου πω όμως κάτι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί.
1: Γι' αυτό
0: να...
1: είναι και πιλωτικό το.
0: Ναι, πράγμα. Αλλά δεν είναι και δουλειά τους.
1: Τι?
0: Θεωρητικά είσαι εκεί πέρα για να αποφασίζεις.
1: Όταν κράζεις ανελέητα.
0: Όχι, άλλο
1: και ασχολείσαι με τη δουλειά του άλλου,
0: ναι,
1: ως ένα σημείο εμπλέκεσαι και το κάνεις δουλειά σου. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να αποφασίσουμε οι δυο μας για το ποιος διαιτητής θα σφυρίξει το μεταξύ μας παιχνίδι, δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης αυτού που ορίζει κανονικά το διαιτητή. Σιγά σιγά κυρώνεται. Και αν το κάνουμε συνήθεια και το κάνουμε για κανένα 2-3 χρόνια, μετά από ένα σημείο το πούμε και εσύ τύχησε εκεί πέρα, ναι, φύγε.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Αρκεί να τα βρούμε βέβαια.
1: Γιατί
0: δεν
1: όχι
0: τα βρούμε ποτέ. Ναι.
1: Γιατί να μην βρεθεί μια πεντάδα ανθρώπων, ας πούμε, η οποία.
0: Γιατί
1: να
0: εγώ
1: είναι,
0: θα θέλω το Φάνη και εσύ θα θέλει τον Αποστόλη.
1: Εντάξει, ας είμαστε στο μάτς του πρώτου γύρου ο Φάνης και στο μάτς του δεύτερου γύρου ο Αποστόλης.
0: Ναι. Άρα στο μάτς του πρώτου γύρου θα φωνάζεις εσύ και στο μάτς του δεύτερου γύρου θα φωνάζω εγώ.
1: Α, κοίτα, άκου λίγο. Αν ναι, γυρίσω την επόμενη μέρα και αρχίσω και γκρινιάζω για μια επιλογή την οποία συμμετείχα και έχω ανάψει εγώ το πράσινο φως, γιατί συνένεσα στο να είναι ο Φάνης,
0: ναι,
1: θα είμαι το λιγότερο γελίος.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο γελίος.
0: Θα γίνει και αυτό. Και έχει γίνει κιόλα.
1: Το λιγότερο γελίος.
0: Δεν βγάλουμε άκρη. Δεν έβγαλε μακριά.
1: Όχι, ξένη.
0: Γιατί με βήθησε τώρα και με παρέσυρε αυτή την κουβέντα.
1: Θέλουν...
0: Και μου έχει φάει
1: πιλωτικά
0: 10 λεπτά από την εκπομπή. 10 λεπτά από την εκπομπή
1: τι
0: μου φάγες
1: δηλαδή, τώρα καλοκαιριάτικα.
0: Ε?
1: Ο Άρης μεταγραφές δεν κάνει. Ο Πάος μεταγραφές δεν κάνει.
0: Κάνει, πώς δεν κάνει.
1: Τον Τέλε Μπασίρου, ποιον.
0: Τον Μπασίρου, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Τα είπαμε χθες.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί τρως τον Μπασίρου. Δεν κατάλαβα.
1: Μου τα είπες χθες για τον Τέλε
0: Μπασίρου. Και στόπερ θα πάρει.
1: Α, θα πάρει και
0: στόπερ. Έρχεται, ξεκίνησε. Έρχεται στον δρόμο.
1: Από πού.
0: Κάπου κοντά από εδώ πέρα, όχι κοντά Θεσσαλονίκη.
1: Κατάλαβες γιατί η διαιτησία είναι καλύτερη κουβέντα.
0: Ναι. Και ο Πάοκ θα πάρει. Ανανέωσε ο Τάισον. Όχι επίσημα ακόμα, αλλά λέγεται ότι έχει τελειώσει το θέμα του Τάισον.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλη τέτοια στον Τάισον, τέταρτη χρονιά.
0: Εν τω μεταξύ, πέτυχα. Έψαχνα σήμερα ένα Βραζιλιάνο λίγο να βγούμε να μιλήσουμε για τη Βραζιλία. Γιατί είδα χθες λίγο παιχνίδι και να σου πω την αλήθεια.
1: Χατρίκ έκανε ο Βινίσιους.
0: Όχι, δύο έβαλε.
1: Δύο έβαλε.
0: Έβλεπα τους Βραζιλιάνους που παίζανε στο γήπεδο και τους Βραζιλιάνους, τους κουστούμαρισμένους ή πουκάμισά τους που ήταν στις κερκίδες και βλέπαν το παιχνίδι.
1: Και εγώ την είδα τη φωτογραφία.
0: Και λέω ρε φίλε, τι κάθομαστε και βλέπουμε τα. Ποια Βραζιλία, ποια είναι αυτή. Ούτε τα παπούτσια δεν τους δένανε. Ήταν ο Ριβάλντο, ήταν ο Ρονάλντο, ήταν ο Καφού, ο Ρομπέρτο Κάρλος,
1: ο Μπεμπέτο ήταν.
0: Όλοι αυτοί οι παιχταράδες, ο Ρωμάρι ήταν γιατί είναι και σχολιαστής. Και τους έλειπε στην κερκίδα, βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες αναμνηστικές. Και ταυτόχρονα έλειπε και αυτούς που παίζουν και το πώς παίζουν. Και λέω, αυτοί οι παίκτες είναι τόσο μεγάλοι. Βέβαια θα μου πεις, το ίδιο λέει και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου, όταν βλέπαμε τη Βραζιλία το 2002 που ήταν ο Μαδάρα, μου λέγε, έλα μωρέ, ποια Βραζιλία τώρα. Βραζιλία του Πελέ, του Γκαρίντσα και τα λοιπά. Άλλη ο Μαδάρα. Πάντα ο καθένας βλέπει τη δική του εποχή ως την κορυφαία.
1: Εντάξει, και μιλάμε τώρα και για την μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής ποδοσφαιριστών που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνέχεια και αυτή η συνέπεια. Η οποία από ό,τι φαίνεται έχει κάπου μαγκώσει λίγο.
0: Αλλά έχει
1: η
0: μεγάλη
1: μηχανή.
0: Διαφορά. Ρε,
1: έχει λίγο μαγκώσει η μηχανή.
0: Έχει μεγάλη διαφορά όμως. Η Βραζιλία του 2002 με τη Βραζιλία την τωρινή είναι η μέρα με τη νύχτα. Ακόμα και στη συχνότητα παραγωγής φάσης, όπου η Βραζιλία του 2002 ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο που τώρα είναι πιο ανοιχτό σε σχέση με τότε. Ανά περίπου 3-4 λεπτά έκανε μια πολύ αξιόλογη τελική προσπάθεια. Η τωρινή, χθες έπαθα ότι με την Αγγλία. Βαρέθηκα, το κλείσα. Δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους. Το γκολ το που προηγήθηκε. Γιατί αναφέρομαι στο 3-0 επί της Σκωτίας. Για καλή τη τύχη βάζει γκολ στο 7ο λεπτό.
1: Από λάθος των Σκοτσέζων.
0: Ναι, και την επιμονή του Πισιρικά που τον έβαλε για τη Ραφίνια, του Ραγιάν, Ραβιάν, κάπως έτσι λέγεται, ο νεαρός. Και βάζει τον γκολ ο Βινίσιους. 1-0 στο 7ο λεπτό. Για να σου πω την αλήθεια, χαμογέλασα, χάρηκα, γιατί λέω, μάλλον θα δούμε μπάλα. Γιατί οι Σκοτσέζοι δεν θα κάτσουν όλοι πίσω, οι Βραζιάνοι θα βρουν χώρους, θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Μετά από ένα σημείο βαρέθηκα. Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους. Δεν έχει την ποδοσφαιρική φαντασία, δεν έχει τις συνεργασίες, τους αυτοματισμούς που έβγαζε αυτή η ομάδα.
1: Και δεν έχει και το the next best thing.
0: Ναι. Ο Βινίσιους, εντάξει.
1: Είναι ο Βινίσιους, εντάξει. Αλλά ο Βινίσιους με τα θέματα που έχει του χαρακτήρα και το πώς είναι σαν παίκτης, δεν είναι δηλαδή... Ποιος είναι ο... Τώρα θα το πω και θα πεταχτούν κάποιοι από τις καρέκλες. Ναι. Ο Βραζιλιάνος Μέση, ρε παιδί μου, που έρχεται. Ήταν ο Νεϊμάρ, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Πάει, μας τελείωσε. Ο Νεϊμάρ πρέπει να περάσουμε στη μετά Νεϊμάρ εποχή. Τελείωσε. Νεϊμάρ δεν υπάρχει πια.
0: Μετά από 981 ημέρες έπαιξε. Δηλαδή μετά από κοντά 3 χρόνια, εντάξει.
1: Ποιος είναι ο επόμενος.
0: Είχε ένα φοβερό πλάνο. Όταν έβγαινε η Βραζιλία στον αγωνιστικό χώρο για το καθιερωμένο event πριν να έρθει το αγώνα και ποιος ήταν και τους έδινε το χέρι κάτω.
1: Ο Ροναλντίνιο.
0: Δηλαδή κοιτούσε ο Ροναλντίνιο και ποιος είναι ο Ροναλντίνιο. Ο Πακετά προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο γιατί στις εμπνεύσεις του Πακετά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η Βραζιλία. Τι να συγκρίνεις τώρα, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, πώς να σου πω. Και δεν νομίζω ότι είμαι κολλημένος στην εποχή μου. Επειδή δηλαδή το Μαραντόνα με το Μέση του συγκρίνω. Του συγκρίνω. Ναι, γιατί αυτά που κάνει ο Μέση τα έκανε και ο Μαραντόνα. Ωραία.
1: Καλά, ο Μαραντόνα έκανε και κατά τη λίγο πιο πολλά.
0: Είχε σημασία, δεν είχε τα χαφ που είχε τώρα
1: ο Αργεντινή. Ο Μαραντόνα πήγε σε μια άσημη ομάδα τώρα, τέλος πάντων και την απογείωσε. Δεν είχε τον οργανισμό. Ναι, okay,
0: ναι, αυτά που κάνει λέει, σύμφωνο, ο Μέση. Σύμφωνο. Αυτά που κάνει ο Μέση, εντάξει. Τα συγκρίνει. Που είναι δύσκολο να μην προτάξει τα είδωλά σου. Γιατί εγώ μεγάλωσα με το Μαραντόνα. Με το Μαραντόνα, Μανώση Μαυρομάτης. Εντάξει. Αλλά το συγκρίνεις. Και σε άλλες ομάδες μπορείς να συγκρίνεις. Στη Βραζιλία δεν υπάρχει, αδερφέ, να συγκρίνεις κανένας. Πώς να σου πω, ο Βινίσιους λόγω του ταλέντου του, πού να πας στο κέντρο, Πακετά, μια χαρά. Πακέτα θα πήγαινε στο Ροναλντίνιο. Αριστερά, δεξιά ο Ραφίνια. Που δεν παίζει κιόλας. Ωραία. Δεν συγκρίνονται. Είναι εντελώς διαφορετικές οι ομάδες. Μαρκίνιος με Ντούγκα. Ναι, ο Μαρκίνιος είναι σοβαρός, είναι στιβαρός, βλέπει γήπεδο, παιχτάρα μεγάλη. Αλλά από τη μέση και μπροστά δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Νεϊμάρ ήταν ο μοναδικός που το πλησίαζε αυτό πριν τους τραυματισμούς. Όχι, πλησίαζε σε επίπεδο ηγέτη, ρε φίλε.
1: Ναι, okay.
0: Ως προσωπικότητα.
1: Ναι, αλλά τον έφαγε γι' αυτό το Instagram, μάλλον. Τι να σου πω τώρα. Όλους αυτούς, όλη αυτή τη νέα γενιά τους έχουν πέσει λίγο και κάπως θύματα της δικής τους εικόνας και το πώς αυτή καλλιεργείται στα social media και εξωτερικά. Εντάξει. Okay.
0: Ναι, λογικό. Χαμηλώστε είναι
1: λίγο
0: αυτό.
1: Την μπάλα.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λέω απλά ότι δεν μπορώ να. Δηλαδή, βλέπει τι προσωπικότητες των ομάδων.
1: Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε, ήταν Βραζιλιάνος, εγώ νομίζω ότι η Βραζιλία θα ήταν δύο επίπεδα πιο πάνω.
0: Άστο, καμία σχέση.
1: Δηλαδή, αν είχε αυτό τον ηγετικό ρόλο που έχει στην Πορτογαλία, αλλά αν ήταν Βραζιλιάνος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε. Ναι, και έμπαινε μέσα εκεί 7.
0: Ναι, η Πορτογαλία όμως έχει ένα Βιτίνια, έχει ένα Μπερνάντο Σίλβα, έχει παίκτες στο κέντρο οι οποίοι δεν γίνεται να παίζουν όλοι τους χάλια για μεγάλο διάστημα. Από τους τρεις, ένας ή δύο θα παίζουν σε κάθε παιχνίδι. Η Βραζιλία δεν έχει. Ναι. Αυτό σου λέω. Δεν έχει. Δεν ξέρω, μπορεί να τον βρει. Μακάρι να τον βρει. Δεν έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την είδα σε δύο παιχνίδια. Κέρδισε 3-0. Οκ, άντε Βραζιλία. Και να πήρε μπρος. Ποιο πήρε μπρος, δε φίλοι. Δεν πήρε μπρος. Παρεμπιπτόντως, ο Βινίτσιο έχει φτάσει στα 4 γκολ. Μαζί με Μπαπέ και Χάλαντ. Πρώτο σκόρ της διοργάνωσης είναι ο Μέση. Οπότε θα έχουμε μια μάχη σχετική. Θα εξαρτηθεί φυσικά από την πορεία που θα κάνει κάθε ομάδα. Τι αντίπαλο θα έχει. Επιχείρησα να μπω στις διασταυρώσεις και το άφησα.
1: Το έκανες λίγο χθες.
0: Ναι,
1: έχεις πολύ σοβαρά παιχνίδια στους 32.
0: Και πάλι το πρωί. Και πάλι το πρωί επιχείρησα πάλι το ίδιο πράγμα να κάνω. Δεν έβγαζα άκρη και το άφησα. Αυτό που χάρηκα επίσης εχθές, έτσι βλέποντας το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σκωτία, ήταν το Μπέκαμ.
1: Τον
0: Μπέκαμ. Με ένα ποτήρι, ξέρεις, το κλασικό το ποτήρι για κόκκινο κρασί, την ώρα παίζει μια άλλη ποδόσφαιρο. Έπινε το κόκκινο, το κρασάκι του, το κόκκινο, το απολάμβανε ο άνθρωπος. Μια χαρά.
1: Καλά, 40 βαθμούς Κελσίου κόκκινο κρασί έπινε, αλλά θα μου πεις Άγγλος, τι περιμένει.
0: 40 έχουμε εκεί πέρα, τόση ζέστη έχουμε.
1: Ζέστη έχουμε. Ναι. Που γίνονται και cooling breaks, βγήκε ο Τζιάνι ο Ινφαντίνος. Ναι. Για να πει ότι δεν γίνονται για τις διαφημίσεις αυτά.
0: Όχι,
1: κακεντρεχείς.
0: Όχι.
1: Για όνομα του Θεού, ας πούμε, μας αδικείτε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εμάς, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, την Πεντακάθαρη, που κάνουμε και βραβεία και τα δίνουμε
0: δεξιά και αριστερά. Και δροσιά έχει κάποια γήπεδα, αλλά εμείς κάνουμε cooling break ακόμα. Δηλαδή το cooling break, όταν βλέπεις ένα γήπεδο ότι έχει 23 βαθμού Κελσίου. Και μπόρα, βρέχει ασταμάτητα. Γιατί δεν κάνεις cooling break. Με τόση βροχή που φάει οι άνθρωποι, θα πνιγούν κιόλας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και σου έχω ένα πολύ ωραίο, έτσι πριν πάμε στο διάλειμμα, για ποιο λόγο λέει ζήτησε η Τουρκία την επανάληψη του αγώνα με την Παραγουάη.
1: Γιατί είναι πολύ στενοχωρεμένη.
0: Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το χωνέψει.
0: Υπήρξε ένα μαρκάρισμα και ο παίκτης Παραγουάη, ο Γκοζάρλα, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα, πήγε ο διαιτητής λίγο να τους χωρίσει και έπεσε κάτω το ρολόι του, το high technology που έχει. Το βλέπει κάτω ο Γκοζάρλα και το τσιμπάει το ρολόι.
1: Αλήθεια.
0: Το τσιμπάει. Και το δοκιμάζει κιόλας το ρολόι. Περνάνε κάποια δευτερόλεπτα και πάει και το δίνει στον διαιτητή. Τώρα τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό του, δεν ξέρω. Μας βλέπουνε, έχει κάμερες πολλές, δεν ξέρω. Πάντως το έδωσε. Και λέει η Τουρκία, βάσει κανονισμών, το ότι μάζεψε το ρολόι του διαιτητή και το επεξεργαζόταν για κάποια ή ένα διάστημα, είναι λόγος δεύτερης κίτρινης. Θα έπρεπε να έχει αποβληθεί ο παίκτης, άρα ζητάμε την επανάληψη του αγώνα. Φυσικά απορρίφθηκε το αίτημα από τη FIFA, γιατί είναι τουλάχιστον αστείο, αλλά για αυτό το λόγο ζήτησε την επανάληψη του αγώνα η Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να χωνέψει τον αποκλεισμό της.
1: Γιατί έπαιξε και καλά. Δεν έπαιξε καλά.
0: Την κολτζή δεν είχε. Δεν είχε κολτζή. Είχε τον Τζάλοφ μπροστά. Δεν είχε κολτζή.
1: Άστο τώρα. Γιατί.
0: Γιατί. Δεν έβαζε γκολ με τίποτα.
1: Γιατί το επαναφέρεις αυτό το όνομα καλοκαιριάτικα τώρα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε και στην προετοιμασία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν δεκάδες κτίρια. Το διεθνές αεροδρόμιο Σίμον Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κίνδυνεψαν Έλληνες, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι περίπου 800, είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας αλλά και με την ελληνική πρεσβεία που είναι διαθέσιμη για οτιδήποτε χρειαστούν. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων, με εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, έναντι 9,39% πέρυσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην αιωλική γλώσσα και τα αρχαία. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Σε κλειοκαύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947. Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών του από τη ζέστη. Στο Παρίσι, όπου το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Στο Αντζέρ, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 43, ένας ακόμη άνδρας πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο Νιου Σότο από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και επενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε νεονεγυρώμενη οικοδομή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για την ανάσυρσή του χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Γενικά έθριος με έλλειγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Άνεμη δυτική και το βράδυ ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 5.
2: θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε προβοκατόρικα τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Όπα, για πες.
0: Έχω ερώτημα τώρα να σου ερώτημα. Καταθέσω με αφορμή ένα κείμενο που διάβαζα κατά τη διάρκεια του δελτίου. Αξίζει ο Νεϊμάρ, για να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη μας κουβέντα, αξίζει ο Νεϊμάρ μία μεγάλη πορεία της Βραζιλίας σε παγκόσμιο κύπελο ή ακόμα και τον τίτλο?
1: Όχι.
0: Ξεκάθαρα όχι.
1: Όχι. Να τον κερδίσει. Να τον κερδίσει.
0: Δεν τον αξίζει δηλαδή όπως τον άξιζε ο Μέση που το κέρδισε, όχι. Αλλά όχι, επειδή ήταν ο Μέση, επειδή παίξανε κιόλας.
1: Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Αν μου πεις αξίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να πάρει ένα Μουντιάλ. Ναι, το αξίζει. Και με την πορεία που έχει κάνει. Και με την επιμονή που έχει φτάσει 41. Διάβαζα σήμερα ένα κείμενο.
0: Και με το πώς είναι το. Είναι είδωλο για πολλούς, ρε παιδί μου.
1: Ασφαλώς και είναι.
0: Είναι πρότυπο για πολλά παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και δεν το έχει διαψεύσει ακόμα αυτό το. Ακόμα. Εντάξει, δεν το έχει διαψεύσει
1: αυτό. Πώς χάνει σε χαρακτήρα. Πρότυπο, δηλαδή τώρα είχε ένα βίντεο στα social media όπου πήγαν να του κάνουν έλεγχο και το στυλ του ήταν η γλώσσα του σώματος σε μένα. Να κάνετε έλεγχο σε μένα, δηλαδή ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, αλλά ναι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κώστα Ναβαρίνο και δίνει 50.000 ευρώ με φιλοδόρημα για όλο το προσωπικό.
1: Ναι.
0: Να, εγώ λέω ένα ή άλλο ένα.
1: Αγωνιστικά κριτήρια τώρα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το αξίζει για αυτό που σου είπα και νωρίτερα, ότι διάβασε ένα κείμενο. Στον αγώνα που παίξαν τώρα με το Ουσμπεκιστάν, υπάρχει μία φάση που δεν έγινε γκολ, όπου η ταχύτητα που ανέπτυξε ήταν 31,7 χιλιόμετρα την ώρα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο 41 ετών. Η ταχύτητα δηλαδή αυτή που ανέπτυξε είναι εντυπωσιακή για την ηλικία του. Η δε πορεία του νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτη. Αν βάλουμε Μέση ή Ρονάλντο, προφανώς είμαι με Μέση. Δεν μπορώ να πω ότι τον συμπαθώ
0: ιδιαίτερα
1: τον Ρονάλντο.
0: Ναι, αλλά ο Μέση, εντάξει, το πήρε, ας πούμε. Και εγώ δεν είμαι με τις αυτοκρατορίες, δεν μ' αρέσουν.
1: Όχι, καθώς. Άλλο λέω. Το έχουμε καταλάβει εμείς. και ο Μπάμπη δεν είναι. Λοιπόν, αλλά με βάση το ότι έχει κάνει σε αγωνιστικό επίπεδο, ναι, το αξίζει. Δηλαδή, αν το πάρει ο Ρονάλντο, δεν θα κάτσω να πω ακουλαψιάρης και. Όχι, το αξίζει. Ο Νέιμαρ, πώς το αξίζει.
0: Ακριβώς.
1: Ο Νέιμαρ έχει να παίξει 4 χρόνια μπάλα.
0: Άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλος παίκτης ο οποίος να είναι στην ίδια κατηγορία με τον Ρονάλντο? Εμένα πάει το μυαλό μου κάπου. Απλά δεν.
1: Ο Μόντριτς.
0: Όχι. Απλά επειδή συνδυάζεται με μια ομάδα η οποία είναι κάπως έτσι φορτισμένη αρνητικά γενικότερα στη συνείδηση των περισσότερων ποδοσφαιρόφιλων. Ο Χάρι Κέιν. Για μένα ενδεχομένως να τέριαζε σε αυτό το ρόλο.
1: Τώρα τι με πας στην Αγγλία τώρα.
0: Ακριβώς, κατάλαβες. Αυτή την αντίδραση περίμενα. Τώρα τι με πας στην Αγγλία τώρα. Δηλαδή, δε.
1: Μα τώρα συζητούσαμε έξω για έναν από την Γκάνα, λέει, που έκανε μάγια στο Χάρι Κέιν.
0: Βουντού.
1: Και του είπε μετά, και είπε μετά το παιχνίδι ότι τώρα θα βγάλω τα μάγια. Και του έλεγα ότι το 2002. Το Μουντιάλ που είχε γίνει στην Κορέα, είχαμε τρασέλιδο στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, βγάζαμε 32 σελίδες τότε και εγώ ήμουν υπεύθυνος για τα περίεργα στο τρασέλιδο. Οπότε έμπαινα σε όλα τα site, ό,τι μπορεί να φανταστείς, δηλαδή Αγγλία, Ισπανία, Αργεντινή, εντάξει δεν έμπαινε στο site της Κένιας, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, έμπαινε σε καμιά δεκαπενταριά διάσημα site και έψαχνες κάποια θεματάκια τα οποία στέλνανε και οι ανταποκριτές από εκεί. Η θεματολογία των Άγγλων ήταν ακριβώς η ίδια και έχει παραμείνει η ίδια. Οι μάγοι που κάνουν μάγια στους παίκτες της Αγγλίας και δεν μπορούν να παίξουν. Μιλάμε τώρα, είχαν το μάγο της Νότιας Αφρικής, το μάγο της Νιγηρίας.
0: Witch
1: το
0: doctor,
1: μάγο.
0: Witch doctor.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Doctor, ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα που δεν το έχω ξεχάσει, επειδή παίξανε στον όμιλο, νόμιζα σε knockout stage ήταν, αλλά παίξανε στον όμιλο η Αγγλία με την Αργεντινή, σεντόνια για τα Φόκλαντ. Σεντόνια. Τέτοιο πατριωτισμό δεν πάει το μυαλό σου. Ότι έχετε υποχρέωση να κερδίσετε λόγω των Φόκλαντ.
0: Για τους Αργεντίνους ή για τους Άγγλους?
1: Για τους Άγγλους.
0: Αφού τον κέρδισε τον πόλεμο στα Φόκλαντ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή.
1: Θυμάμαι γράφαν, τα Φόκλαντ δεν τελείωσαν ποτέ. Για τα Φόκλαντ έχετε την ευθύνη να κερδίσετε. Τελείωσε. Είναι ένας πόλεμος με την Αργεντινή.
0: Μα
1: είναι
0: τον κέρδισε τον πόλεμο. Έχασε η Αργεντινή σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Επίσης, βάζανε συνέχεια φωτογραφία το χέρι του τέτοιου, το χέρι του Μαραντόνα. Οι Άγγλοι, εν αντιθέσει με όλο τον κόσμο, το οποίο λέει το χέρι του Θεού, οι Άγγλοι γράφουν το χέρι του κλέφτη. Δεν λέγαν το χέρι του Θεού, το χέρι του κλέφτη, ο κλέφτης. Συνέχεια για τον Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα μιλάμε για
0: αυτό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί ο θρύλος του It's Coming
1: ναι,
0: Home.
1: Ναι, τέτοιο, αυτό. Τότε η Daily Mail ήταν διαφορετική. Ήταν έτσι λίγο πιο.
0: Ταμπλόιντ, κίτρινη. Τι.
1: Λιγότερο κίτρινη.
0: Λιγότερο κίτρινη.
1: Ήταν λιγότερο κίτρινη. Η Sun ήταν το κατακίτρινο, φίλε. Κατά του ήλιου. Του ήλιου το κίτρινο.
0: Το Ανταριάν.
1: Ναι. και η Guardian έγραφε. Και ο Guardian μάλλον έγραφε.
0: Συντηρητική εφημερίδα, σοβαρή.
1: Αλλά εντάξει, αλλά με διαφορετικό ύφος. Η Σαν, μιλάμε, το είχε πάρει, το είχε τεντώσει, δεν πάει το μυαλό. Για να μην το πλατιάζω περισσότερο, με 20 λεπτάκια στη Σαν γέμιζαν 2 σελίδες. Είχε συνέχεια τέτοια θέματα περίεργα. Τώρα, επειδή τότε το ίντερνετ δεν είναι όπως τώρα, τότε υπενθυμίζω δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε smartphones,
0: ναι, okay.
1: Είχαμε το ρουτεράκι, άκουγες το που έκανε κάπως έτσι για να συνδεθεί.
0: Και αν η μαμά σου ήθελε να πάρει τηλέφωνο, σε πετούσε από το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Και αν έτυχε να παίζεις το αγαπημένο σου παιχνίδι και να είσαι με άλλους εκείνη τη στιγμή, γυρώντας στο σπίτι ο τρίτος παγκόσμιος.
1: Ο καθένας τον πόνο του.
0: Βέβαια, ο καθένας με το θυμάμαι εγώ πόσες φορές με πέρα τηλέφωνο, γιατί έφυγες. Δεν έφυγα, λέω το πήρε τηλέφωνο τη θεία μου. Δεν έφυγα εγώ.
1: Ποιος την είπε να πάρει τέτοια ώρα.
0: Γιατί δεν το έχεις δίπλα σου το σταθερό και της το αφήνεις. Λέω πλάκα μου κάνετε η μάνα μου. Το πάρω κιόλας. Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, και βάζανε κάτι φωτογραφίες. Και δεν μπορούσες να τσεκάρεις. Το κατάλαβα μετά από χρόνια όταν ήρθε το ίντερνετ. Εκείνη την περίοδο νόμιζα ότι είχα ανακαλύψει την Αμερική. Δηλαδή ήμουν Χριστόφορος Κολόμβος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Βάζανε κάτι φωτογραφίες. Με τη γνωστή διαδικασία. Κόπε, πάστε.
0: Ναι.
1: Την έβαζα τη φωτογραφία. Την έβαζα στην εφημερίδα. Τότε δεν ήταν και. Δεν σε κυνηγούσαν και τώρα σε κυνηγάνε.
0: Ναι. Καλά.
1: Τώρα πέσιμο.
0: Ο αλγόριθμος είναι.
1: Τώρα πέσιμο. Κανονικά και σου έρχεται το χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Και.
0: Πληρωμή.
1: Σου λέει ότι μου έκλεψε φωτογραφία. Πνευματικά δικαιώματα και σωστό είναι αυτό. Εντάξει. Έπαιρνα λοιπόν και εγώ τη φωτογραφία και την έστελα για να τυπωθεί και η φωτογραφία. Όπου φαινόταν ένα μάγο. Και αυτοί λέγανε ο μάγο τη Γκάνα. Και έβαζα εγώ θέμα, ο μάγος της Γκάνας, ο οποίος κάνει αυτά. Το οποίο ήταν αυτός δεν ξέρει. Γκάνας δεν ξέρει. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι το πιο πιθανό είναι, αν έκοψα 30 τις φωτογραφίες και τις έβαλα, 26 να ήταν ενός κάτι άσχερη. Κάτι θα γεννήσει, ξέρω εγώ. Δεν έκανε καμία σχέση με το θέμα. Αλλά οι Άγγλοι τα συνηθίζουν αυτά τα θέματα.
0: Πάντως επειδή.
1: Κάνα μάγια το Χάρι Κέιν και λοιπόν θα βάλει τον γκολ.
0: Η εξέλιξη.
1: Όχι ότι είχα τον γκολ, γιατί βάλει μόνο με πέναλτι που λέει
0: γυναίκα. Αυτό σε ποιο μουντιάλ. Αυτό περιγράφει σε ποιο Μουντιάλ, του 2002.
1: Του 2002.
0: Του 2002.
1: Κέρδισε η Αγγλία με εκτέλεση φάουλ του Μπέκαμ.
0: Το 2026.
1: Το θυμόταν το θηρίο πάντως. Το θυμόταν, ναι.
0: Το 2026, πάντως 24 χρόνια μετά, ο μάγος της Γκάνα έχει όνομα.
1: Πώς λέγεται.
0: Κουάκου Μπόνσαμ. Τον έχουν ψάξει, τον έχουν βρει. Έχει γίνει σωστή δημοσιογραφική δουλειά, ας πούμε εδώ. Ο μάγος έχει όνομα. Κουάκου Μπόνσαμ. Witch Doctor, βέβαια. Εντάξει. Βουντού. Να εδώ.
1: Ναι, αλλά αυτό που πάντα ματιάζουν τους παίκτες της Αγγλίας και τους κάνουν μάγια και γι' αυτό το λόγο τελικά δεν υλοποιείται το It's Coming Home. Και αυτό το It's Coming Home, τι It's Coming Home, ρε φίλε. Δηλαδή η Βραζιλία που το έχει πάρει 5 φορές πρέπει να πει. Τι It's καμιά φορά το πήρατε και αυτό με σφαγή. Σφαγή, κανονική.
0: Εσύ, τώρα,
1: με μπούτσερ.
0: Το βλέπω και γελάω πάντως.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: 5 φορές πρέπει να πει.

0: είναι, ότι έχει δεξιότητες σχετικές. Και να πήρε ένα τάκ, βρήκε στο χέρι του και να φυσούσε το τάλκ. Και το τάκ έγινε, έπιασε το Χάρι Κέιν δηλαδή. Πάλι,
1: αέρα,
0: πάλι είναι, καλά είναι, που δεν πήρε. Θυμάσαι τον Ινδιάνα Τζόουνς με το που είχε και πατούσε με την καρφίτσα ένα ανθρωπάκι και πεταγόταν ο Χάρισον Φόρντ, τον κάρφωνε. Πάλι καλά. Είχε τέτοια τότε.
1: Είμαι σίγουρος ότι είχε τέτοια.
0: Γι' αυτό λέω ότι.
1: Και στο Μπουντιάλ στην Νότια Αφρική, ναι, νομίζω υπήρχαν τέτοια βουντού με βελόνες.
0: Έχει. Και... ναι, είχα, φωτοσυλλογή, είχα κλέψει φωτογραφίες, ρε. Είχα, τις είχα φάει κανονικά τις φωτογραφίες. Και στην είχε
1: υγεία σου καλά,
0: ναι, είχε. Και, θυμάμαι, είχε ένα σαν ανθρωπάκι, σαν μαξιλαράκι και από πάνω βελόνες. Αλλά το να αιτιολογήσουμε την αποτυχία μιας ομάδας φταίει ο μάγος. Όχι, ρε φίλε. Είμαστε το 2026. Τότε δεν είχαμε και ίντερνετ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Την πατούσαμε εύκολα.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το αξίζει. Ο Νεϊμάρ δεν το αξίζει τόσο πολύ. Ο Χάρι Κέιν δεν συζητάμε, γιατί πέφτει πάντα θύμα μαύρης μαγείας σε κάποιο είδους τελετής. Δεν το συζητάμε με τον Χάρι Κέιν.
0: Όχι, το παραδεχόμαστε. Είναι παίκτης μεγάλος, δεν το συζητάμε. Αλλά όχι τώρα πως αξίζει ο Χάρι Κέιν να πάρει ένα μουντιάλ. Δηλαδή μην το παρακάνουμε τώρα. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης. Ο Μόντρης θα μπορούσε να είναι στην Κροατία. Γιατί έχει κάνει σπουδαία καριέρα ο Μόντρης. Την κουβάλησε πολύ την Κροατία. Και που δεν την έχει πάει.
1: Όταν μπήκε ο Τσόα, γιατί ξέσπασαν οι Μεξικάνοι σε πανηγυρισμούς? Νομίζω έσπασε ένα ρεκόρ, έτσι.
0: Ναι, έσπασε. Ναι, είναι νομίζω από το ο Τσόα Μουντιάλ. Τι μου θύμισε τώρα. Έξι Μουντιάλ. Τι μου θύμισε τώρα με τον Τσόα.
1: Ο Τσόα δεν έχει ακουστεί και για τον Άρη κάποια στιγμή
0: πέρσι. Υπέγραψε συμβόλαιο ο Τσόα.
1: Πότε?
0: Με τον Άρη έχει υπογράψει συμβόλαιο.
1: Καλοκαιριάτικα τώρα και η εγκεφαλικά κύτταρα αυτή τη στιγμή. Όχι. Που μιλάμε, δώστε του λίγο
0: προσπαθώ
1: χρόνο.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Ναι.
0: Το τέτοιο. Λοιπόν, το θυμήθηκα. Τώρα, τα είχα κάνει πριν screen. Πρέπει να το βρω. Πρέπει να το βρω στο print screen. Γιατί τώρα θα σε εντυπωσιάσω. Έτσι τώρα θα με σε εντυπωσιάσω. Εσένα, όχι στους ακροατές.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Όχι στους ακροατές, εσένα.
1: Αλίμονο. Τυχαία, εγώ ανέφερα το όνομα.
0: Θα σου δείξω κάτι. Θα μου πεις, έλα ρε φίλε, αποκλείεται.
1: Το συμβόλαιο του Οτσόα.
0: Το συμβόλαιο του Οτσόα θα σου δείξω, ναι. Θα σου δείξω το συμβόλαιο του Οτσόα. Και θα πω μετά, αν μου το ζητήσει κάποιο, θα πω ότι έκανα πλάκα στον αέρα. Το λέω από τώρα. Αν κάποιο μου ζητήσει λεπτομέρειες. Λοιπόν,
1: εγώ να ξέρω ότι προσπαθήσω να αλλιεύσω την ημερομηνία που έγινε, που θα είναι αυτή η φωτογραφία που θα μου δείξει.
0: Γιατί ξέρεις, ο Πονηρός μετά το διέγραψε.
1: Να σου πω, iPhone δεν έχεις?
0: Όχι, έχω το κινέζικο αυτό.
1: Να σου πω, άμα κάνεις τα δάχτυλα σου έτσι, μειώνονται οι φωτογραφίες και δεν χρειάζεται να τις βλέπεις σαν να είναι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι πότε
1: σαν έχεις πρεσβειοποία 30.
0: Ναι, δεν θυμάμαι πότε ήταν όμως. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ήταν Γενάρης πάντως. Γενάρης ήταν σίγουρα.
1: Καλά, εγώ όχι, ήταν και Γενάρης. Γενικότερα και ειδικότερα σε πιστεύω. Δεν χρειάζομαι δηλαδή αποδείξεις.
0: Α, νομίζω Γενάρης του 25 είναι. Που, όχι τώρα. Ήταν Γενάρης του 25 που έχει υπογράψει ο Τσόα και τελικά αποφασίζει ο Άρης να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία μαζί του. Γιατί τώρα βλέπω και τη φωτογραφία του, εντάξει. Αυτός το είχε γράψει. Αυτός το είχε γράψει πρώτος,
1: ναι.
0: Και το είχαμε αμφισβητήσει. Το είχαμε αμφισβητήσει. Και επειδή κνευρίστηκε εκνευρίστηκε και το στείλε κιόλας μετά. Τόσο πολύ.
1: Πάντως είναι ακόμα μια περίπτωση που οι Μεξικάνοι δημοσιογράφοι φαίνεται να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Αυτός δεν ήταν Μεξικάνος. Δεν είναι
1: Μεξικάνος. Από όχι. Το όνομα πάντως
0: και, ναι, Ιανουάριο 25 σου λέω. Σου είπα και μετά είναι από αυτά τα μηνύματα τα οποία τα έχουν και διαγράφονται μετά από, ξέρω εγώ, 2 λεπτά, πόσο... Ναι, πήγε λεμεσό, ναι. Και πήγε λεμεσό. Τέλος πάντων,
1: ωραία, δεν το βρίσκω.
0: Αλλά έχει υπογράψει συμβόλαιο κανονικά και ο Άρης αποφάσισε να μην, να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω το γιατί,
1: βρήκε, αλλά καλύτερο.
0: Αποφάσισε αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχει πέρασει και 1,5 χρόνο. Αλλά 1000% έχει υπογράψει συμβόλαιο. Το είδα, δεν είναι τα μάτια μου.
1: 6 λοιπόν, Μουντιάλ,
0: Έξι Μουντιάλ. Λοιπόν, να πούμε λίγο το τι έγινε χθες, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξενύχτησαν, και να δώσουμε και μια εικόνα για το τι γίνεται με τους τρίτους. Λοιπόν, εχθές Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το

0: Μεξικό πέρασε με 3 νίκες στην επόμενη φάση. Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη απέναντι στην Νότια Κορέα. Νίκησε με 1-0, πέρασε η Νότια Αφρική στην επόμενη φάση. Βοσνία Κατάρ 3-1. Η Βοσνία δεν πέρασε, αλλά λογικά θα περάσει μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους.
1: Ελβετία, Βοσνία.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ελβετία Καναδάς 2-1. Η Ελβετία πέρασε ως πρώτη, ο Καναδάς ως δεύτερος. Βραζιλία Σκωτία 3-0. Η Βραζιλία πέρασε ως πρώτη, η Σκωτία θα περιμένει. Μαρόκο Αϊτή 4-2 με ανατροπή. Το Μαρόκο πέρασε ως πρώτο, η Αϊτή ούτως ή άλλως αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Σήμερα στις 11 η ώρα έχει Κουρασάο Ακτίλε Φαντοστίβ, Γερμανία-Εκουαδόρ.
1: Γερμανία-Εκουαδόρ, okay.
0: 2 η ώρα το πρωί Τινησία-Ολλανδία και Ιαπωνία-Σουηδία. Πολύ μεγάλο μάτς αυτό.
1: Το Ιαπωνία-Σουηδία.
0: Θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω.
1: Θα μας πεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Okay.
0: Και τέταρτος όμιλος, 5 η ώρα το ξημέρωμα. Το πολύ μεγάλο μάτς είναι Παραγουάη-Αυστραλία και το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τουρκία. Απλά είναι, δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει και την Παραγουάη και την Αυστραλία και είναι εξασφαλισμένες στην πρώτη θέση. Για ποιο λόγο όμως είναι μεγάλα τα παιχνίδια? Καταρχάς, το Παραγουάη-Αυστραλία, ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση ως δεύτερος. Ως τρίτος θα εξαρτηθεί από το goal average. Να το δω λιγάκι. Δεν το έχω μπροστά μου. Να δω λίγο το goal average. Περίμενε, δώσ' μου 15 δευτερόλεπτα και το έχουμε. Να το έχουμε εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή η Αυστραλία είναι στο 0 στο goal average, mm-hmm. και η Παραγουά είναι στο μείον 2. Άρα με χ η Αυστραλία περνάει ως δεύτερη.
1: Okay.
0: Η Παραγουάη θα έχει πολλές πιθανότητες με χ να περάσει ως τρίτη. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία των τρίτων, η Βοσνία, έχοντας ολοκληρώσει τα παιχνίδια της, έχει 4 βαθμούς και μείον 1 γκολ στο goal average. Η Σουηδία 3 βαθμούς. Η Κροατία 3 βαθμούς. Η Σουηδία 0 goal average. Η Κροατία μείον 1. Η Νότια Κορέα που ολοκλήρωσε τους αγώνες της 3 βαθμοί και μείον 1. Πέμπτη Αλγερία 3 βαθμοί και μείον 2. Έκτη Παραγουάη 3 βαθμοί και μείον 2. Κανονικά είναι και η Αυστραλία με 3 βαθμούς αλλά 0 goal average. Έβδομη είναι η Σκωτία με 3 βαθμούς και μείον 3. Αυτό το μείον 3 είναι πρόβλημα. Και πάμε, 8ο το πράσινο ακροτήρι, 2 βαθμοί, 0 βαθμούς, 0 goal average. 9ο το Βέλγιο, 2 βαθμοί, 0 goal average. Κογκό και Εκουαδόρ έχουν από 1 βαθμό και μείον 1 goal στο goal average. Και οι Σενεγάλοι είναι στους 0 βαθμούς και μείον 3 στο goal average. Έχουν αποκλειστεί η Τινησία, η Τουρκία από τις ομάδες που έχουν να παίξουν σήμερα. Αύριο έχουμε, μεθαύριο δηλαδή, mm-hmm. Νορβηγία-Γαλλία.
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα για την πρώτη θέση. Και Σενεγάλη-Ιράκ. Η Σενεγάλη, σου είπα, στη βαθμολογία που βρίσκεται. Το Ιράκ στη βαθμολογία είναι, πού είμαστε, τι όμιλο εδώ πέρα, ένατος. Είναι στο μείον 6 γκολ. Πρέπει δηλαδή το Ιράκ να κερδίσει τη Σενεγάλη με 6-0, να πάρει 3 βαθμούς, να μηδενίσει και τον goal average για να περάσει. Δύσκολο. Δεν γίνεται. Πιο πιθανό είναι.
1: Ας πω και η Σενεγάλη.
0: Και η Σενεγάλη μείον 3 είναι. Και ο όμιλος της Γερμανίας λοιπόν και ο όμιλος της Ολλανδίας δύσκολα θα βγάλει τρίτο καλύτερο.
1: Πώς είναι, 8 είναι η τρίτη?
0: 8.
1: 8.
0: Παίζουν επίσης, όχι σήμερα, το ξημέρωμα μεθαύριο, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς. Άμα κερδίσει τη Σαουδική Αραβία πάει στους 5 και έχει 0 goal average. Άρα λοιπόν είναι, όχι, πιστεύω θα περάσει, ναι, κιόλας. Από την άλλη πλευρά η Σαουδική Αραβία έχει 1 βαθμό, μείον 4 goal average. Άμα κερδίσει πάει στους 4 και θα μειώσει και τον goal average. Άρα και αυτή είναι ακόμα στο κόλπο. Ουρουγουάη, Ισπανία. Καίγεται το Ουρουγουάη. Η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη έχει 2. Η Ουρουγουάη, αν δεν κερδίσει, αν χάσει από την Ισπανία, κινδυνεύει να μείνει εκτός διοργάνωσης. Γιατί με 2 βαθμούς το θεωρώ δύσκολο να περάσει. Έχουμε ήδη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ομάδες που έχουν 4-3 βαθμούς.
1: Ναι, δύσκολο. Δύσκολο.
0: Συνεχίζουμε. Αλγερία, Αυστρία. Έχουν από 3 βαθμούς, η Αργεντινή έχει 6. Εδώ τώρα, αν ακόμα και με Χ, μία από τις 2 ομάδες, λογικά θα κερδίσει η Αυστρία. Η Αυστρία με Χ βγαίνει και πρώτη. Βγαίνει δεύτερη. Άρα πάει απευθείας πρόκληση. Θα μπει όμως και η Αλγερία μετά ως καλύτερη 8η. Και η Ορδανία, Αργεντινή, η Ορδανία δεν έχει καμία τύχη. Εντάξει. Ενδέκατος όμιλος. Κολομβία, Πορτογαλία και Κογκό, Ουσμπεκιστάν. Εδώ το Κογκό, άμα κερδίσει, επειδή έχει ένα βαθμό, πάει στους 4 και θα έχει πολλές πιθανότητες.
1: Goal average έχει το Κογκό, μείον.
0: Έχει μείον 1.
1: Α, εύκολα εκεί.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, θα έχει πιθανότητες. Το πιο δύσκολο είναι στον όμιλο τον 7ο.
1: Πάντως δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής δεν μου είπες κάποια μεγάλη ομάδα που να κινδυνεύει. Δηλαδή μόνο η Ουρουγουάη θεωρείται όνομα ποδοσφαιρικό.
0: Και το Βέλγιο.
1: Και το Βέλγιο. Ναι.
0: Και το Βέλγιο. Γιατί το Βέλγιο, έχει 2 βαθμούς όσο και το Ιράν και παίζει με τη Νέα Ζηλανδία. Το Βέλγιο δεν έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς. Παίζει με το Ιράν που έχει 2. Είναι εντελώς ανοιχτός ο 7ος όμιλος. Ναι. Αν δηλαδή νικήσει η Αίγυπτος το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία το Βέλγιο. Γεια σας το Βέλγιο. Φεύγει από τη διοργάνωση. Και μετά στον όμιλο της Αγγλίας και των μάγων, των κακών μάγων, η Αγγλία μαζί με την Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, η Κροατία έχει 3. Η Κροατία παίζει με την Γκάνα. Με Χ θα περάσει η Γκάνα ως δεύτερη και λογικά η Κροατία θα είναι μέσω καλύτερους 8ου, γιατί θα πάει 4 βαθμούς με μείον 1 goal average.
1: Ναι, με οι 4 βαθμοί δίνουν.
0: Με νίκη βγαίνει η δεύτερη. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Τα είπες όλα.
0: Ναι.
1: Μπράβο τα κόρη μου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και 979 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλίας. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Ατύχημα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα Γρεβενά. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε στη λίμνη Ιαώου. Σώοι οι δύο επιβαίνοντες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Περιορισμένος αριθμός αριστούχων με εξαίρεση τη φυσική. Υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, με κορυφαία τα αρχαία, όπου έγραψε κάτω από 10%, κάτω από 10 το 55,67%. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. 9 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις προχωρά ο ΟΑΣΤ. Γενικά έθριος αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε και λίγο στα ρεπορτάζ τα δικά μας. Έχει ο Ηρακλής μεταγραφές. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα τον Κούση να μας βάλει λίγο καλύτερα στο κλίμα. Και γράφονται και πολλά ονόματα στον Ηρακλή. Και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί φτιάχνει ομάδα από μηδενική βάση.
1: Ναι, θέλει 15 με 20 παίκτες.
0: Μπράβο. Όταν λοιπόν να πάρεις 15-20 παίκτες, αυτό σημαίνει ότι σε απασχολούν 100. Δηλαδή, ρωτάς για 100.
1: Εγώ και τον Κώστα να πάρει, ναι, δεν θα μου ήταν πολύ περίεργο.
0: Ναι, όχι, λέω τους παίκτες, για κάθε θέση έχεις κάποιες επιλογές. Για να πάρεις τον έναν, μπαίνεις σε μία διαδικασία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Θα σου πω μπασκετικά, εντάξει, που την ξέρω τη διαδικασία. Τι θέλω? Θέλω έναν combo guard που να παίζει και στον Άσο και στο 2. Ωραία. Ποια είναι τα κριτήριά μου? Πάμε πρώτα τα οικονομικά. Γιατί αυτό ισχύει. Τώρα μην κοιτάς που έχουν λεφτά. Κάποτε και το ευρώ μετρούσανε. Μπορώ να δώσω μέχρι 80.000 δολάρια.
1: Πάρα μήνα, πολύ ωραία. Μήνα, όχι συνολικά συμβόλαιο.
0: 80.000 δολάρια.
1: Πάντα λοιπόν μιλάμε με το μήνα.
0: Ναι. Ναι. Όχι το χρόνο.
1: Αν το χρόνο 80.000.
0: Εννοείται. Τι νομίζετε πέραν? Ναι.
1: Μίλαμε τωρινά δεδομένα κι εσύ.
0: Όχι. Με αυτά τα δεδομένα θα μιλήσω, γιατί δίνει τα λεφτά αυτό ο Ηρακλής. Μην μπερδευτούμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Okay. 80.000. Αυτομάτως οι 1.000 παίχτες γίνονται 100. Λέω τώρα. Παραπάνω, αλλά 100. Τι θέλω από τον παίχτη? Να έχει καλό pick and roll. Μάλιστα. Οι 100 παίχτες γίνονται 70. Ωραία. Τι ζητάω άλλο? Να έχει ένα μέσο όρο τελικής πάσας πάνω από 5. Μάλιστα, assist παιχνίδι. Άρα οι 70 πόσοι γίνονται? Οι 70 γίνονται 40. Συνεχίζουμε. Τι θέλω άλλο? Θέλω να πιέζει στην μπάλα και να έχει και ένα τρίποντο 36%. Άρα οι 40 που είχαν μείνει πόσοι γίνονται? 20. Η τελική λοιπόν αξιολόγηση βγάζει 20. Μετά μπαίνω σε επιμέρους θέματα. Για να καταλήξω στους 5, να μιλήσω με τους 5 και να δω ποιος έχει τη διάθεση να έρθει. Γιατί μία θέση, φαντάσου, για 15 θέσεις, 75 παίκτες για 15 θέσεις. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για τον Ηρακλή γράφονται τόσα πολλά ονόματα. Το ίδιο συμβαίνει για όλες τις ομάδες οι οποίες δημιουργούνται μάλλον από μηδενική βάση.
1: Κάποια προετοιμασία δεν θα μπορούσε να είχε?
0: Αυτό κάνουν, το έχουν κάνει ήδη. Αυτό
1: έχουν κάνει ήδη,
0: το ξεκαθάρισμα.
1: Ναι.
0: Κάνουν 4-5 ξεκαθαρίσματα. Καθαρίζουν και καθαρίζουν και καθαρίζουν.
1: Η αρχική βάση δεδομένων ποια είναι όμως? Δηλαδή είμαστε εμείς, ας πούμε, ο Μπασινάς και ο Στολτίδης.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ωραία.
1: Είμαστε εμείς οι δύο.
0: Ωραία, εγώ κάνω τον Μπασινά, γιατί δεν έχω πολλά λόγια.
1: Εντάξει, θα κάνω και εγώ τον Ιεροκλή. Είμαστε και πάμε στα γραφεία, στο Καφτατζόγλιο κάπως.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καφέ ήπιες?
1: Όχι.
0: Εντάξει, θα πιούμε για καφέ.
1: Έστειλαν τις λίστες. Τι ρωτάνε, ρε παιδί μου? Δηλαδή αυτοί οι 1.000 παίκτες από τους οποίους ξεκίνησες, πώς φτάνουν στα γραφεία στο γραφείο σου, ρε εσύ, Άγγελε?
0: Α, οι ατζέντιδες.
1: Άρα κάθε ατζέντης, ας πούμε.
0: Την πραμάτια του, βέβαια.
1: Την πραμάτια του, βέβαια. Τη στέλνει μαζικά όμως, έτσι.
0: Ναι, η πραμάτια.
1: Δηλαδή είναι εκείνα τα τέλεξ που ήταν παλιά, τα φύλλα που πέφτανε και έχει ονόματα και δίπλα τιμή, μόνο αυτό.
0: Όχι.
1: Ή και νούμερα.
0: Όχι, δεν έχει νούμερα.
1: Τι έχει?
0: Όχι, δεν έχει νούμερα. Λέει ότι εμένα οι παίκτες που έχω για σένα είναι αυτοί. Τι σου είπα πρόσφατα?
1: Του στέλνουν πάντως φάκελο, δηλαδή είναι
0: email,
1: υπάρχει
0: email,
1: αρχείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, email, κανονικά,
1: για να δουλέψει ο Ηρακλής το κάθε Ηρακλή, εγώ δηλαδή, και να αρχίσει να σβήνει.
0: Εννοείται, εννοείται. Μάλιστα. Τι σου είπα πρόσφατα? Ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αλλάξανε πλέον. Δεν είναι, έχουν φύγει από την αγορά που ήταν. Κάποτε στον Άρη και δηλαδή δεν θα προτείνανε στον ΠΑΟΚ τον Καλάθι ή στον Άρη τον Μόργαν.
1: Ναι, αυτό οι ομάδες μπορούν να το ζητήσουνε. Να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ επειδή στην ομάδα θέλω 10 των 80.000, αλλά θέλω και 2 των 250.000.
0: Ωραία, θα σου στείλω.
1: Α, μου στείλεις?
0: Ναι, θα σου στείλω.
1: Δεν είναι κρυφή δηλαδή η λίστα με την πραμάτια, ας πούμε.
0: Η ίδια πάει σε όλες τις ομάδες.
1: Η ίδια πάει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή τώρα για να είμαι. Ο Ινάκη Πένια, ας πούμε, που έκλεισε στον Παναθηναϊκό.
0: Λίστα.
1: Πήγε σε όλες τις ομάδες οι οποίες ψάχναν τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και είχαν να πληρώσουν τα συγκεκριμένα λεφτά.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Τον Μπένια δεν τον στείλει ο ατζέντης στον Άρη με 7,2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δεν το στείλει. Αν το στείλει στην ομάδα η οποία έχει λεφτά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα για τον Μόργαν, α πούμε. Δεν τον έστελνε ο ατζέντη του τον Άρη. Ότι ξέρει κάτι, θα μείνει ελεύθερο και ο Μόργαν από τη Βίρτους Μπολόνια. Και έχει να δώσει εκατομμύριο. Όχι. Ή στον Μπάουκ θα μείνει ελεύθερο ο Καλάθη. Και δεν μπορούσε να δώσει εκατομμύριο.
1: Ναι. Και η δουλειά του τεχνικού διευθυντή τότε, α πούμε, η δουλειά του Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι ακριβώς εκτός από το να ξεσκαρτάρει τη λίστα?
0: Δεν ξεσκαρτάρει. Κάνει αυτός, κάνει και.
1: Του κάθε Ριμπάλτα, συγγνώμη, μην παρεξηγηθούμε τώρα, έτσι είναι.
0: Έχει inside ενημέρωση.
1: Του μάτος, του...
0: Επαφές με τους ατζέντιδες, τι θα προκύψει, τι θα μείνει ελεύθερο. Είναι και άλλα πράγματα. Επαφές με τους παίκτες, να τους εξηγήσει το πλάνο. Η πρώτη επαφή, πριν μιλήσει με τον προπονητή.
1: Αυτά κάντε εσύ καλύτερα, γιατί εγώ είμαι λίγο οξύθυμος. Ναι. Μην πάρει κανένας μπάλα και χαλάσει καμιά μεταγραφή τώρα καλοκαιριάτικα. Δεν.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Στο μπάσκετ είναι διαφορετικά, μάλλον. Δηλαδή, ο Σπανούλης με τον Μόργαν μίλησε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και τις δύο μέρες μίλησε με τον Μόργαν. Στο ποδόσφαιρο δεν θα μπει στη διαδικασία ο προπονητής να μιλήσει τόσο. Λίγοι προπονητές το κάνουν. Μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι τεχνικοί διευθυντές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να πάρει παίχτη ο Μπράντοβιτς και να μην έχει κάνει τουλάχιστον μια συνάντηση μαζί του.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι ο Μουσταφά Φαλ συναντήθηκε με τον Μπράντοβιτς πριν να κλείσει τον
0: Παναθηναϊκό? 100% έχει μιλήσει.
1: Αλήθεια.
0: 100%. 100%.
1: Ναι, χρονικά μίλησε όταν ήταν παίκτη του Ολυμπιακού ακόμα.
0: Όχι, γιατί αλλιώς μεσολάβησε και ένα διάστημα.
1: Πώς, αφού ότι μία μέρα τον αποδέσμευσαν, την ίδια μέρα έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, ας πούμε.
0: Κρατάς μυστικό.
1: Τι σου η ερώτηση είναι αυτή τώρα με το κόκκινο λαμπάκι εκεί ανοιχτό? Εγώ κρατάω, ναι, εντάξει.
0: Για κάποιους, κάποιοι μάλλον δεν έπεσαν από τα σύννεφα που έκλεισε ο Φαλ στον Παναθηναϊκό. Με ρωτούσε τις προηγούμενες μέρες για το Φάλ. Σου λέει αποκλείεται.
1: Ναι, okay.
0: Δεν έπεσαν από τα σύννεφα για το Φάλ. Μπορεί να μην πίστευαν ότι θα γίνει. Αλλά στην αγορά κυκλοφορούσε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει διαβατήριο ελληνικό για τη θέση του τρίτου σέντερ. Αλλά όλοι εστίασαν στον Κώσταντι το Κούμπο. Δεν μπήκε το μυαλό στο Φάλ. Καταλαβαίνω.
1: Έπαιξε ο Κώστας.
0: Βέβαια έπαιξε.
1: Για τον και ο Κώστας για τον Παναθηναϊκό.
0: Έπαιξε.
1: Ο οποίος Κώστας Άρη.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό πιο... μαζί με τον Λαρετζάκη. Ναι.
1: Μαζί πακέτο ή ο κάθε άλλος έχει διαφορετικές
0: πιθανότητες? Όχι, θα αποδεσμευτούν από τον Ολυμπιακό και να έρθουν στον
1: Άρη. Δεδομένο, κλείνει δηλαδή αυτό.
0: Του Αντετοκούμπο 100%.
1: 100%.
0: Ναι. Του Λαρετζάκη μέχρι και χθες το βράδυ ήταν σε ένα ποσοστό 95%.
1: Επιμένω, φίλες και φίλοι, 5%. Γιατί ο άνθρωπος εδώ απέναντι χαιρετάει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φεύγει
0: μετά.
1: 15 μέρες μετά, μέσα Ιουλίου. Γι' αυτό επιμένω τώρα λίγο τις εκκρεμότητες του. Κατάλαβες?
0: Ναι. Μετά 15 Ιουλίου θα ξανακάνει μεταγραφή ο Άρης. Δηλαδή, αν κλείσει με το καλό του δηλαδή, το Λαρετζάκη.
1: Είναι τυχαίο ότι φεύγει εσύ και σταματάνε μεταγραφές
0: του
1: Άρη και
0: τα ξανακούμπο? Όχι, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Να κλείσει το Λαρετζάκη με το Αντετοκούμπο και μετά θα φύγω.
1: Α.
0: Και μετά 15 Ιουλίου.
1: Όπου θα, όπου θα είναι
0: 15 Ιουλίου.
1: Αυτό μετά. Το όνομα που ψάχνει τον τελευταίο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μωρέ, ναι. 15 Ιουλίου.
1: Για να έχουμε να λέμε.
0: Να γυρίσουμε πρώτα εμείς από την Άδεια και μετά.
1: Θα, ναι, γύρνα εσύ. Εγώ τότε θα φεύγω βεβαίως.
0: Και,
1: αλλά εγώ,
0: και
1: ναι,
0: του πάω
1: ναι,
0: και εκεί πέρα θα είναι. Γιατί γι' αυτό το λόγο.
1: Λοιπόν, έτσι και μου πουλήσει τον Γιώργη το Σάντσες.
0: Έχει πουληθεί, λένε οι Μεξικάνοι.
1: Έλα ρε φίλε. Ακόμα δεν τον είδαμε, ρε φίλε.
0: Δηλαδή.
1: Α, έναν Μεξικάνο έτσι λίγο. Τώρα να ψάχνουμε και δεξί μπακ καλοκαιριάτικα. Δηλαδή ψάχνουμε αριστερό.
0: Θα ψάξει, κάτω σιγά.
1: Τον Κώστα πότε θα τον πάρουμε τηλέφωνο?
0: Α, έχουμε και δήλωση. Α, το πω μετά. Ορίστε, ποιο να.
1: Τον Κώστα πότε θα τον πάρουμε τηλέφωνο?
0: Να τον πάρουμε. Υπάρχει δήλωση του Γκαγκάτση, μισό λεπτό. Για το θέμα του Κωνσταντέλια. Τις τελευταίες ημέρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν το Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν το Γιάννη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του. Λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης. Συμφωνώ σε πολλά. Και για τους ξένους δημοσιογράφους και για αυτά τα οποία γίνονται στα social media. Ειδικά για αυτά τα οποία γίνονται στα social media. Όχι, πρόσεξε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν έχει σημασία το τι γίνεται από χθες social media με τον Κωνσταντέ για ένα πιθανό. Ναι. Μπορεί να με βρίσκει αντίθετο η απόφασή του. Με βρίσκει αντίθετο, εντάξει. Αλλά είναι μια προσωπική του απόφαση και την οποία οφείλω να σεβαστώ. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Αλλά οφείλω να τη σεβαστώ. Αυτό όμως το οποίο γίνεται με τον Κωνσταντέγια στα social είναι απαράδεκτο, αλλά είναι και, πώς να πω τώρα, είναι η μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Το ότι βλέπω δημοσιογράφους, δυστυχώς δημοσιογράφους, εντάξει, να κρίνουν με βάση τα οπαδικά τους, πιστεύω, και αυτό με ενοχλεί. Γιατί αν ο Κωνσταντέγιας έπαιζε στον Ολυμπιακό, πολλοί ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα είχαν απλώσει μια ασπίδα ασφαλείας, όπως βλέπω το αντίστοιχο και από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Mm-hmm. Και από ρεπόρτερ άλλων ομάδων. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν με γνώμονα το ποδόσφαιρο. Όπως βλέπω και μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί με αγωνιστικά κριτήρια η απόφαση.
1: Αυτό είναι οπαδικό. Δεν είναι...
0: Καταλαβες.
1: Αυτό είναι οπαδική προσέγγιση. Δεν είναι ψύχρεμη προσέγγιση. Πάντως εγώ, που και εγώ συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα, αλλά εξέφρασα και μια διαφορετική άποψη χθες, με την οποία θέλω να είμαι συνεπής, θα περίμενα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να πει και κάτι για το πώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Κωνσταντέλια ότι η συγκεκριμένη απόφαση που πήρε είναι λάθος. Αν θεωρεί ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να το σχολιάσει και να πει για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί, αν θα ξανασυμβεί, πώς θα το αντιμετωπίσει.
0: Δεν μπορεί να μπει σε προσωπικά θέματα μέσα. Όμως.
1: Δεν μπορεί να μπει σε προσωπικά θέματα
0: μέσα. Ξέρεις που θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις που θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Εδώ καλά κάνει και τον υπερασπίζεται, ναι, αλλά ξεκάθαρα, ταυτόχρονα. Ναι. Η εθνική ομάδα η οποία τον χάνει δεν πρέπει να έχει και έναν. Δηλαδή η θέση της εθνικής ομάδας που τον χάνει ποια είναι.
0: Ναι.
1: Το συμφέρον της.
0: Εδώ συμφωνώ.
1: Το συμφέρον της.
0: Εδώ συμφωνώ.
1: Ποιος θα το.
0: Ναι, θα το εξυπηρετήσει.
1: Θα το εξυπηρετήσει. Ναι, αν δεν το εξυπηρετεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Γιατί ο καθένας μας μπορεί να πει ότι είναι προσωπικό θέμα. Σταματήστε να μιλάτε. Δεν λειτουργούν όμως έτσι.
0: Δεν είναι η εθνική ομάδα. Ότι η δήλωσή του. Αυτό θέλω να σου πω. Τη δήλωσή του. Παραπέμπει περισσότερο σε έναν φίλο του Κωνσταντέλια και όχι στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο.
1: Και εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει.
0: Εγώ είπα για την κριτική για το πώς ξέφυγε το θέμα social media. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα τον ξαναδούμε κοντά μας.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή, άλλα μισό λεπτό. Άρα, οποιοδήποτε θέλει να φεύγει, φεύγει και μετά ξανάρχεται.
1: Αυτό είναι το συμφέρον της Εθνικής, το οποίο περιμένω εγώ κάποιος να το υπερασπιστεί.
0: Εδώ είναι η ενδιασμή μου.
1: Επίσης.
0: Στα άλλα συμφωνώ όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί με ενοχλούν τα κριτήρια της κριτικής που κάνουν κάποιοι. Γιατί ξέρω ότι είναι οπαδικά. Το βλέπω, δεν είμαι χαζός.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Σε αυτό που λες δεν διαφωνώ. Αλλά θα πω και κάτι τώρα γιατί. Συγγνώμη. Δεν θέλω τώρα να φύγεις.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σκάσω αν δεν το πω. Αν ο Χάρι Κέιν έπαιρνε απόφαση να
0: αποσυρθεί.
1: Όπα, κάτσε.
0: Άστο.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Γιατί εδώ ο πρόεδρος λέει ότι χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους.
0: Άστο.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί λέει εδώ ο κύριος Γκαγκάτσης ότι χρειαζόμαστε και ξένους. Ποιους ξένους δημοσιογράφους, αυτούς της Αγγλίας που θα περνούσαν. Τι πριν ο Κορδέλα θα περνούσαν το Χάρι Κέιν, αν έλεγε εγώ φεύγω.
0: Στο κέντρο του αθλητικού απ' έξω. Άναγκα σου. Στην Αγγλία.
1: Άρα δεν είναι όλα.
0: Στην Αγγλία αυτό.
1: Άρα δεν είναι όλα οι κακοί δημοσιογράφοι.
0: Ναι, όμως στην Αγγλία.
1: Να φέρουμε και ξένους, όπως φέρουν και ξένους διαιτητές.
0: Στην Αγγλία όμως.
1: Και αν κάποιοι σχολιάζουν.
0: Από όλους όσους δηλώνουν δημοσιογράφοι, θα ήταν άνεργοι σήμερα.
1: Τι? Στην...
0: και πολλοί από όλους όσοι δουλεύουν δημοσιογράφοι θα ήταν σήμερα άνετοι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι. Με τον οπαδισμό που βγάζουν.
1: Απλά τα σχόλια τα οποία υπάρχουν και έχουν στοχοποιηθεί και είναι όλα άθλια και στεκόμαστε και οι δύο απέναντι, πολλές φορές γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι δημοσιογράφοι και δεν θα πρέπει να τα ρίχνουμε κιόλας σε αυτή την καημένη δημοσιογραφία.
0: Όχι. Έτσι. Ναι, αλλά όταν. Μισό λεπτό τώρα. Okay. Μισό λεπτό λίγο.
1: Δηλαδή, γιατί να συγκρίνω όταν τον κύριο Καρπετόπουλο ανακοινώνει... που έγραψε ένα εκπληκτικό κείμενο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σήμερα. Που του είπε, φίλε Γιάννη, κάνεις λάθος, ξανασκέψου
0: τον, επιχειρήματα. Ναι, ναι, επιχειρήματα.
1: Με τα 15.000 σχόλια των γκάφρων που υπάρχουν κάτω από διάφορα post στο Instagram.
0: Εντάξει, okay. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ανακοινώνει την προεπιλογή ο Σπανούλης. Της εθνικής ομάδας θα παίξει τα παιχνίδια τώρα. Κάποιοι παίκτες έχουν τους ή άλλους προβλήματα τραυματισμών, όπως είναι ο Μήτογλου, όπως είναι ο Ρογκαβόπουλος, δεν έπαιξε και ήταν τραυματίας. Και θα μπορούσαν να είναι. Έχει μιλήσει με τον αξιό Σπανούλης. Έχει μιλήσει με όλους τους παίκτες. Δεν μπαίνει δηλαδή σε ένα στο γραφείο απέναντι του το Ζήσης και λένε ποιους να καλέσουμε για αυτά τα παράθυρα.
1: Έλα, θα κάνω εγώ το Ζήση, θα είσαι
0: ναι, ο Σπανούλης. Ναι, δεν το κάνει. Μιλάει με όλους τους παίκτες. Άμα είσαι άσχετος βέβαια, αν είσαι άσχετος εντελώς και ουρανοκατέβατος και τυχοδιώκτης που ξαφνικά είδες κάτι και μπήκες, είδες πως και μπήκες, γιατί το βλέπω αυτό, μπορεί να γράψει το μακρύ σου και το κοντό σου. Και γίνεται λοιπόν πολλή κουβέντα γιατί πήρε, λέει, τον τάδε και δεν πήρε τον τάδε. Και να, επειδή ανέλαβε προπονητή στον Άρη τώρα, ο Σπανούλης, θα προμοτάρει, λέει, τους παίκτες οι οποίοι είναι στον Άρη. Πρέπει να μην έχει ούτε μυρωδιά ποιος... το πώς δουλεύει ο Σπανούλης για να το πεις αυτό το πράγμα.
1: Και συγγνώμη κιόλας, ποιους παίκτες, ας πούμε, έχει ο Άρης που, είναι, που ήταν της
0: τον εθνικής Μήτρου Λόγκ
1: το κόσμημα και δεν τους είχαν
0: πάρει. Το Χαραλαμπόπουλο που ήταν στην ΑΕΚ και πάντα ήταν στην Εθνική. Από τον ΠΑΟΚ πήρε τον Κακλαμανάκη και τον Μπαζίνα και η κουβέντα ήταν μεταξύ του Ελάιζα και του Νας Μήτρου Λόγκ, που αν δεις τις κλήσεις των παικτών, πάντα τον Ελάιζα καλούσε.
1: Του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Του Άρη.
1: Του Άρη.
0: Ναι, okay. Του Άρη. Γιατί και τους πήγαινε βασικά μία-μία. Έτυχε να τους πηγαίνει μία-μία. Μία ο ένας, μία ο άλλος, για να, όταν είχαν δύο παιχνίδια στη σειρά. Και λέω τώρα, έγινε ολόκληρο θέμα. Αν παίξουν τα παιχνίδια, που μπορεί να έχει μιλήσει με τον Νάζ, να μου το έχει πει ο Νάζ ότι ξέρει, δεν είμαι καλά, εγώ μπορεί να έχω ένα πνεύμα θεραπεία. Δεν το ψάξα ιδιαίτερα, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Σπανούλης, όχι τώρα που ήρθε στον Άρη, από πριν πώς λειτουργούσε. Και πάνε να δημιουργήσουν πρόβλημα. Με το ζόρι. Ευτυχώς ήταν πάρα πολύ λίγοι. Αλλά θέλω να σου πω ότι, ότι και ο δικός μας ο τομέας, ο δικός μας συνάφη έχει πρόβλημα. Είναι δεδομένο.
1: Και εγώ δεν κάνω.
0: Από την άλλη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο εξής. Ότι ξεκινώντας από τους παίκτες της ΑΕΚ της χιλιετίας, της συναρχής της χιλιετίας, πηγαίνοντας στον Διαμαντίδη, πηγαίνοντας στον Παπαλουκά, πηγαίνοντας σε πόσους παίκτες και καταλήγοντας στον Κωνσταντέγια, αν στην Αγγλία συνέβαινε αυτό το πράγμα, το τι θα γράφανε οι δημοσιογράφοι δεν φαντάζεστε. Επίσης στην Αγγλία τέτοια δήλωση ο πρόεδρος ΣΕΠΟ δεν θα έβγαζε. Καταλαβαίνω ότι θέλει να στηρίξει και για μένα από το να χάσει κάτι ολοκληρωτικά είναι προτιμότερο να το στηρίξει. Γιατί είναι κεφάλαιο για την εθνική και ο Κωνσταντέγιας και ο Καρέτσας και ο Τζόλης είναι κεφάλαιο για την εθνική ομάδα αυτή. Οι παίκτες σε αυτούς στηριζόμαστε. Αλλά μπορώ να το δω και λίγο αντίστροφα. Αντίστροφα. Λίγο ιωαννιδίστικα που λέω πολλές φορές. Όταν είστε πρόεδρος ομοσπονδίας και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα σου φεύγει από την εθνική, έχεις αποτύχει και εσύ προσωπικά μαζί με τον προπονητή. Όχι για τον αν τον έβαζες πολύ ή όχι, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Το ότι δεν κατάφερες να τον πείσεις να αλλάξει την απόφαση.
1: Καλά, στην προκειμένη περίπτωση και κρίνοντας από την απόφαση και από την ανακοίνωση του κυρίου Γκαγκάτσι, εγώ θέλω να τον ρωτήσω κιόλας αν το ξέρε. Ή το μάθε και αυτός, όπως το μάθαμε και οι υπόλοιποι από την ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Γιατί... Ρέμπι, πιστεύω ότι το ήξερε. Θέλω να πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πιστεύω γιατί.
1: Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς το ξέρει. Ναι, φυσικά είναι ακόμα χειρότερα, άμα δεν το ξέρε.
0: Α, θα είναι πολύ, πολύ χειρότερα αν δεν το ήξεραν και αν το μάθανε. Αλλά δεν πιστεύω ότι το μάθανε από την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια. Σε κάθε περίπτωση, αν παραμερίσουμε τον κόσμο που δυστυχώς έχει πρόβλημα και κρίνει οπαδικά, στα site τουλάχιστον που μπαίνω εγώ, γιατί δεν μπαίνω σε όλα, δεν θα κάτσω να δώσω κλικ στο κάθε οπαδικό site, το λέω για να το ξέρεις, δεν είδα κάποια ισοπεδωτική κριτική. Είδα και κριτική πέρα του Κωνσταντέλια, είδα και κριτική σαν αυτή που ανέφερες νωρίτερα του Κάρπετ.
1: Εγώ είδα λαϊκισμό του στυλ. Να δώσω και παραδείγματα. Α, τώρα που δεν θα πάει η Εθνική, να πάει 12 μήνες φαντάρος. Δηλαδή, ό,τι πιο λαϊκιστικό μπορεί να πει κάποιος. Το διάβασα. Okay. Είδα ανθρώπους οι οποίοι του λέγανε: φίλε, μην βάζεις την οικογένεια μπροστά, πληρώνεις 1,5 εκατομμύριο. Εμείς τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Που έχουμε 3 παιδιά και είμαστε 2 εργαζόμενοι των 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια κριτική.
0: Ναι, ναι, είναι επιχείρημα.
1: Έχει ένα επιχείρημα
0: έτσι. Έτσι, ναι.
1: Και έχει και 5 λεπτά ο άνθρωπος, ο οποίος αφιερώνει από το χρόνο του για να το γράψει σε ένα site. Δηλαδή, αφιερώνει κάποιο χρόνο για να το εκφράσει. Είδα την οπαδική τέτοια. Ναι. Ότι να βάλετε να χαρείτε τον μπακασέτα σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό. Αυτά τα τρία κυρίως. Τι άλλο?
0: Όχι, μπήκανε και πολύ σε θέματα τα
1: μπήκε και το θέμα της
0: θρησκείας,
1: της θρησκείας, ναι, ναι. Της προσωπικής του επιλογής, ναι, ναι. Με διάφορες αναλύσεις, το οποίο όμως δεν το αγγίζουμε, γιατί
0: ούτε μία, δεν μας αφορά.
1: Είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα, και αν κάποιος πρέπει να το αγγίξει είναι ο κύριος Γκαγκάτσης και η Ομοσπονδία, εντάξει, ναι. Αν θέλουν να μάθουν τι έγινε και τι δεν έγινε, έτσι, και το
0: ναι.
1: Τέλος, τελεία παύλα παράγραφος, και εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, αλλά. Και λίγο και να χαλαρώσουμε λοιπόν, κιόλας, Βασίλη, για το κλείσιμο.
0: Ακόμα και θέμα. Δεν έφαγε τον κούση, Βασίλη.
1: Ακόμα και.
0: Τον έφαγε τον κούση.
1: Δεν πειράζει. Αύριο είναι
0: ΚΚΕ. Κώστας θα τα πει.
1: ΚΚΕ θα γίνουμε. Κούστα κούση εκπομπή αύριο.
0: ΚΚΕ τι μου είσαι.
1: Κώστα κούση εκπομπή. ΚΚΕ είμαστε.
0: Έτσι πω το είπε.
1: Γι' αυτό το είπα εγώ έτσι.
0: Έτσι πω το είπε.
1: Αύριο είμαστε κουκουέρε, παιδί μου. Κώστα κούση εκπομπή. Θα μπω εγώ δυναμικά αύριο. Θα του πω μου είπε ο Βλαχόπουλος ότι έχει.
0: Τον έφαγε ο Γκαγκάτσης. Δεν φταίμε εμείς, τον έβαγε ο Μάξο
1: Γκαγκάτσης. Θα του το πω, ο Μάξο Γκαγκάτσης. Και θα του ζητήσω και την άποψή του.
0: Λοιπόν,
1: και ακόμα και αν είναι, που εγώ για να το κλείνω,
0: ναι.
1: Ακόμα και αν είναι, και στο θέτω και ως ερώτημα, ακόμα και αν είναι και θέμα θρησκείας, δεν θα πρέπει να μάθουμε να τα συζητάμε και αυτά όμορφα, ήρεμα και ωραία, λέω εγώ. Δηλαδή, γιατί να λέμε, ρε εσύ Βασίλη, ότι είναι τζιζ ένα θέμα το οποίο αντίκειται στα δικά μου τα προσωπικά, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έχω εγώ ένα θέμα με τη θρησκεία μου. Γιατί να μην μπορώ να το συζητήσω μαζί σου. Σαν όριμοι άνθρωποι.
0: Γιατί δεν το έχουμε σαν κοινωνία. Γιατί είμαστε ισοπεδώνουμε.
1: Ναι, ρε φίλε. Γιατί,
0: ναι, δεν είμαστε. Είμαστε γιατί, κακή κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και η ποιότητα της κοινωνίας φάνηκε από την ημέρα που βγήκαν τα social media. Γιατί εκεί γκρεμίστηκε η εικόνα που είχαμε μέχρι το 2008. Από το 2009-10 και μετά καταλάβαμε την κοινωνία μας καλύτερα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί.
1: Α. Χαρικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά μπάνια. Έτσι.
0: Ο Σμαν πάει στην Εφές, λέει μάλλον.
1: Να περάσει. Εδώ μέχρι τελευταία στιγμή εγώ του δίνω ευχές και αυτός εκεί στο ρεπορτάζ.
0: Ο Λάρκιν πάει στη Φενέρ. Μεγάλη κίνηση από τη Φενέρ.
1: Ο
0: Θανάσης, έτσι πως πάνε τα πράγματα, να τον βλέπω Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Εκτός και αν του δώσουν εκεί τη συμβόλαιο. Πάντως επειδή
1: τον
0: άλλαξαν.
1: Βλέπω Θεσσαλονίκη, είπε, έτσι.
0: Συγγνώμη. Όχι στον Άρη, δεν. Πάντως. Δεν ξέρω, σαν πολλοί θα μαζευτούν στο 3-4 αν ο Θανάσης
1: λοιπόν, Άρη. Πες μου λίγο, υπάρχει γιατί ένα θέμα στο οποίο έχω το ελεύθερο να σε πάρω τηλέφωνο για να ζητήσω το σχόλιο σου όσο θα σε διακοπές?
0: Όχι.
1: Κανένα, ούτε ένα.
0: Κανένα, τίποτα, μηδέν.
1: Κανένα.
0: Μεταγραφή θα κάνει ο Άρης.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ποδοσφαιρικά πακλατζή.
1: Τι?
0: Πακλατζή τότσικα.
1: Ποδοσφαιρικά. Ούτε ο ίδιος ο Αντετοκούμπο αν έρθει, ας πούμε, δεν θα σηκώσει τηλέφωνο δηλαδή.
0: Αφού τα λέμε του κόσμου, είναι τυπικό.
1: Όχι, εγώ για το Γιάννη έλεγα.
0: Πού να έρθει ο Γιάννης?
1: Ναι.
0: Κάνε 3 χρόνια στη μονή. Λοιπόν, άντε, για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν δεκάδες στήρια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σίμων Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι περίπου 800 και είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία που είναι διαθέσιμη για ό,τι χρειαστούν. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Για την κατάσβεση επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, 2 ομάδες πεζοπόρων και ειδική ομάδα για χημικά και βιολογικά περιστατικά της 3ης ΕΜΑΚ. Από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στον Ορχομενό, που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των Δήμων. Η φωτιά παραμένει εκτός κατοικημένης περιοχής. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις. Ξεχωρίζει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που αποδείχθηκε το δυνατό χαρτί των υποψηφίων σε όλες τις ομάδες. Θετικά αποτιμάται και η βαθμολογική επίδοση σε βιολογία, φυσική και λατινικά. Αντίθετα, εκείνα που φαίνεται να δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους ήταν τα αρχαία, η ιστορία και τα μαθηματικά. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο News Auto από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ειδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και υπενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Σε κλειό καύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947. Τραγωδία σημειώθηκε σε προάστιο του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών του. Στο Παρίσι, όπου το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Στο Ανζέρο, που η θερμοκρασία άγγιξε τους 43, ένας ακόμη άνδρας πέθανε από ανακοπή. Γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες στις μεσημβρινές και αποκαιματινές ώρες, θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες στις μεσημβρινές και αποκαιματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπα Παθανασίου, επόμενο δελτίο στις 6.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχα, και Summer Move On, διότι προχωράει το καλοκαιράκι 2026, σε λίγο κιόλας τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιρακίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα δροσερή εκπομπή. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Απόγευμα προ-Παρασκευής, Πέμπτης, ό,τι προτιμάτε, 25 του Ιούνιου, ήδη βρισκόμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, του τέστην δεν έχει κίνηση. Βέβαια θέλει πάντα, θα το λέμε συνέχεια, είναι λίγο κουραστικό, το αντιλαμβάνομαι, γιατί διάβαζα πάλι για μια καραμπόλα σήμερα το πρωί, πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μας, διότι τελειώνει ο μήνας, τελειώνει υποχρεώσεις, όχι ένφια, όχι ΦΠΑ, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι τι θα κάνεις το καλοκαίρι, όχι δεν βγαίνουν τα λεφτά, όχι δεν φτάνουν τα λεφτά κτλ. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, 5η 25 του Ιούνιου γιορτάζει ο Έρος, αυτός θα έπρεπε να γιορτάζει καθημερινά αν ρωτάτε εμένα που δεν με ρωτάτε, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Γενέθλια έχει αυτό το φωτεινό πλάσμα σήμερα της Αθηνάς. Φωτεινή μου, χρόνια σου πολλά, τα καλύτερα σου εύχομαι, θα τα πούμε εμείς κατηδίαν αργότερα. Επίσης σήμερα, 25η του Ιούνιου, είναι η μέρα των ναυτικών, είναι παγκόσμια ημέρα Λεύκης της ασθένειας και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τα θυμάστε νομίζω εκεί κοντά στην ηλικία μου, είπαμε, το έχουμε κλειδώσει, 39 είμαι, ότι βλέπαμε τα αγαπημένα μας στρουμφάκια και τη στρουφίτα. Εμένα ήταν ίνδαλμα η στρουφίτα, εξού και όσο μεγαλώνω νομίζω ότι τις μοιάζω και περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική. Είναι η μέρα που έχουμε μουσικά νέα, ωραίες μουσικές, έχουμε φυσικά και νέες ταινίες της εβδομάδος, έχουμε και κίνηση και καιρό και το τι συμβαίνει στην πόλη μας και όχι μόνο, και καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Δράμα, Καβάλας, Σέρες, Λάρισα, Πιερία, Κιλκής, εξωτερικό, ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8, δεν σε βλέπω ρε Κώστα, 4-20. Έτσι σε αισθάνομαι. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η Pet Show Boys, διότι εκτός του ότι αρέσει τον Κώστα, αυτό το Σάββατο, εκτός από τους Foreigner, έρχονται στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, Σάββατο 27 Ιουνίου, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι λέει να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιρακίου. Επίσης, μαζί τους θα είναι ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος, ο Γκραμάτι και η Σεντ Ετιέν. Όλα αυτά θα συμβούν στα πλαίσια του Release Athens στην Πλατεία Νερού 27 Ιουνίου, αυτό δηλαδή το Σάββατο, και λέει θα μας παρουσιάσουν μία φαντασμαγορική παραγωγή. Φαντασμαγορικά θα περάσουμε και σήμερα.

Έρχονται αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, Pet Show Boys στην Πλατεία Νερού και μαζί τους και ο Γκραμμάτικ αλλά και η Saint Etienne, για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Με Πασόκ λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη. Συνεχίζετε να μας στέλνετε έτσι ωραία μηνυματάκια στο Viber, στο 6930-078-228. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Η φετινή διαδικασία έχει αποκαλύψει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων, με αρκετά μαθήματα να προκαλούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών δείχνουν υψηλά ποσοστά υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση σε μαθήματα όπως είναι τα μαθηματικά, τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία, ενώ άλλες εξετάσεις όπως είναι η φυσική, διαβάζω, και τα λατινικά παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις. Είπαμε, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. And the show must go on, που λέει και ο αγαπημένος μου Φρέντι, ο Mercury. Λοιπόν, τα στατιστικά όμως αυτών των βαθμολογιών προσφέρουν μία πρώτη εικόνα για τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι επιλογές στο μηχανογραφικό, η ζήτηση των σχολών, ο αριθμός των εισακτέων και γενικότερα η συνολική κατανομή των μορίων. Οπότε, ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα τώρα ξεκινάνε. Η φετινή χρονιά αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και φέτος οι υποψήφοι, με τη μάχη των βάσεων να προμηνύεται ιδιαίτερα σφιχτή και ενδιαφέρουσα. Το σφιχτή μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ σας ξαναλέω ότι ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που σκέφτομαι Πανελλήνιες, χτυπάει η καρδιά μου. Δηλαδή, έχουν περάσει 500 χρόνια από τότε και πάλι σκέφτομαι και θυμάμαι το άγχος που είχα, το άγχος να δω τα αποτελέσματα, το άγχος μετά, και μετά σκέφτομαι και λέω, αν μπορούσα να πω κάτι στον 18χρονο τότε εαυτό μου, θα του έλεγα τζάμπα ανησυχείς, τζάμπα ασχολείσαι και τζάμπα αγχώνεσαι. Απλά σας τα λέω για να ξέρετε. Μπράβο πάντως στο παλικάρι αυτό, στον Αριστούχο Θεόδωρο, που διαβάζω ότι έπιασε 19.340 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη κυμαίνεται από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες αναμένονται, αλλά δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί, και από ό,τι βλέπω και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε υπέροχο ήλιο, άρα λαμβάνουμε βιταμίνη D και πάμε να ρίξουμε και τις βουτιές μας στη θάλασσα, γιατί όχι.

Βασιλάκης, Είδωλος, Billy Idol, Flash for Fantasy, κλασικό, διαχρονικό, έτσι τα περνάμε, είπαμε εμείς τα απογευματά μας. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 επίκνωσε η κίνηση, λογικό ήταν, και στο κέντρο, αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείου, και εκεί στο Φανάρι, στη Διαγόρα, είμαστε στα κόκκινα, και από ό,τι βλέπω και λίγο Μάρκου Μπότσαρη, και περιφερειακό κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Πολύχνη, Ευκαρπή, αυτή τη στιγμή έχουν λίγο φορτώσει. Μη μου φορτώνετε, εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι και τις 7. Κύριε Διευθυντά, λέει, για το καλό της εταιρείας μας, εισηγούμε την καθιέρωση τεχνικών υποχρεωτικών διαλυμάτων ενυδάτωσης του προσωπικού από αύριο έως και τις 30 του Σεπτέμβρη. Πώς είναι τα hydration breaks στο παγκόσμιο κύπελο, τα οποία αποφέρουν και πάρα πολλά κέρδη. Κάτι τέτοιο θέλουμε και εμείς. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσικός, η Κάρλι Σάιμον, κούκλα στα νιάτα της, εντάξει, γεννήθηκε το 1943, γίνεται 83 ετών σήμερα. Το 1971 κέρδισε το βραβείο Grammy Best New Artist, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι το τραγούδι You Are So Vain, το οποίο το 1972 πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy η Κάρλι Σάιμον, μία χρυσή σφαίρα, ένα βραβείο Oscar για το τραγούδι Let the River Run, μέρος του soundtrack της ταινίας Working Girl. Αλλά θα ακούσουμε τώρα κάτι τίσπεραγμένο από τον αγαπημένο μου τον Marilyn Manson, τη μεγάλη επιτυχία της Κάρλι Σάιμον, το You Are So Vain. Έτσι για να σας ταρακουνήσουμε λίγο, να σας ξυπνήσουμε, να σας έτσι τσιτώσουμε. Και θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε φυσικά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, Viber μηνύματα 6930 και παραγγελίες φυσικά 078-228-30 βαθμοί Κελσίου, υπέροχη μέρα, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Μήνυμα από το 112 με το οποίο οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Ατύχημα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα γρεβενά ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ, σώοι οι επιβαίνοντες. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. 9 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις προχωρά ο ΟΑΣΤ. Γενικά έθριος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ωραία τραγούδια των Τότο και όχι μόνο. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 25 του Ιούνιου του 1954, γεννήθηκε ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο David Paich. Γίνεται 72 ετών σήμερα, στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια γεννήθηκε. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του ως κιμπορτίστα στο ροκ συγκρότημα, εννοείται, των Τότο. Μεγαλύτερη τους επιτυχία θεωρείται το τραγούδι Άφρικα, το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard το 1983, και η ιστορία θέλει το ίδιο το συγκρότημα να μην ήθελε τότε να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ. Και ορίστε που ήταν η μεγαλύτερη τους τελικά επιτυχία. Αυτοί θεωρούσαν ότι το Ροζάνα θα ήταν αυτό που θα τους εκτόξευε, το οποίο έγινε, αλλά το Άφρικα τους απογείωσε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μαζί με το συγκρότημα, ο David Paich έχει κυκλοφορήσει 17 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Αγαπάμε τους Τότο και το Άφρικα και το Hold the Line και τη Ροζάνα και πολλά πολλά άλλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στα 102 της R3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα 5ης, 25 του Ιούνιου. Σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε και να μην μου ανησυχήσετε. Σιρήνες συναγερμού θα ηχήσουν στο Δήμο Καλαμαριάς εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγραμματισμένου τεχνικού ελέγχου των συστημάτων πολιτικής άμυνας. Η δοκιμαστική αυτή λειτουργία των σιρήνων θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τρίτη, 30 του Ιούνιου, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να ξέρετε, αν ακούσετε δηλαδή σιρήνες, να μην μου ανησυχήσετε. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ή πανικού. Είναι προγραμματισμένη αυτή η ενεργοποίηση. Ο Δήμος λοιπόν Καλαμαριάς ενημερώνει τους πολίτες την Τρίτη μετά τις 10 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας. Και τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1988 ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Red Hot Chili Pepper, ο Χίλελ Σλόβακ, βρέθηκε νεκρός στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια, θα ακούσουμε Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια. Μαζί μάλιστα με τους Red Hot Chili Peppers ηχογράφησε δύο άλμπουμς, το Freaky Style και το The Upbeat Mofo Party Plan. Πάμε λοιπόν στο Other Side. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα σας τραγούδια αυτό, έτσι ξέρω τουλάχιστον. Αλλά αν έχετε άλλη άποψη, στείλτε μας μήνυμα 6930 078 22.

Πήγαμε και στην άλλη πλευρά, παρέα με τους Red Hot Chili Peppers, καυτές κόκκινες πιπεριές, όχι τέτοια φαγητά αυτόν τον καιρό, σαλατούλες, πρωτεϊνούλα και φυσικά πολύ ενυδάτωση, είπαμε, hydration, άντε πάλι, σαρδάμ στο hydration, hydration breaks, σωστά το είπα τώρα, hydration breaks, πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε και σε ρυθμούς, όχι Μουντιάλ, Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026, αλλά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται, αρχής γενομένης από σήμερα, 25 έως και στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ επιστρέφει ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, συλλογικής συζήτησης και ταξικής αλληλεγγύης. Για τρεις ημέρες, το Πάρκο Ξαρχάκου εδώ στη γειτονιά μας, απέναντι από το Πάρκο Χάνθ, μεταμορφώνεται σε πεδίο κοινού αγώνα και ορατότητας για τους μετανάστες, για τις μετανάστριες, για τους πρόσφυγες, για τη ΛΟΑΤΚΙ ομάδα, τα ανάπηρα άτομα, τους ανθρώπους από εθνικές μειονότητες, κάθε κομμάτι της κοινωνίας της πόλης που δέχεται κρατική καταστολή, εργοδοτική αυθαιρεσία, ρατσισμό, διακρίσεις, μεταξύ άλλων αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές, 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από 25 έως 27 του Ιούνιου. Στον πόλεμό τους, καμία εμπλοκή, θύελλες αντίστασης, θα γίνουν οι λαοί. Ξεκινάει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα και κάθε μέρα στις 7 η ώρα έχει και πεδότοπο και είναι και η 7 η ώρα είναι και η ώρα έναρξης των συζητήσεων, εργαστηρίων και παραστάσεων. Ενώ οι συναυλίες ξεκινούν εκεί γύρω στις 10 το βράδυ, να πέσει και λίγο ο ήλιος και να γουστάρουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, το 1983, οι Police και το άλμπουμ του Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Είναι το 5ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Περιέχει μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος, όπως το Every Breath You Take και πολλά πολλά άλλα. Το άλμπουμ αυτό θα χαρίσει το συγκρότημα των Police το βραβείο Grammy Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Αλλά εμείς τώρα, έτσι τέτοια είμαι, είπαμε λίγο αναποδούτσικη, θα το ακούσουμε λίγο πιο καλοκαιρινό και λίγο κατητής πειραγμένο, έτσι λίγο πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται τα Σκαθάρια, οι Beatles και το τραγούδι τους Paperback Writer. Δεν είναι από αυτά που ακούγεται πάρα πολύ συχνά στα ραδιόφωνα της γενικότερα, παντού και στην Αμερική και γενικότερα. Μην περιμένετε, λέει, επιβεβαίωση, δεν είστε κωδικός. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η 25 του Ιούνιου. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σχετικά καλώς, λίγο κίνηση στο κέντρο από ό,τι βλέπω. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί, πολύ πολύ πολύ προσοχή. Ελάτε στην παρέα μας με Μιχαλάκη, με Μάικλ Τζάκσον, Μικελ Γιάσον αλλιώς. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που βέβαια και εγώ και ο Κώστας ακόμα δεν έχουμε δει την ταινία, η οποία είναι μια απόλυτα εισπρακτική επιτυχία, έχει ξεπεράσει και τον Bohemian Rhapsody, όπως σας είχαμε πει σε άλλη εκπομπή, αλλά θα τη δούμε, είναι στη φαρέτρα των επιλογών μας. Μάικλ Τζάκσον γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009 σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη χρήση κοκτέιλ φαρμάκων. Για τον θάνατό του μάλιστα είχε διωχθεί ο προσωπικός του γιατρός, ο Κόνραντ Μάρεϊ. Ο Μάικλ Τζάκσον ξεκίνησε την καριέρα του, όσοι νομίζω την ξέρετε την ιστορία, τη δεκαετία του 60, ως αν μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος των The Jackson 5. Το 1971 ξεκίνησε σόλο καριέρα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Μάλιστα ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που προβλήθηκε τόσο πολύ από το τότε σε εισαγωγικά ρατσιστικό MTV. Το άλμπουμ του Thriller είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές, και μάλιστα έχει γραφτεί και στο βιβλίο Guinness για τα 13 βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, μεταξύ αυτών το Grammy Legend Award, Grammy Lifetime Achievement Award, 26 American Music Awards, 13 νούμερο 1 singles της ΗΠΑ, πωλήσεις άλμπουμ που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια αντίτυπα, επιτυχίες άπειρες, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, αγαπημένος, λατρεμένος. Δεν ξέρω η ταινία τώρα αν δείχνει και τις πιο σκοτεινές του πτυχές και τα σκοτάδια του Michael Jackson. Μόλις την παρακολουθήσω κι εγώ και ο Κωνσταντίνος, θα σας τα πούμε. Λοιπόν, με Μιχαλάκη πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο δροσερό, άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 2 επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι και η επιχείρηση που στήθηκε από την πυροσβεστική με επίγεια μέσα αλλά και από αέρος ήταν άμεση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας και Μένετε. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 μετά το μεσημέρι και στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους 2 σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας αλλά και με την ελληνική πρεσβεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις. Ξεχωρίζει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που αποδείχθηκε το δυνατό χαρτί των υποψηφίων σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Θετικά αποτιμάται η βαθμολογική επίδοση και σε βιολογία, φυσική και λατινικά. Αντίθετα, εκείνα που φαίνεται ότι δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους ήταν τα αρχαία ελληνικά, η ιστορία και τα μαθηματικά. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο News Auto από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και υπενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Στο διεθνή χώρο και πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Την ίδια ώρα η υπηρεσία στενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε χθες ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων στην Βρετανική πρωτεύουσα λόγω της ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε επίγοντα περιστατικά κρίσιμης συμμαχίας όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρήχε πρώτες βοήθειες συνολικά σε 3.600 ανθρώπους θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων. Την ίδια ώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική ειδησιογραφία, με 2 αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Και 2 λόγια για τον καιρό, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 4 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
2: Ο Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάτ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Πάμε Ναύπλιο, παρέα με τις Σκιαδαρέσες. Έτσι μας μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Οι Σκιαδαρέσες είναι ένα μουσικό ντουέτο. Αποτελείται από τις δίδυμες αδελφές Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, κόρες των ηθοποιών Γεράσιμου Σκιαδαρέση και Μπέση Μάλφα. Γνωστές είχαν γίνει στο ευρύ κοινό μέσα από τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο και κυρίως μέσω πλατφορμών όπως το YouTube και το TikTok. Και φυσικά έχουν γίνει και γνωστές γιατί οι στίχοι τους είναι λίγο διαφορετικοί. Έχουν στίχους που αποτυπώνουν γλαφυρά, κατέργαστα, μια ολόκληρη γενιά. Έγιναν γρήγορα viral χάρη στην αμεσότητά τους, στα βιντεάκια τους και γεμίζουν πλέον κάθε συναυλιακό χώρο με την ορμή, με το χιούμορ και φυσικά πάνω απ' όλα το ταλέντο τους. Μαζί τους σήμερα έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου. Μαζί τους είναι και η μουσική Φάνη Σαχόπουλος, Χάρης Παρασκευάς, Αλέξης Στενάκης και Δημήτρης Κουζής. Σήμερα λοιπόν οι Σκιαδαρέσες live, Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη, σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102.3 Κωνσταντίνος Αβίδη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, λίγο κινησούλα, βλέπω αυτή τη στιγμή στην κουντουριό του Μοναστηρίου Πολυτεχνείου γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς και έχουμε καιρό, Κώστα, να τα ακούσουμε. Πρέπει να μάθω κινέζικα, κορεατικά, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να μάθω. Game Start. Κορεατικά, ναι, και K-pop. Πρέπει να μάθω κορεατικά. Αυτό είναι κορεάτικα. Για να δω πώς θα το τραγουδάω. Πάμε.

Επειδή είχαμε πει για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 2009, έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, σκέφτηκα να κάνω μια αφιερωματική εκπομπή. Θέλω όμως πρώτα να δω την ταινία και μετά θα έχω υλικό. Και φυσικά όλα αυτά εδώ στα άκου να δεις στον 102.3. Έχει γεννηθεί στις 29 Αυγούστου του 1958. Την καλησπέρα μας, την καβάλα που μας ακούει ο φίλος μου, ο Βασίλης. Κάθε φορά γελάω τρελά με τον Βασίλη στο τηλέφωνο. Ο Δισκόβιος, εννοείται ότι μας ζήτησε παραγγελιά. Μετά τις και μισή, εννοείται ότι θα το μεταδώσουμε το τραγούδι σου, Βασίλη. Γελάω τρελά με τον Βασίλη στο τηλέφωνο. Ο

έχει τον τίτλο «Pardon, bonjour et merci», το οποίο ανακοίνωσε μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δεκτίωσης. Η ερμηνεύτρια, όπως όλοι γνωρίζετε, η Σελίν Διόν, είχε απομακρυνθεί για χρόνια από τη σκηνή, διότι η παγκόσμια περιοδία Carriage Call Tour διακόπηκε τότε λόγω της πανδημίας, αλλά επίσης και το 2022 ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκε με μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το Steve Pearson Syndrome, το σύνδρομο δηλαδή του δίσκαπτου ανθρώπου, για το οποίο φυσικά μίλησε ανοιχτά η ίδια και στο ντοκιμαντέρ της I Am Celine Dion, και η μεγάλη της επιστροφή όμως πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, και το Μάρτιο, με αφορμή τα 58 γενέθλιά της, ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, στο Paris La Défense Arena, προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, χαρακτηρίζοντάς της μάλλον ως το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της. Τα εισιτήρια που λέτε τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου και για τις 16 προγραμματισμένες αυτές συναυλίες και εξαντλήθηκαν σε χρόνο ντετέ, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο. Νωρίτερα όμως, μπροστά στην απογοήτευση χιλιάδων θαυμαστών που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το χρυσό εισιτήριο, η Σελίν Διόν ανακοίνωσε ακόμα 10 εμφανίσεις για το Μάιο του 2027. Ζωή να έχουμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Σελίν Διόν, I Drove All Night, υπέροχη διασκευή του Roy Orbison. Και μιας και μιλάμε για Drove, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Δωδεκανήσου από ό,τι βλέπω, λίγο εδώ κίνηση στην Εθνική Αμήνης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Πολύ σωστά το είπες. Είναι στο playlist του Παγκόσμιου Κυπέλου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου FIFA 2026, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά τους παρακολουθείτε τους αγώνες με πολύ ενδιαφέρον από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Λοιπόν, θα κλείσω το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Μαντόνα, διότι διαβάζω ότι αποθέωσε το λάνθιμο και ξεσπάθωσε και κατά του Instagram. Από τη μία σου λέει, τσαντίστηκε γιατί ήταν να βγει μία ταινία για την καριέρα της, για τη ζωή της κτλ. Αλλά σου λέει η προσπάθεια να χωρέσει μία τόσο θηριώδη ζωή σε ένα κινηματογραφικό σενάριο αποδείχθηκε σκληρή μάχη με τα μεγάλα στούντιο του Hollywood. Οπότε να βάγει σε αυτό το σενάριο. Αλλά από την άλλη δηλώνει συγκλονισμένη από τον λάνθιμο και τον αποθεώνει. Ιδιαίτερα σου λέει αυτήν την Μπιγόνια, του άρεσε πάρα πολύ. Τι ιδιοφία, λατρεύω όλες του τις ταινίες. Ήταν η χαρακτηριστική της ατάκα. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια από την άλλη εξέφρασε την απέχθειά της εντός εισαγωγικών για τα social media και δει για το Instagram. Αν μείνω λέει στο Instagram για περισσότερο από 10 λεπτά, παθαίνω κατάθλιψη. Εντάξει, μη μείνεις, φύγε. Όσο για την τάση της εποχής που θέλει όλες τις στάρ να φωτογραφίζονται γυμνές, η γυναίκα που κάποτε εξέδωσε το βιβλίο σεξ και σκανδάλισε το Βατικανό και έκανε τις φήμες και τις αμαρτίες καύσιμο για να μεταμορφωθεί σε κάθε μία από τις περσόνες που έφερε στα τσάρτς, δηλώνει πλέον αδιάφορη. Εντάξει, μεγάλωσε και αυτή 67 χρονών, άσε που πλέον δεν μπορεί σου λέει να χοροπηδάει, πονάνε τα γόνατά της. Με το single πάντως, το Bring Your Love, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter, ήδη σκαρφαλώνει στα charts η Madonna, αλλά ετοιμάζεται να μας εξομολογηθεί και δημόσια για δεύτερη φορά, διότι κυκλοφορεί και το dance συνέχεια του πρώτου, το Confessions Floor 2, συνέχεια φυσικά το Confessions on a Dance Floor Part 1, το οποίο θα μεταδοθεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον στις 3 του Ιουλίου. Οπότε πάμε με Madonna και Sabrina Carpenter σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο Ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο το Ηνωμένο Βασίλειο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Σπάνιος κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη αύριο σε σχεδόν ολόκληρη την Ολλανδία. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Γενικά έθρος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ χτυπάει ο beat of my heart, ο παλμός της καρδιάς μας. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 25 του Ιούνιου. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο Δισκόβιος ο Βασίλης. Είπαμε χατήρια, δεν σας καλάμε καθημερινά. Εσείς φτιάχνετε το playlist αυτής της εκπομπής. Σήμερα όμως 5η, μεταξύ άλλων, έρχονται και οι νέες προσθήκες. Αναφέρομαι στις ταινίες, στους κινηματογράφους. Ξέρετε, πλέον θερινό σινεμά, αντικουνουπικό, μπυρίτσα, ποπκορνάκι και ό,τι αγαπάτε. Αυτή την εβδομάδα από όλα έχει ο Μπαχτσές. Δηλαδή, διαβάζω για ταινίες φαντασίας, περιπέτειες, κωμωδίες. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Supergirl, υπερηρώων φυσικά ταινία. Η Κάρα σου λέει Ζορ Ελ, γιορτάζει τα 23 της γενέθλια, ταξιδεύοντας σε όλο το γαλαξία με το σκύλο της, τον Κρύπτο, και στην πορεία συναντάει τη νέα Ρούθι Μέρι Νόλ και αντιμετωπίζει μια τραγωδία που την οδηγεί σε ένα επικό διαστημικό ταξίδι εκδίκησης δικαιοσύνης. Γνωστές ταινίες υπερηρώων, επιστημονικής φαντασίας. Πρωταγωνιστεί και ο Τζέισον Μωμόα από ό,τι βλέπω. Δεν είναι φυσικά αυτός ο Supergirl, απλά μεταξύ άλλων. Λοιπόν, έρχεται και η ταινία Fuse. Fuse. Άκου να δεις τώρα. Η ταινία Fuse, σου λέει, είναι μια βρετανική ταινία θρίλερ εγκλήματος και ληστείας του 2025. Σε πάει στο κέντρο του Λονδίνου, όπου επικρατεί για μια ακόμη φορά πανικός μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν εξεράγει τότε σε ένα εργοτάξιο, και εν μέσω εκεί του χάους μιας εκτεταμένης εκένωσης, μια συμμορία εγκληματιών, ξεκινάει μια τολμηρή τραπεζική ληστεία. Πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιδί, ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον, και πολύ άλλοι, πολύ γνωστοί ηθοποιοί. 72 ώρες προθεσμία, ή αν θέλετε τον ξένο τίτλο, Pressure. Το Pressure είναι μια πολεμική, δραματική ταινία. Δεν είναι του γούστου μου. Παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου, με τον Άντριο Σκοτ και τον Μπρένταν Φρέιζερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και κάτι ελληνικό, πάω στη μεγάλη σφαγή των δεύτερων καπί Αλίμου. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ, το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα δυσεπίλητο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φωνική έκρηξη που είχε συγκλονίσει τα δεύτερα καπία Λίμου πριν από 5 χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, και μάλιστα διάβαζα ότι στη συγκεκριμένη ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ πρωταγωνιστούν μέλη των καπί, ερασιτέχνες ηθοποιοί από εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων και ηλικιωμένοι δημότες. Αυτές είναι οι επιλογές σας για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Είπαμε, έχει ένα χαμό. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την Μαντόνα που εξυμνεί τον δικό μας τον Γιώργο το Λάνθιμο, πάμε να ακούσουμε και λίγο Like a Virgin.

πήγαμε και σπρεσάκι, παρέα με τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ. Ξυλουργού, τι λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Τρελαίνω, με λέει, με το χαριτωμένο pop κομμάτι της εκπομπής σου. Έχω να σου πω, μου λέει φίλη μου η Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από όλα έχει αυτή η εκπομπή, όλα τα μουσικά είδη, όλα είναι καλοδεχούμενα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα. Ήδη σας είπαμε ότι οι Σκιαδαρέσεις βρίσκονται στη Μονή Λαζαριστών, αλλά και η Ρίτα Αντωνοπούλου βρίσκεται στην πόλη μας, στο Soul Roof Stage. Η Ρίτα Αντωνοπούλου στείνει μια μουσική παράσταση στο φυσικό της χώρο, συνδυάζει μουσική, θέατρο, μας μιλάει κυρίως για τη γυναίκα. Η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα, ο θήτης, η μάγισσα, η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί, που αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ένα ρολόι που άλλοτε επιβλήθηκε και άλλοτε επιλέχθηκε. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Ενώ να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, και σήμερα μπορείτε να, φυσικά με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσετε μία βραδιά με ελληνικό ροκ. Επίσης ξεκινάει από σήμερα το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, εδώ στο Πάρκο Ξαρχάκου, στο Πάρκο Χάνθ, για 27η χρονιά. Δίνουμε ραντεβού στις πολιτικές εκδηλώσεις, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, stand-up comedy, παιχνίδια, παιδότοπος κτλ. Σήμερα λοιπόν είσοδος ελεύθερη, ξεκίνησε ήδη από τις 6 το απόγευμα.

to me, λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι τα περισσότερα σας τα είπαμε και που να πάτε και τι θα κάνετε σήμερα το απογευματόβραδο και τι συμβαίνει γενικότερα στην πόλη μας. Να στείλουμε ξανά τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου και λίγο εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη. Βλέπω, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα κλείσω με Μόμπι, γιατί έρχεται, έφτασε η στιγμή, ίγκυκενη στιγμή, έρχεται την Τετάρτη, 1η του Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί του φυσικά και η αγαπημένη μου από τα 90's η Garbage. Πάρα πολύ ωραία συγκυρία. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι εκεί, αλλά ξέρω ότι θα είναι πολύ εδώ από τον 102, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι να επιλέξετε να κάνετε για το υπόλοιπο τις ημέρες, να το κάνετε καλά και να περάσετε σούπερ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφηκαν στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη διασωστών για ζωντανούς από ισοπεδωμένα κτίρια, φόβοι για χιλιάδες θύματα. Βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας. Επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρόν και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκτενώσεις κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας αλλά και με την ελληνική πρεσβεία. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Ναντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς υπερθερμάνθηκαν μαγνητική τομογράφια, ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και πληροφοριακά συστήματα, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στην Ιταλία καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Θετικά αποτιμάται η βαθμολογική επίδοση και σε βιολογία και λατινικά. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε ύφεση, ωστόσο, βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενο δελτίο με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου, στα Μουντιάλ δηλαδή, ο γλυκός μου πατέρας, τον οποίον ούκο λίγες φορές έχω φέρει στην εκπομπή καθότι άνθρωπος σοφός, δεν ήθελε ποτέ να νικάνε οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι χώρες που βρίσκονταν υποκαθεστώς αμερικανοκίνητης χούντας. Στο δικό μου επιχείρημα, ρε συντάντη, ο λαός όμως δεν είναι με τους δικτάτορες. Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. Τη νίκη, παιδί μου, οι δικτάτορες θα τη χρησιμοποιήσουν. Και είχε δίκιο. Το καλοκαίρι του 78, στις συζητήσεις του με τους μεγαλύτερους, η απόφαση είχε βγει. Δεν πρέπει να νικήσει ο Βιδέλα. Εγώ μπάλα παρακολουθούσα ήδη, οκτάχρονο παιδάκι, αλλά τον Βιδέλα μπορεί να τον άκουγα στις κουβέντες, αλλά δεν τον ήξερα. Σίγουρα τον έψαξα στα αυτοκόλλητα χαρτάκια της φιγκουρίν Πανίνη, αλλά χαρτάκι με το όνομα Βιδέλα δεν υπήρχε. Και ήταν λογικό. Το κακό για τις σχέσεις μου με τους άλλους ήταν ότι εγώ λάτρευα τον Μάριο Κέμπε, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών της Αργεντινής. Κάποιοι θα πούν, πώς τολμάς όταν η χώρα έχει βγάλει έναν Μαραντόνα, έναν Μέση. Οφείλουμε να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για μπάλα, διότι η σκιά του Μάριο Κέμπε ξεκινά από τον Buenos Aires, φτάνει ως το Ρίο Γκαλλέγος, πετάγεται από τη Σάλτα και κλείνει στη Λαπλάτα. Και αν δείτε κάποιες άκρες να προεξέχουν από τη σκιά εκείνη, είναι οι άκρες των μακριών μαλλιών του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, θυμίζουμε τον τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ, στο οποίο θα βρεθούμε σήμερα φίλες και φίλοι, στην Βρετανική τηλεόραση είχε ξεκινήσει ένα υπέροχο, ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, σχετικό με το ποδόσφαιρο, με τίτλο «The Game of the Century», το οποίο διαπραγματευόταν αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί εντός αγωνιστικών χώρων. Η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, για να είμαστε πιο ακριβείς, είχε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε ως σήμα όταν ξεκινούσε. Το τραγούδι «Argentina Heroes» ή αλλιώς το «We're on our way» του Paul Reed, το οποίο ερμήνευσε ο Moon Williams. Νύχτα της 16ης Σεπτέμβρη του 1976 ή αλλιώς νύχτα των μολυβιών. Μασκοφόροι βάλουν σε σπίτια υπό την κάλυψη του σκότους, απαγάγοντας παιδιά λυκείου, όλα κάτω των 18, και τα μεταφέρουν σε παράνομα κέντρα κράτησης. Τα βασανιστήρια για 9 αγόρια και κορίτσια που πέφτουν στα χέρια της αρχεντίνικης χούντας ξεπερνούν κάθε διαστροφή. 4 μερόνυχτα τα παιδιά υποφέρουν μες στο σκοτάδι, ενώ την 5η μέρα οι κρατούμενοι γίνονται 10, με τη σύλληψη από τους παρακρατικούς και αστυνομικούς του φοιτητή Πάμπλο Ντιάς. Τους μεταφέρουν σε ένα κέντρο κράτησης στην Αράννα, όπου τα βασανιστήρια συνεχίζονται χωρίς έλεος. Και στα τέλη Σεπτέμβρη, μαζί με τους συναδέλφους τους ακτιβιστές γυμνασίου, τους οποίους βασανίζουν και πάλι χωρίς σταματήμο. Κάποια στιγμή, στα τέλη Σεπτέμβρη, τους στηβάζουν σε 2 βαν της αστυνομίας. Η αυτοκινητοπομπή σταματά στην ταξιαρχή ερευνών του αρχηγείου του Μπάνφιλντ. Οι αστυνομικοί κατεβάζουν με τη βία 6 από τα παιδιά. Κανείς δεν θα τα ξαναδεί. Ποτέ πια. Δεν ήταν τα μόνα, φίλες και φίλοι, χιλιάδες νέοι και νέες, χιλιάδες άνθρωποι και των δύο φύλων και όλων των ηλικιών θα εξαφανιστούν. Μια ολάκερη χώρα εξαφανίστηκε στα χρόνια εκείνα. Είναι Αργεντινή του δικτάτορα υποστράτηγου Νάτος, Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα, που είχε στο πλευρό του τον άβαρχο Εμίλιο Εδουάρδο Μασέρα και τον ταξίαρχο Ορλάντο Ραμόν. Είναι Αργεντινή που ετοιμάζεται να διοργανώσει το Μουντιάλ του 1978. Οι Αμερικανοί δεν επρόκειτο να αφήσουν κανέναν άλλον παράγοντα να μπει σε χωράφια που θεωρούσαν δικά τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μπροστά στο κίνδυνο επέκτασης του κομμουνισμού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και μετά την επανάσταση στην Κούβα του Φιδελ Κάστρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεγαλοαστικές τάξεις των προαναφερθησών χωρών αποφάσισαν να αντιδράσουν. Τα πραξικοπήματα στις χώρες αυτές ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο. Σε κάποιες περιπτώσεις επρόκειτο να κρατήσουν για περισσότερα από 30 χρόνια. Στην Αργεντινή, η ομάδα των 3 αξιωματικών που προαναφέρθηκαν θα ρίξει την Εβίτα Περόν στις 24 Μαρτίου του 1976. Η Αργεντινή ήξερε ότι θα διοργάνωνε το Μουντιάλ του 1978 και το ήξερε μάλιστα από το καλοκαίρι του 1966, όταν το 35ο συνέδριο της FIFA, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, της έδωσε το χρήσμα. Και δεν το έδωσε μόνο στην Αργεντινή για το 1978,
Η FIFA ανέθεσε τις διοργανώσεις του 1974 στην πάλε ποτέ Δυτική Γερμανία και του 1982 στην Ισπανία.

Αυτή ήταν η Sui Generis, φίλες και φίλοι, ένα θρυλικό ντουέτο της Αργεντινής, Σαρλί Γκαρσία και Νίτο Μέστρε. Στο τραγούδι τους Juan Represión, ένα τραγούδι που περιγράφει όλον αυτόν τον σκοτεινό κόσμο της Αργεντινής, που πριν ακόμη από το πραξικόπημα προετοίμαζε το έδαφος για το σκοτάδι που επρόκειτο να έρθει. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον τότε πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ζαό Χαβελάνσε, ώστε να αφαιρέσει τη διοργάνωση από την Αργεντινή και να τη δώσει στη Βραζιλία, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά ο επικεφαλής της Χούντας στην Αργεντινή, ο Βιλέδα, δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ήθελε διακαώς το παγκόσμιο κύπελο στη χώρα του για να το χρησιμοποιήσει ως όργανο προπαγάνδας τόσο μέσα στην Αργεντινή όσο και έξω από τα σύνορα, πικρά χαμογελώντας, να πω, δικαιώνοντας τον πατέρα μου. Αρχικά, οι χώρες που απειλούσαν με μποϊκοτάζ ήταν πολλές. Παράλληλα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1976, η ένοπλη κομμουνιστική αντιστασιακή οργάνωση Μοντονέρος δολοφονεί τον στρατηγό Κάρλος Ομάρ Ακτής, διευθυντή της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Χούντα εξαφανίζει κόσμο και κοσμάκι και το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι η ασφάλεια των αποστολών των εθνικών ομάδων, των επισκεπτών και γενικότερα των φιλάθλων. Το 1976 η FIFA θα στείλει στην Αργεντινή αντιπροσωπεία προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των έργων στα γήπεδα στα οποία θα διεξάγονταν οι αγώνες. Οι επιθεωρητές δηλώνουν πως θα μιλήσουν μόνο για έργα και ποδόσφαιρο και όχι για πολιτική. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιρμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS στα χρόνια του Τρίτου Ράιχ. Όσοι ήξεραν το παρασκήνιο, φίλες και φίλοι, γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι το Μουντιάλ του 1978 θα γινόταν στην Αργεντινή, ακόμη και αν ο κόσμος γύριζε ανάποδα. Η μοναδική απώλεια για την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε σχέση με την σύνθεση που θα κατέβαζε στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου ήταν ο θρυλικός αρχηγός της, ο Χόρχε Λόμπο Καρακόσα, ο οποίος ήδη βρισκόταν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του που είχε αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελο

της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο τη στιγμή που η Αργεντινή ματώνει, θα πει, και δεν θα φορέσει την γαλανόλευκη φανέλα. Από τις χώρες που θα συμμετείχαν, η πιο μεγάλη απώλεια ήταν εκείνη του φοβερού παίκτη της Δυτικής Γερμανίας και της Bayer, του Paul Breitner, που σκληρός μα οϊκός όπως ήταν, είπε πως δεν ήθελε να λάβει μέρος σε ένα αιματοβαμμένο Μουντιάλ. Την 1η Ιουνίου του 1978 όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόεδρος της FIFA, χαβελάντζε στο λόγο που εκφώνησε στην τελετή έναρξης, δεν δίστασε να στείλει το μήνυμά του. Επιτέλους ο κόσμος θα μπορέσει να δει το πραγματικό πρόσωπο της Αργεντινής. Από κοντά και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και μαέστρος της CIA, Henry Kissinger, που θα πει «Αυτή η χώρα έχει ένα λαμπρό μέλλον σε όλα τα επίπεδα».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 στραματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο Ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή. Ένα Μουντιάλ πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα περισσότερα, πολλά όσα είχαν προηγηθεί αλλά και όλα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τώρα πια συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Τάσο Τριανταφύλου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα και το Στέλιο, στον Μάκη, την Μαρία και το Δημοσθένη, να και η αγαπημένη μας η Μαρία και ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα, στους οποίους στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανά μια γλυκιά αγκαλιά, στην Γεωργία. Μανιφέστο Όπους 2, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι σταθμός σε πάρα πολύ βασικές έννοιες, όπως η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη στους δύσκολους αγώνες. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της αντίστασης απέναντι στην αμερικανοκίνητη χούντα της Αργεντινής και μετέπειτα υπουργό πολιτισμού, τη Τερέσα Παρόντι.

Στις φωνές στήριξης της Χούντας από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την επίσημη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχεται να προσθεθεί και η φωνή του Μπέρτι Φόξ, του αρχηγού τότε της Εθνικής Ομάδας της Δυτικής Γερμανίας, ο οποίος Φόξ προκάλεσε, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε πολύ εύκολα, την οργή του αργεντίνικου λαού, λέγοντας στους δημοσιογράφους τα εξής: «Η Αργεντινή είναι μια χώρα στην οποία βασιλεύει η τάξη. Εγώ δεν είδα πουθενά έστω και έναν πολιτικό κρατούμενο».

Στον Μπέρτι Φόξ απάντησαν με το δικό τους τρόπο οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σουηδίας και μάλιστα απάντησαν με πράξεις. Τι έκαναν? Αντιπροσωπεία τους, που είχε επικεφαλής τον τερματοφύλακα Ρόνι Χέλστρομ και τον μεσαίο Στάφαν Τάπερ, ακολούθησε σε μια πορεία τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου. Είχαμε κάνει, αν θυμάστε, και σχετικό αφιέρωμα. Και το κομμάτι των απαγωγών στο οποίο αναφερθήκαμε μετά την εισαγωγή εκεί παραπέμπει. Είναι οι μανάδες των αγνοουμένων της Αργεντινής. Και το ωραίο είναι ότι οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές δεν σταμάτησαν σε εκείνη την πορεία. Μίλησαν με τις γυναίκες και στη συνέχεια μετέφεραν τα όλα όσα άκουσαν στους ξένους ανταποκριτές. Ο Βιδέλα έγινε έξαλλος, αλλά με την εθνική Σουηδίας δεν μπορείς να τα βάλεις. Στο αγωνιστικό επίπεδο, η Αργεντινή τη χρονιά εκείνη ήταν η καλύτερη Αργεντινή όλων των χρόνων που προηγήθηκαν, αλλά και αυτών που θα ακολουθούσαν. Ακούστε γίγαντες. Μάριο Κέμπε, Ντανιέλ Πασαρέλα, Οσβάλτο Αρντίγες, Πάτο Φιόλ, ο Μπερτόνι, ο Χουσεμάν, ο Ολγκίν, ο μεγάλος Ταραντίνι, ο Βίγια. Ποιο να μαρκάρεις και ποιο να αφήσεις, που λέμε. Η Μπλανκοσελέστε, όπως αποκαλούν την Αργεντινή λόγω των χρωμάτων που φέρει στην φανέλα, γαλανόλευκη, θα κερδίσει 2-1 τους ισχυρούς Ούγγρους με τα γκολ που σημείωσαν οι Λούκε και Μπερτόνι, και με το ίδιο σκορ θα νικήσει και τους Γάλλους με σκόρερ τους Πασαρέλα και Λούκε. Μπορεί στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου να έχασε 1-0 από την Ιταλία με γκολ του, θα μπορούσε να ήταν και φωτομοντέλο, του Ρομπέρτο Μπέτεγκα, αλλά είπαμε, κανένα πρόβλημα, είχε ήδη προκριθεί. Στα χρόνια εκείνα οι κανόνες διεξαγωγής των παγκοσμίων κυπέλων ήταν ανθρώπινοι. Βλέπετε, η FIFA δεν έπαιζε το παιχνίδι των εταιριών όπως γίνεται σήμερα με στόχο τη διαφήμιση. Χάθηκα λίγο λόγω του βήχα και σας ζητώ συγγνώμη, να επαναλάβω λέγοντας ότι η FIFA δεν έπαιζε το παιχνίδι των εταιριών στο βωμό της διαφήμισης όπως γίνεται σήμερα, έτσι. Πάνω απ' όλα ήταν το ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα ήταν το ποδόσφαιρο και η υγεία των παιχτών. Οι 8 ομάδες που είχαν πάρει την πρόκριση από την πρώτη φάση σχημάτισαν αμέσως μετά 2 ομίλους των 4 ομάδων. Οι 2 που θα τερμάτιζαν πρώτες θα έπαιρναν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στον όμιλο στον οποίο βρέθηκε η Αργεντινή, βρέθηκε ένα επίσης πολύ μεγάλο φαβορί, η Βραζιλία. Βρέθηκε η Πολωνία, πάντοτε υπολογίσιμη ομάδα, και το Περού. Όλοι είπαν οχόχ, διότι τα ανταμώματα των Αργεντίνων με τους Βραζιλιάνους ποτέ δεν έσβηναν με καλό τρόπο. Οι 2 ισχυρές του ομίλου αυτού, η Αργεντινή και η Βραζιλία, ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με επιτυχίες. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή το Περού και 2-0 κέρδισε η Βραζιλία την Πολωνία. Στη δεύτερη αγωνιστική, το ντέρμπι μεταξύ των 2 μεγάλων έληξε ισόπαλο 0-0. Έτσι λοιπόν, η μεν Βραζιλία έφτανε στο τελευταίο μάτς με 3 βαθμούς στο ενεργητικό της και τέρματα 3-0, δηλαδή είχε πετύχει 3 και δεν είχε δεχθεί κανένα, ενώ η Αργεντινή είχε επίσης 3 βαθμούς μεν, τότε η νίκη έδινε 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1, και τα τέρματά της ήταν 2-0, δηλαδή είχε πετύχει 2, όπως είπαμε, επί της Πολωνίας και δεν είχε δεχθεί κανένα. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, η Βραζιλία είχε το προβάδισμα σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας, διότι πάρα πολύ απλά είχε καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Απέμενε όμως μια πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική.

Ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε με Buenos Dias Argentina και ξαφνικά ακούστηκε εκείνο το Ervar Lang, Mein Weg zu dir, και λες, Θεέ μου, τι ακούω. Ήταν το τραγούδι Buenos Dias Argentina με τον Udo Jüngers και όλη την εθνική ομάδα της τότε Δυτικής Γερμανίας, όλοι μαζί ηχογράφησαν δηλαδή. Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι της εθνικής ομάδας των Panzer, το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τους κατεβοδώσει στο δρόμο για τον τελικό. Αλλά όπως θα δούμε, στον τελικό έφτασαν άλλοι. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική που ουσιαστικά θα έβγαζε τις δύο ομάδες οι οποίες θα έφθαναν στον τελικό, η Βραζιλία αντιμετώπιζε την Πολωνία και η Αργεντινή το Περού. Βάσει κανονισμού, φίλες και φίλοι, και οι δύο αγώνες έπρεπε να διεξαχθούν την ίδια ώρα. Όμως, ξαφνικά, οι διοργανωτές τοποθετούν το μάτς της διοργανώτριας Αργεντινής μετά από αυτό της Βραζιλίας. Οι Βραζιλιάνοι έγιναν πυρ και μανία και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για άνηση μεταχείριση. Εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, και αξίζει μια μικρή παρένθεση, πολύ καλά έκαναν και φώναζαν, αλλά η αλήθεια ποια είναι? 4 χρόνια νωρίτερα, στο Μουντιάλ της Γερμανίας, το ίδιο είχε γίνει με στόχο, όπως πολλοί είπαν, να ευνοηθούν οι Γερμανοί, αλλά τότε κανένας δεν είπε κιχ. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν ξεκινούν πρώτοι τη δικιά τους υποχρέωση και κέρδισαν με 3-1 την Πολωνία, φτάνοντας λοιπόν τους 5 βαθμούς με απολογισμό τερμάτων 6 υπέρ και 1 κατά. Αυτό λοιπόν τι σήμαινε αυτόματα για τους Αργεντίνους? Ότι για να έφθαναν εκείνοι στον τελικό θα έπρεπε να νικούσαν το Περού με διαφορά 4 γκολ και πάνω, έτσι ώστε να ξεπεράσουν το συντελεστή της Βραζιλίας. Και το άδικο ήταν, και εδώ στάθηκαν όλοι, στο χρόνο διεξαγωγής, διότι οι Αργεντίνοι γνώριζαν εκ των προτέρων ποιος ήταν ο στόχος τους. Έπρεπε να πετύχουν διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, πριν την έναρξη του αγώνα Αργεντινής-Περού, θα συμβεί κάτι που ουδέποτε είχε ξαναγίνει στα γήπεδα. Ο δικτάτορας Βιδέλα ενημερώνει την Ομοσπονδία του Περού ότι θέλει να επισκεφθεί τα αποδυτήρια των αντιπάλων. Περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες που έμοιαζαν Playmobil, δηλαδή χωρίς σβέρκο, όλοι άνω των 2 μέτρων, αλλά και άλλους αξιωματικούς, ο Βιδέλα μπαίνει στα αποδυτήρια των παιχτών του Περού, χαιρετά έναν προς έναν όλους τους ποδοσφαιριστές και βγάζει, που λέτε φίλες και φίλοι, έναν πολύ συγκινητικό λόγο περί συναδέλφωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής. Οι παίχτες βγήκαν έξω. Οι Αργεντίνοι, όπως σας είπαμε νωρίτερα, έπρεπε να νικήσουν με 4 γκολ διαφορά τουλάχιστον και τελικά νίκησαν 6-0. Είπες τίποτα, Βικόπουλε, θα ρωτούσατε? Όχι, απαντώ. Εγώ την ιστορία μεταφέρω. Αν εσείς θέλετε να κάνετε έξτρα σκέψεις, μπορείτε να τις κάνετε. Στον τελικό, οι Αργεντίνοι, μιας και αυτοί προκρίθηκαν, επρόκειτο να βρουν μπροστά τους τον ορισμό της ομάδας. Πάω σε τελικό, αλλά δεν τον κερδίζω. Τους Ολλανδούς.
4 χρόνια νωρίτερα, οι Οράνια όπως τους αποκαλούν, είχαν χάσει από τους διοργανωτές Γερμανούς. Τώρα και πάλι με τους διοργανωτές. Και τι διοργανωτές, έτσι, διότι κακά τα ψέματα. Ανεξάρτητα από το όποιο κλίμα, ανεξάρτητα από τα όλα όσα ακούστηκαν για εκείνον τον αγώνα της Αργεντινής με το Περού, η Αργεντινή του 1978 ήταν πραγματικά μια ομάδα όνειρο. Πάμε και εμείς, φίλες και φίλοι, στο πρώτο τελευταίο για σήμερα τραγούδι μας. Λέων Ζιέκο στο «Έσος όχος νέρος, αυτά τα μαύρα μάτια». Και ξέρετε ποια είναι τα μαύρα αυτά τα μάτια? Του δικτάτορα Βίδελα.

25 Ιουνίου 1978 φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στάδιο Μονουμεντάλ. 72.000 θεατές περιμένουν τον τελικό. Και εγώ τον περίμενα στον Μπαχτσέ, του θείου μου του Ζάχου, Θεός χωρίς την ψυχούλα του. Ακούγοντας τους μεγάλους κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σκοθώ και να πανηγυρίσω αν έβαζε γκόλ η Αργεντινή. Βλέπετε, το parenting, όπως το αποκαλούν οι ξυπασμένοι μικροαστοί του σήμερα, ήταν εντελώς διαφορετικό τα χρόνια εκείνα. Τότε δεν θα έτρωγα παγωτό ολόκληρο το καλοκαίρι και για μπάνιο θα πήγαινα όταν θα έβει ο ήλιος και μετά. Και όταν θα μεγάλωνα, θα μου εξηγούσαν οι μεγάλοι ότι τους φασίστες δεν τους υποστηρίζουμε ούτε καν στην μπάλα. Οι Ολλανδοί του μεγάλου Ernst Happel είχαν στη σύνθεσή τους κορυφαία ονόματα: Rosenbrick, Neuskens, Rep, Kroll, Hahn, Rene και Willy van der Kerkhove. Οι Αργεντίνοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φουριόζοι. Ο μεγάλος Μάριο Κέμπες άνοιξε το σκορ για την Μπλάνκο Σελέστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σιωπή εγώ. Αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 82. Παράταση! Ο Ματαδόρ, όπως τον αποκαλούσαν Κέμπες, έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Αργεντινή μετά από φοβερή εξαιρετική προσπάθεια να το ψάξετε τον γκολ αυτό. Και ο τρίαβος ολοκληρώθηκε με ένα τρίτο γκολ, αυτή τη φορά από τον Μπερτόνι. Όταν ο Ιταλός διαιτητής Γκονέλα σφύριξε τη λήξη, το στάδιο Μονουμεντάλ, ολόκληρη χώρα σιώταν. Ο μηχανισμός της Χούντας τα είχε ετοιμάσει όλα. Ο μεγαλύτερος βασανιστής του καθεστώτος, ο Χόρχε Τίγρε Ακώστα, ορμά μέσα στα κελιά ουρλιάζοντας προς τους κρατούμενους. «Κερδίσαμε, κερδίσαμε». Ήταν το σύνθημα. Είχε έρθει η ώρα να αρχίσουν οι περίφημες πτήσεις του θανάτου. Κρατούμενοι επιβιβάζονται δια της βίας σε αεροπλάνα και ελικόπτερα και όταν έφταναν ψηλά, οι δήμοι πετούσαν τους αντιφρονούντες στο κενό. Οι πιο τυχεροί υποχρεώθηκαν να βγουν στους δρόμους, συνοδευόμενοι από τους δήμιούς τους, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ με το ζόρι. Κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν υπό την απειλή όπλων να παρουσιαστούν ως δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις τύπου για να υποβάλουν στημένες ερωτήσεις που βόλευαν την Χούντα. Το Μουντιάλ της ντροπής, όπως έμενε στην ιστορία, έχει τελειώσει, φίλες και φίλοι. Όχι όμως και τα βάσανα ενός λαού. Σας αποχαιρετούμε με το La Madre de Mayo, ένα τραγούδι αφαιρωμένο σε αυτές τις μανάδες που δεν ξανάδαν ποτέ τα παιδιά τους. Από τον Ραφαέλ Αμόρ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάρχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν στη Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 11.000. Τουλάχιστον 164 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδος στον λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Εξωτερικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Αντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία, πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στην Ιταλία, καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γερμανία, οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις ερχόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας, σε ύφεση η πυρκαγιά σε αποθήκη Ξυλίας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Από την πυρκαγιά φαίνεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Χινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις. Με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ένα 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί 2 φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογή ανδράστης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 2 αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία, Σουηδία και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασία στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Τουλάχιστον 164 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971, όπως γνωστοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδος στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει και ότι στόχος είναι να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση, εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε: «Σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή, αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλληλείας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Χινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για έναν 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ιστορικά ο καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Ναντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών από τότε που συνήφθη η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουμε σε κανονικά επίπεδα τόσο οι τιμές όσο και οι εμπορικές ροές στον κόλπο. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. «Στόχος μου δεν είναι να είναι με αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, η καθαρή αμοιβή για την ελίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογοναθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς. Στόχος είναι μια κυβερνόσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. Για τη συμπόρευσή του με το ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ξεκάθαρα ότι δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια μέσα από τη Βουλή. Αν θέλουν να παραιτηθούν κάποιοι είναι στο χέρι τους και δεύτερον δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν». Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζήτησε με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ρογκρίδες, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απίφθινε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρίαση στο Μπαχρέιν παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης εκφράζουν τη στήριξή τους στην ελεύθερη και άνευ φόρων ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή διοδίων, τελών ή απόπειρας επιβολής ελέγχου. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο, στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων με διαφορά μόλις 63 μόρια συγκέντρωσαν δίδυμα αδέρφια από τη Ρόδο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέσσερις απόφοιτοι λυκείων της Πάτρας συγκέντρωσαν από 19.400 μέχρι 19.800 μόρια. Σημειώνεται ότι τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 11 η ώρα Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουραξάο-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 2 η ώρα Τινησία-Ολλανδία και Ιαπωνία-Σουηδία, στις 5 η ώρα Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη-Αυστραλία. Ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η σημερινή νυχτερινή βαρύδια δεν ξεκίνησε συγκεκριμένα με αυτό το τραγούδι, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένους τους Strax Punks. Πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Πού σας πετυχαίνουμε?
1: Μας πετυχαίνετε στην αρκετά ζεστή Αθήνα.
0: Έχει όντως τόσο πολύ ζέστη ή υπερβάλλουμε?
1: Άλλες χρονιές ήταν χειρότερα, θα πω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τώρα ζέστη, βέβαια.
0: Πώς είναι όταν δίνεις μια συναυλία και έχει άπειρη ζέστη? Μιλάμε για πάνω από 40 βαθμούς.
1: Είναι άσχημη εμπειρία. Κοίταξε, για πάνω από 40 βαθμούς δεν το έχουμε κάνει ποτέ, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα το αντέχαμε κιόλας. Αλλά σίγουρα έχουμε κάνει συναυλίες, ειδικά πέρυσι και πρόπερσι, με αρκετή ζέστη και άπνοια. Και ήταν πολύ δύσκολα.
0: Δεν είναι όμως πάρα πολύ ωραίο που ενώ υπάρχει καύσωνα στο κοινό δεν κάθεται στο σπίτι του και έρχεται να σας δει? Δεν είναι πολύ τιμητικό?
1: Είναι σίγουρα πάρα πολύ τιμητικό. Γενικότερα όταν έχει μια είδους κακοκαιρία, γιατί και τον καύσωνα στην κακοκαιρία το βάζω, είναι αρκετά συγκινητικό να βλέπεις από κάτω να έρχεται και να... Όχι απλά να βλέπει τη συναυλία, να τη ζει τη συναυλία.
0: Να τη ζει. Επειδή είμαι στο χώρο των συναυλιών, το ωραιότερο είναι όταν ξεκινάει η μπόρα και περιμένουν 10-15 λεπτά και έχουν την ελπίδα ότι θα σταματήσει για να συνεχίσει η συναυλία.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε όμως να πούμε, έρχεστε Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
1: Ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Παίζουμε 30 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών με τους Γκυτίκη.
0: Ωραία.
1: Και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Και επειδή εκεί πέρα παίζει και ένα ωράριο συγκεκριμένο, καλό θα είναι οι περισσότεροι, όσοι μπορούν να είναι στην ώρα τους, ρε παιδί, δηλαδή να είμαστε τις 8.30 ώρα εκεί όλοι, για να, ξέρεις, να το χαρούμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ερχόμαστε με πολύ όρεξη, γιατί και με Γκυτίκη και έχουμε καθίσει και έχουμε ετοιμάσει κάποιες εκπληξούλες.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Και για τους φίλους των Thrax Punks και για τους φίλους των Γκυτίκη. Οπότε πιστεύουμε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Θεσσαλονίκη, πολλές φορές όποτε παίζουμε, νιώθουμε ότι παίζουμε λίγο στην έδρα μας. Γιατί χώρια ότι έχουμε ζήσει πολλές όμορφες στιγμές προσωπικά ο καθένας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε όλοι από Βόρεια Ελλάδα, οι Thrax Punks.
0: Από πού είστε, παιδιά?
1: Εγώ είμαι από Αλεξανδρούπολη, ο Βάιος και ο Γιώργος είναι από την Οριστιάδα. Είναι και ο Μάρκος Κουτσιανάς, βέβαια, ο ηχολήπτης της μπάντας που είναι από την Καρδίτσα.
0: Okay, αυτό μας ξέφυγε από τη Θράκη.
1: Ορίστε.
0: Αυτός μας ξέφυγε, λέω, από τη Θράκη.
1: Αυτός μας έφυγε, αλλά εντάξει, σιγά σιγά τον κάνουμε δικό μας.
0: Εγώ είμαι από τη Νέα Βίσα, αν γνωρίζεις.
1: Αλήθεια.
0: Η καταγωγή μου είναι από εκεί. Πραγματικά. Και ποιον άλλον έχουμε βγάλει εκτός από τους Thrax Punks από τον Εύρο, συγκεκριμένα από τη Νέα Βίσα, και είμαστε περήφανοι. Τον Καραθοδωρή. Τον δάσκαλο του Αϊνστάιν.
1: Είστε ίδιο.
0: Βέβαια. Είναι από τον Εύρο.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Και το Ρένο Χαραλαμπίδη, βέβαια, έτσι.
1: Ρένο Χαραλαμπίδη έχει, είναι από τη Νέα Βίσα και ο Χαραλαμπίδη?
0: Όχι, όχι, είναι από άλλο χωριό.
1: Καλά, κοίταξε, από εκεί πάνω γενικά έχουμε πολλούς. Έχουμε Ντέμι Λικολαίδη, έχουμε Στάγκογλου, έχουμε Ρένο Χαραλαμπίδη, έχουμε Πολυχρονίδη, έχουμε διάφορους.
0: Σωστό, και ο Πολυχρονίδης είναι από τη Νέα Βίσα.
1: Έχεις και αυτός από τη Νέα Βίσα.
0: Βέβαια, είμαστε δημιουργικά άτομα εμείς στον Εύρο.
1: Α, μυρμικοφωλιά έχετε κάνει.
0: Αναγκαζόμαστε να είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, κάποιος που δεν σας ξέρει, δεν σας έχει ακούσει ποτέ, δεν ξέρει κανένα τραγούδι σας, δεν έχει δει καμία συναυλία σας, τι θα του πεις για να τον πείσεις να έρθει σε εσάς? Τι θα δει σε αυτή τη συναυλία, τι θα ζήσει?
1: Ότι, κοίταξε, αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να ζήσουμε κάτι το διονυσιακό, κάτι το παγανιστικό, και να μπορέσουμε λίγο να επαναφέρουμε την παράδοση, την ελληνική θρακιώτικη παράδοση, σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Οπότε θα του έλεγα, έλα, μην είσαι ξενέρωτος, θα περάσεις σίγουρα πολύ όμορφα ή τέλος πάντων σίγουρα θα σου φανεί πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα ακούσεις. Και επίσης παίζει πάρα πολύ χορός. Το κοινό μας γενικότερα είναι όλοι χορευταράδες.
0: Αυτό είναι στα προσόντα σας. Έχετε καταφέρει να κάνετε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την παραδοσιακή μουσική να χορεύουν γκάιντα και νταούλη, και το έχετε καταφέρει εσείς. Είναι δικό σας επίτευγμα.
1: Θα σου πω κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Όταν ξεκινούσαμε και παίζαμε, υπήρχαν μοιρασμένοι. Το κοινό ήταν λίγο μοιρασμένο. Οπότε ήταν οι πάνκιδες που προσπαθούσαν να χορέψουν παραδοσιακά. Ξέρεις τώρα, πάγκιδες, λωρίδες, σχισμένα μπλουζάκια και τέτοια. Και ήταν και λίγο πιο συντηρητικοί, ας πούμε, οι οποίοι χορεύανε πανκ.
0: Ωραία, αφού μου δίνεις πάσα, σας φέρονται με καχυποψία οι παραδοσιακοί, ξέρεις, αυτοί που παίζουν μόνο παραδοσιακά, και οι ροκάδες, το punk.
1: Πλέον όχι. Νομίζω ότι αυτός που έχει καταλάβει τι κάνουμε, θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί, γιατί έχουν αλλάξει εποχές και με τα παραδοσιακά, αλλά έχουν αλλάξει εποχές και με τη ροκ μουσική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει δημιουργηθεί πλέον μια σκηνή με παραδοσιακά σχήματα που, ξέρεις, έχουν εξελίξει τον ήχο, ας πούμε, της παραδοσιακής μουσικής. Οπότε πλέον δεν ακούγεται κάτι το τόσο περίεργο να ασχολείται πλέον κάποιος με την παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, είναι ότι και η ροκ, δηλαδή ο Nick Cave νομίζω το είχε πει αυτό, καλή τώρα, χθες έπαιζε, είχε πει ότι ίσως πρέπει να γίνει ένα restart και στη ροκ σκηνή. Δηλαδή,
0: έχει κάνει πολλά restart η ροκ σκηνή και έχει, όποτε το δοκίμασε, πέτυχε. Και τη δεκαετία του 70 και του 90 έχει κάνει restart η ροκ μουσική.
1: Σίγουρα, αλλά είναι η αλήθεια ότι το restart που έγινε, ας πούμε, το τελευταίο μεγάλο restart ήταν στα 90s.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και το ροκ θέλει μια ανανέωση.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω, ότι το έχουμε και λίγο στο DNA μας, δηλαδή ακόμα και αν δεν ακούμε, δεν έτυχε να μεγαλώσουμε σε ένα σπίτι που ακούμε παραδοσιακά, είναι περασμένο στο DNA μας και όταν θα ακούσουμε την πρώτη νότα κάτι μας πιάνει.
1: Ναι, εν μέρη ναι. Καταρχάς, κοίταξε, το κλαρίνο θες δεν θες το ακούς όλη την Ελλάδα, κατά ψέματα.
0: Έχει διαφορά βέβαια πώς το παίζει ο ένας στο κλαρίνο.
1: Αυτό πήγα να πω. Καμιά φορά αυτό δεν είναι και τόσο θετικό, ναι. Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, το έχει μισήσει για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον για εμάς τους στρατιώτες εκεί πάνω, είναι ότι η γενιά μας τα έχει προλάβει τα πανηγύρια. Οπότε την Γκάιντα και τον Ταούλη και όλο αυτό το λίγο πανηγύρι, το λίγο να χορέψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, το προλάβαμε εμείς πάνω.
0: Εγώ έχω πάει σε πανηγύρι στον Εύρο που ξεκινήσαν να χορεύουν 10 άτομα και μαζεύτηκε όλο το χωριό.
1: Α, καλά, κοίταξε τώρα για θρακιώτικα ανταμώματα και τέτοια που γίνονται πάνω. Σκάει πάρα πολλοί κόσμος, όχι αστεία. Δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη που έχει γίνει το τελευταίο θρακικό αντάμωμα, νομίζω, το οποίο το σταματήσανε γιατί ένας γείτονας, ας πούμε, φώναξε την αστυνομία. Άλλο αυτό. Είχαν κλείσει όλο το γήπεδο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν μέσα στο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης και είχε τεράστιο κύκλο. Δηλαδή είχαν έρθει από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Αυστραλία, για αυτό το θρακικό αντάμωμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά, ξέρεις, η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ εύκολα.
0: Τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει δυναμικά πάρα πολύ. Έτσι. Είναι μια μόδα που θα περάσει ή πιστεύεις ότι ο κόσμος αναζητά ξανά κάτι πιο αυθεντικό?
1: Νομίζω ότι εξαρτάται. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει και οι μπάντες κάπως να το στηρίξουν. Δηλαδή, άμα θέλουν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα οι μπάντες, πια κατά ψέματα πρέπει να δουλεύουν και οι μπάντες και να έχουν και μια πρόταση να δώσουν και με καινούργια κομμάτια.
0: Να το εξελίξουν, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Να το εξελίξουν.
1: Ναι. Να έχουν να δώσουν κάτι καινούργιο. Γιατί ο κόσμος το ψάχνει το καινούργιο και βαριέται το ίδιο. Πια κατά ψέματα.
0: Ωραία. Έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχετε κάνει συναυλίες. Θέλω να μου πεις την πιο απίθανη ιστορία που θυμάσαι, που σας έχει συμβεί στο δρόμο ή πάνω στη σκηνή.
1: Μια από τις πιο όμορφες ιστορίες και συγκινητικές ήταν όταν παίξαμε στο Βελιγράδι. Και ξεκινάμε, παίζουμε σε κλειστό χώρο και βλέπουμε τον κόσμο από κάτω να αρχίζει να τραγουδάει τα κομμάτια μας. Ξέρεις, όποτε παίζουμε στο εξωτερικό έχουμε αρκετούς Έλληνες από κάτω, σε όλες τις χώρες. Τελειώνει το κομμάτι και ρωτάω μια παιδιά, ποια από εσάς Έλληνες, ας πούμε, πόσο Έλληνες έχουμε εδώ. Και σηκώνει μόνο ένα στο χέρι του.
0: Απίστευτο.
1: Όλοι οι υπόλοιποι που τραγουδούσαν το κομμάτι ήταν Σέρβοι. Και είχαν μάθει το κομμάτι στα ελληνικά.
0: Φοβερό.
1: Αυτό ήταν, ναι, ήταν απίστευτο.
0: Είδες που η μουσική τελικά μπορεί πραγματικά να ενώσει κόσμο, έτσι. Και δεν χρειάζεται καν ο στίχος να ξέρουν το στίχο.
1: Η μουσική, να σου πω ποια είναι η άποψή μου για τη μουσική. Η άποψή μου για τη μουσική είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο και παραπάνω ανθρώπους.
0: Ξέρεις,
1: δηλαδή,
0: ότι
1: το πώς μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και να ξυπνήσει αναμνήσεις είναι μαγικό.
0: Στην αρχαία Ελλάδα, όποτε τελείωνε ένας πόλεμος, η επόμενη μέρα παίζανε μόνο μουσική.
1: Και στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι τους μουσικούς τους είχαν πάρα πολύ ψηλά.
0: Ακριβώς.
1: Τους σεβόντουσαν πολύ, δηλαδή σαν αρχηγούς κρατών, ας πούμε, σαν διανοούμενους. Ήταν τέτοια φάση. Είχα διαβάσει κάποτε για το πνεύμα πώς το αντιλαμβανόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες, για την ψυχή μάλλον, όχι για το πνεύμα, και λέγανε ότι οι ψυχές είναι αυτές που διαλέγουν τους ανθρώπους τους οποίους, ας πούμε, θα κατοικήσουν τα σώματα. Και λέγανε ότι η πρώτη επιλογή των ψυχών ήταν μουσικοί και τραγουδιστές. Και μετά ήταν αρχηγοί κρατών, ήταν μεγάλοι στρατηλάτες κτλ.
0: Προσπάθησαν οι άνθρωποι του χώρου να σας αλλάξουν το στυλ σας, τη μουσική σας, τώρα που έχετε γίνει γνωστοί και έχετε το κοινό σας?
1: Τώρα όχι. Στην αρχή όταν το κάναμε υπήρχε κόσμος που έλεγε «Υπάτη, τι κάνετε». Τι είναι αυτό. Δηλαδή η σύνδεσή μας είναι Γκάιντα, Κιθάρα, Ανταούλη. Όταν το κάναμε αυτό το 2015, μας κοιτούσαν περίεργα και μας κοιτούσαν περίεργα και άτομα που περιμέναμε από αυτούς να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι.
0: Το πρόβλημα ήταν τα live, οι συναυλίες ή τα ραδιόφωνα και τηλεόραση, αν θα σας δεχτούν? Τι λέγανε?
1: Δεν ασχοληθήκαν ποτέ με την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα τι θα πούνε. Γιατί εντάξει τώρα ήμασταν... Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε οι τρεις μας, τα παιδιά παίζανε πριν από εμένα και όταν μπήκα ρε παιδί μου τους είπα, ξέρεις, να το κάνουμε λίγο πιο ηλεκτρικό. Δεν σκεφτόμασταν τι θα πει ο οποιοσδήποτε. Όσον αφορά τώρα τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας, γιατί λέμε τώρα ποιος θα μας δώσει σημασία. Στις συναυλίες απλά μας λέγανε ότι πού πάτε χωρίς τύμπανα και μπάσο. Αλλά όταν, ξέρεις, όταν αρχίσαμε να παίζουμε λίγο πιο τακτικά, ας πούμε, σε φεστιβάλ, ότι πού πάτε χωρίς τύμπανα και μπάσο. Αλλά όταν, ξέρεις, όταν αρχίσαμε να παίζουμε λίγο πιο τακτικά, ας πούμε, σε φεστιβάλ και σε δικές μας συναυλίες, όλο αυτό πλέον έφυγε και τα έλεγε.

0: Είσαι καλό.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν συμβαστήκαμε, δεν συμβαστήκαμε.
0: Έκανε καλό στη μουσική τα social media και οι τόσες πλατφόρμες που υπάρχουν?
1: Βοηθάει, σίγουρα βοηθάει. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτήσεις, μου λείπει λίγο η παλιά εποχή της φυσικής μορφής, της κασέτας, του CD, ξέρεις, όλα αυτά. Εντάξει, έχει, το βινήλιο βέβαια έχει πάρει ξανά τα πάνω του. Αλλά σίγουρα τώρα κάποιος που θέλει να ακούσει και να πάρει μια πρώτη γεύση, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να, ξέρεις, να σε ψάξει λίγο, να ακούσει στο ίντερνετ τι κάνεις, πού είσαι, τα νέα της μπάντας, φωτογραφίες της μπάντας, τις μουσικές της μπάντας. Σίγουρα βοηθάει.
0: Είναι και ένα είδος ανεξαρτησίας. Δηλαδή μπορείς να παίξεις τη μουσική σου χωρίς να κάνεις αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτης της δισκογραφικής.
1: Σαφώς, εντάξει. Νομίζω ότι οι δισκογραφικές πλέον δεν μπορούν να ελέγξουν πολλά πράγματα. Αν δεν έχουν να δώσουν στην μπάντα κάτι σημαντικό.
0: Ωραία. Υπάρχει κάποιος καλύτερος.
1: Αυτή είναι μια νίκη γενικώς λίγο και του διαδικτύου. Είναι από τα καλά του διαδικτύου και των συγκροτημάτων επίσης.
0: Ακριβώς. Είναι ένα βήμα για να εξελιχθεί η μουσική, γιατί αν με ρωτάς, δεν έκαναν και πολύ καλό οι διευθυντές στις δισκογραφικές.
1: Όχι, σίγουρα. Όταν πηγαίνεις σε μια μπάντα και τη λες ότι σε 3 χρόνια πρέπει να έχει βγάλει 3 δίσκους.
0: Ναι.
1: Αυτό το συγκρότημα, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι ίσως κάνει και μια έκπτωση στην ποιότητά της.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα θέλατε να συνεργαστείτε δισκογραφικά, που το έχετε όνειρο, άχτη?
1: Όνειρο, άχτη. Κοίταξε, μια αγαπημένη μπάντα των Thrax Punk είναι η Mod Plagal. Άλλη μια αγαπημένη μπάντα, παύλα καλλιτέχνης, είναι ο Ντίνος Σαβίκης, που γουστάρουμε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, ίσως με παλιούς παίκτες του Εύρου και της Θράκης, Γκαϊτατζίδες, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον με ένα πολυφωνικό, ας πούμε, με γυναίκες που, ξέρεις, το έχουν ζήσει το παραδοσιακό.
0: Σου επιτρέπω να μου κλέψεις την ιδέα. Προτείνω να κάνετε ένα road trip και να σταματάτε σε κάθε χωριό και να παίζετε τα τραγούδια σας στον Εύρο.
1: Αυτό όχι μόνο στον Εύρο, σε όλο το Βαλκάνια πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, αλλά ο Εύρος έχει υπέροχα μέρη που ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Έχει. Αλλά βέβαια και τα Βαλκάνια έχουν ωραία μέρη.
0: Έχουν, αλλά δεν πρέπει να τιμήσουμε τον τόπο μας.
1: αυτό ισχύει.
0: Ωραία, ξαναπαίζουμε λοιπόν. Θεσσαλονίκη. Πότε και πού?
1: Θεσσαλονίκη, Μονή Λαγαριστών. Μονή Λαγαριστών στις 30 Ιουνίου.
0: Ιουνίου, ωραία. Εγκαίρως να έρθουνε.
1: 9 η ώρα ξεκινάει το live. Δεν είναι για να το καθυστερούμε πολύ, γιατί εκεί 11.30-12 παρά πρέπει να έχουν κλείσει όλα. Είναι περιοχή που μένει κόσμο.
0: Ναι, έχει ξενοδοχεία και τα λοιπά.
1: Έχει ξενοδοχεία και έχει κανονικά σπίτια, ναι, που είναι, ναι, οικογένειες, ας πούμε. Οπότε αυτό, αν μπορέσουμε να είμαστε εκεί κατά τις 8.30-9 παρά, θα ήταν τέλειο και θα περάσουμε σούπερ.
0: Έχεις κοντινές ημερομηνίες άλλες συναυλίες που θες να ανακοινώσουμε?
1: Παίζουμε στην Κύπρο στις 2 του μήνα, σε ένα χωριό κοντά στη Λάρνακα. Τώρα πάντα μου διαφεύγει αυτό το όνομα. Και μετά παίζουμε στις 9 Ιουλίου στην Βλάστη Κοζάνης.
0: Φανταστικά, πάρτε κουβέρτες, θα έχει κρύο.
1: Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Είναι άλλη μια έδρα μας εκεί πέρα, την οποία, εντάξει, γι' αυτό το έχουμε κερδίσει.
0: Σου εύχομαι από καρδιάς να σκίσετε που θα σκίσετε, να είναι μια από τις ωραιότερες νύχτες που θα έχετε να θυμάστε, και σας εύχομαι μόνο τα καλύτερα, μόνο προς τα πάνω, και να μεγενθύνεται ο κόσμος που σας ακολουθεί.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε γενικά και εσένα και ραδιοφωνικούς παραγωγούς που στηρίζουν την ελληνική σκηνή. Είστε πολύτιμοι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στους 188 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 37.000 οι αγνοούμενοι από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε το δρόμο για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου, αφού λύγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: χρόνια. Κράτησα ό,τι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω απ' τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες δρότα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρών τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα μέρα.
0: Γράφω δύο εικόνες στο χαρτί. Όσα δεν καταφέρα να πω. Πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ. Κάτω από τις στάλες της βροχής. Ήθελα απλά να κοιμηθώ.

άλλος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ό,τι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική. Φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες σκούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε μια ανάσα για αρχή μετά από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Να δώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228 μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα στον ήχο τον φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει ήδη δύο μηνύματα. Η Δάφνη μας λέει Thrax Punks ζήτω. Τους θέλω, λέει, στο γάμο μου να παίξουν μουσική. Εξαρτάται που θα γίνει ο γάμος, Δάφνη, να μας πεις που είναι. Αν είναι στον Εύρο, πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα. Και η Δέσποινα μας λέει πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Έτσι οι βορολοδίτες να στηριζόμαστε, λέει, μεταξύ μας. Δεν είναι θέμα βορείων και νοτίων. Είναι ότι κατά γενική ομολογία στα καλλιτεχνικά είμαστε πάρα πολύ καλοί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Lex και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα όσα έχουν γίνει σήμερα, και είναι πάρα πολλά, και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο σεισμός στη Βενεζουέλα που έχει πάρα πολλούς νεκρούς.

Άφησα τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει αφήσει πίσω του ήδη 188 νεκρούς, 40.000 είναι οι αγνοούμενοι, 100 σπίτια έχουν καταρρεύσει πλήρως, όλα σχεδόν τα σπίτια γύρω-γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας έχουν τεράστιες ρογμές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να καταφέρουν να βρουν επιζώντες. Αυτά τα νούμερα είναι προσωρινά, σίγουρα θα ανέβουν πολύ προς τα πάνω. Μιλάνε για 1.000 νεκρούς ήδη. Οι χώρες άργησαν να πάρουν μέτρα για να στείλουν βοήθεια, όμως έχουν αρχίσει ήδη και εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να στείλουν και πυροσβέστες, αλλά και ήδη πρώτης ανάγκης. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν και παράδοση στα σωστικά συνεργεία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αν δείτε κάτι βίντεο που κυκλοφορούν, άνθρωποι παλεύουν με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να βγάλουν τα συντρίμια γιατί ακούνε φωνές από κάτω από τα σπίτια και προσπαθούν να σώσουν κόσμο. Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Ευχόμαστε αυτός ο αριθμός που σας είπαμε, το 188, να μείνει εκεί. Κάτι που μοιάζει σχεδόν απίθανο. Ένα σεισμός που είχε 30 μετασεισμούς, για να καταλάβετε. Ήταν τόσο ισχυρός και μετά ακολούθησαν 30 μετασεισμοί πάρα πολύ ισχυροί. Τα σπίτια είναι παλιά σίγουρα και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Οι εικόνες που έρχονται από τα νοσοκομεία πραγματικά είναι απογοητευτικές. Προσπαθούν οι άνθρωποι με ό,τι έχουν. Μιλάμε για χρόνια που αντιμετωπίζουν εμπάργκο και στα φάρμακα εκεί στη Βενεζουέλα. Ευχόμαστε, τι να πω, καλή δύναμη στο λαό της Βενεζουέλας, πραγματικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές, εγώ έχω να δω τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές από το τσουνάμι που είχε γίνει τότε στην Ταϊλάνδη. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα από την Πετρινή, λέει αγαπάω Θράξ, ορμόμενη λέει εκ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους θεωρώ δικούς μου, τα είπατε λέει πάρα πολύ ωραία, θέλουμε και άλλα τέτοια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Μαρία λέει πολύ ωραίες οι συνεντεύξεις σας, μπράβο. Αφού σας άρεσε η συνέντευξη με τους Thrax Punks, μείνετε γιατί μετά τις 11 σας έχω κι άλλο συγκρότημα συνέντευξη.

Και από το σεισμό στη Βενεζουέλα αλλάζουμε εντελώς κλίμα και σας πάω στο Λος Άντζελες, όπου ο Μίκι Ρούρκ εμφανίστηκε δημόσια σε άθλια κατάσταση, με σκισμένα ρούχα, λερωμένα, χωρίς δόντια, καταβεβλημένος φανερά, να περπατάει στους δρόμους του Λος Άντζελες, τον έπιασε η κάμερα, σε μια κατάσταση που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλιές και ένδοξες στιγμές της καριέρας του. 73 ετών είναι ο Μίκι Ρούρκ. Πρόσφατα τον έδιωξαν από το σπίτι που έμενε, καθώς χρωστούσε ενίκεια ύψους 60.000 δολαρίων. Το συγκινητικό είναι ότι μαζεύτηκαν διαδικτυακά 100.000 δολάρια από κόσμο που δεν τον ήξεραν, αλλά η περηφάνεια του δεν τον άφησε να πάρει ούτε ένα δολάριο. Δεν άγγιξε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα είπε ότι αυτή η κίνηση είναι ταπεινωτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν έπαιρνα έστω και ένα δολάριο από αυτό, θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου. Δύσκολες στιγμές για τον Μίκι Ρούρκ, μια σπουδαία καριέρα. Στα 80's ήταν ο απόλυτο στάρ. Οι αμοιβές που έπαιρνε ήταν από τις υψηλότερες στο Hollywood. Ήταν sex symbol, είχε παίξει στις 9,5 εβδομάδες, στο dinner, στο Rumble Fish. Έκανε ένα ακαταλαβίστικο σταμάτημα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, 1991 με 1994. Άρχισε να παίζει επαγγελματικά box. Από εκεί είναι και οι διάφορες παραμορφώσεις που έχει στο πρόσωπό του. Είχε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, είχε σπάσει ρινικό οστό, ζυγωματικά. Χρειάστηκε δηλαδή πολλές πλαστικές για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα που είναι τώρα. Ήταν πολύ χειρότερα εκείνα τα 3 χρόνια. Οι ψυχολόγοι τότε λέγανε ότι υπάρχει από μια ασθένεια που λέγεται εσωτερικός θυμός και μόνο με το box μπορούσε να βρει γαλήνη. Φαίνεται όμως πως δεν την έχει βρει αυτή τη γαλήνη. Κατάφερε, επέστρεψε το 2005 με την ταινία Sin City. Μετά ακολούθησε ο Παλαιστής, όπου μάλιστα κέρδισε και χρυσή σφαίρα και είχε και υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ακολούθησαν κάτι πολύ εμπορικές ταινίες, όπως το Iron Man και το Η Αναλώσιμη. Αλλά φαίνεται πως όλες αυτές τις ταινίες δεν τις εξαργύρωσε χρηματικά, ή τα χρήματα που έβγαλε φαγώθηκαν γρήγορα. Και τώρα τον βλέπουμε σε μια κατάσταση πραγματικά που οι θαυμαστές του και ανησυχούν. Ανησυχούν. Άμα βλέπεις έναν άνθρωπο χωρίς δόντια, με σκισμένα ρούχα, να περπατάει, να είναι άστεγος, να μην ξέρουμε πού μένει, με την υγεία του να είναι κλονισμένη, ανησυχούν.

δύσκολα. Βγήκαν και τα αποτελέσματα από τις πανελλαδικές και έχουν αρχίσει ήδη τα δημοσιεύματα με τους πρώτους, τους αριστούχους. Νωρίτερα διάβασα κάτι που δεν μου άρεσε. Ήταν μια ανάρτηση σε social media ενός συναδέρφου που είπε ότι όσο συνεχίζουμε και ανεβάζουμε θέματα με τους αριστούχους, τόσο θα πηδάνε παιδιά από τη στάση.

ταράτσες, αναφερόμενος φυσικά στο πρόσφατο τραγικό γεγονός που μια κοπέλα αυτοκτόνησε μην μπορώντας να διαχειριστεί το άγχος της. Διαφωνώ πλήρως, πρώτον γιατί καπηλεύονται ένα τραγικό γεγονός και δεύτερον γιατί η ύπαρξη προτύπων είναι κάτι που έχει πάει τη ζωή παραπέρα και προτιμώ να έχω τέτοια πρότυπα, παιδιά που πασχίσαν και καταφέρανε και βγάλανε μια υψηλή βαθμολογία από τα πρότυπα που προβάλλουν το διαδίκτυο, τα social media και που είναι πραγματικά να θες να τραβήξεις τα μαλλιά σου. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών

0: Θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο ΟΗΕ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρίασή τους στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Η Υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε πάντως ότι το πλοίο που δέχτηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία, οι τρεις τελευταίες μέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Το στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κ. Σχοινάς, να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο σε ποσοστό 81% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αυτή την ώρα παίζουν Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, Ακτή Αλεφαντοστού. Στις 2 η ώρα, Τινησία, Ολλανδία και η Ιαπωνία, Σουηδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη, Αυστραλία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε

0: είμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλωσορίζουμε ένα συγκρότημα ελληνικό με ήχο και κυρίως στίχο που το κάνει και διαφέρει, με πιστούς θαυμαστές και με μια ενέργεια πάνω στη σκηνή που σε μαγεύει πραγματικά. Κοινή θνητή λοιπόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Δική μας χαρά, να είστε καλά. Πολύ καλά είμαστε.
0: Σας βρίσκουμε σε πρόβα, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρόβα τέτοια ώρα.
0: Κάποτε, δεν θα πω ποιος, μου είχε πει ότι αν ένα συγκρότημα δεν χαίρεται το ίδιο με την αρχή της πρόβες, πάει να πει πως οδεύει προς το τέλος. Τις χαίρεστε ακόμα εσείς στις πρόβες?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, έτσι. Έρχεστε Θεσσαλονίκη. Πού και πού πάτε και τι να περιμένουμε όσοι θα βρεθούμε εκεί?
1: Την Κυριακή στις 28 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών.
0: Τι ώρα ξεκινάμε?
1: Μετά τις 9 εκεί.
0: Ωραία.
1: Είναι συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος και έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης, από τα πρώτα τραγούδια μέχρι και το τελευταίο μας δίσκο, το Γινόμενο.
0: 10 χρόνια πορεία, θυμάστε τη μέρα που είπατε πάμε να κάνουμε ένα συγκρότημα και να βγούμε στον κόσμο να μας μάθει?
1: Δεν είπαμε έτσι. Δηλαδή αυτό πάει και κολλάει και όλα στην ερώτηση πριν για το αν γουστάρουμε τις πρόβες. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που γουστάρουμε να μαζευτούμε εδώ παρέα και να κάνουμε πρόβα και να παίξουμε, να παίξουμε μουσική στο υπόγειο στούντιο, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, το ερασιτεχνικό υπόγειο στούντιο, έτσι ακριβώς το βλέπαμε και όταν ξεκίνησε η μπάντα, που στην ουσία δεν είπαμε ότι πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα για να μας ακούσει ο κόσμος. Δεν πιστεύαμε κιόλας ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το σκεφτόμασταν καν έτσι. Αυτό γινόταν κυρίως, ας πούμε, για να περνάμε εμείς καλά και για να εκφραζόμαστε. Και εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, όταν έγραφα ένα τραγούδι

0: πούμε, στίχους σε μια μουσική που είχε γράψει καλή ώρα εδώ δίπλα μου ο Αντώνης. Σκεφτόμουν τι θα κάνω και να πάω τώρα σπίτι του Αντώνη να του δείξω τους στίχους που έχω γράψει και να τον κάνω να χαρεί, ας πούμε, να τον εντυπωσιάσω, για παράδειγμα. Όπως και αυτός το ίδιο το προσπαθούσε να κάνει, όταν έγραφε μια μουσική καλή, να μου πει φωτιά, έλα εδώ τώρα, άκου τι έχω φτιάξει.
1: Άρα δεν σας έχει αλλάξει ότι γίνατε πιο επαγγελματίες. Δηλαδή, τους περισσότερους καλλιτέχνες, όταν πρέπει και μπαίνουν σε μοτίβα και ασχολούνται πιο επαγγελματικά με αυτό, αλλάζουν. Εσάς δεν σας έχει αλλάξει?
0: Δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο εμείς. Δεν νιώθουμε κάποια αλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Η αλλαγή είναι στο ότι αυτό που κάναμε για να περνάμε καλά και να εκφραζόμαστε εδώ, στον τόπο μας, ας πούμε, που είναι σε μια μικρή κομμόπολη στο Αλιβέρι, αυτό σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει από εδώ. Αυτή είναι η αλλαγή. Ότι πέρα από τους φίλους μας και το προτινό μας κύκλο, το άκουσαν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι φίλοι μας, αλλά ευελπιστούμε ότι και αυτοί νιώθουν και εκφράζονται και μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και αξίες που θέλουμε να μοιραζόμαστε και εμείς μαζί τους, όταν εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και γράφουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Επειδή ανέφερες τη λέξη φίλοι, συναυλία από συναυλία διαφέρει, κοινό από κοινό διαφέρει. Το δικό σας το κοινό όμως, επειδή έχω δει τι γίνεται στις συναυλίες σας, είναι διαφορετικό, έτσι. Το ζει μαζί σας, γίνεται ένα με εσάς. Είναι δική σας επιτυχία,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Ναι. Το βλέπετε όμως, έτσι, το εισπράτετε.
0: Εννοείται. Το εισπράττουμε και πριν τη συναυλία και κατά τη διάρκεια συναυλίας και μετά τη συναυλία.
1: Ωραία. Τι σας έχουν στείλει οι Θεσσαλονικείς τώρα που έρχεστε? Σας έχουν στείλει μηνύματα στα social media?
2: Μας έχουν, ναι. Ό,τι περιμένουν την Κυριακή, άντε ελάτε και Θεσσαλονίκη.
1: Για περισσότερες εμφανίσεις σας παρακαλάνε να έρθετε.
2: Αυτό υπάρχει σε όλες τις πόλεις και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν γίνεται να βγαίνουμε συνέχεια παντού.
0: Αν και η Θεσσαλονίκη είναι μια εξαίρεση, ότι έχουμε πάει αρκετές φορές. Ναι, παίζουμε συχνά.
1: Σας ταιριάζει περισσότερο,
0: Ορίστε.
1: Σας ταιριάζει περισσότερο.
0: Καλά, να σας πω εγώ προσωπικά, επειδή έλειπα κιόλας στην Αυστραλία για κάποια χρόνια, όταν ήρθα, το πρώτο μεγάλο live που κάναμε ήταν εκεί. Και ήταν το αγαπημένο μου live. Και ακόμα και τώρα είναι το αγαπημένο μου live σε δικιά μας συναυλία που κάνουμε εμείς, ας πούμε.
1: Άρα και μόνο για αγούρι πρέπει να το έχεις μια φορά το χρόνο να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Το κοινή θνητή πώς βγήκε?
0: Το κοινή θνητή είναι εμπνευσμένο από ένα τραγούδι το οποίο έχει ως τίτλο το κοινή θνητή. Από εκεί δηλαδή, από αυτά που πρεσβεύει αυτό το τραγούδι, τα οποία έρχονται και πολλάνε με όλα αυτά τα οποία θέλουμε να μοιραστούμε, να εκφράσουμε τα τραγούδια μας. Έρχεται από εκεί, από αυτό το τραγούδι. Από εκεί το εμπνευστήκαμε δηλαδή. Αλλά νομίζω και αν δεν υπήρχε αυτό το τραγούδι, το κοινή θνητή είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέμε, σε όλα μας τα τραγούδια. Και μου κάνει και εντύπωση κιόλας που πολλές φορές λέω στα παιδιά, αρέσει, τι ωραίο να πούνε το κοινή θνητή. Γιατί σπάνια βλέπω και σε μπάντες πολλές που αγαπάω, ας πούμε, να έχει μεγάλη σύνδεση με τα τραγούδια που γράφει ένα συγκρότημα ο τίτλος του. Γιατί εμείς γράφουμε για όλους τους κοινούς θνητούς αυτής της γης.
1: Ωραίο, ωραίο αυτό που είπες. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που δεν το πιστεύατε όταν το γράφατε και έγινε μεγάλη επιτυχία? Ή και το αντίστροφο. Ένα τραγούδι που είπατε ότι θα σκίσει και δεν πήγε καλά.
2: Το όμως νομίζω ήταν ένα που δεν το είχαμε πολύ σε υπόλοιψη και πήγε πολύ καλά.
0: Εγώ τον είχα σε υπόλοιψη στην Αθήνα.
2: Ναι, στην Αθήνα.
0: Και πήγε. Δεν ήθελα να ανεβάσουμε, ναι.
1: Ποιος είναι ο πιο αισιόδοξος όταν γράφετε τα τραγούδια, όταν τα παίζετε πρώτη φορά? Υπάρχει ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος, ο δύσκολος και ο εύκολος?
0: Νομίζω ο πιο δύσκολος είναι ο Τάσος.
2: Ισχύει αυτό. Και μετά ο πιο απεσιόδοξος είσαι εσύ.
1: Μη χαλάσει σήμερα η μπάντα.
0: Ο πιο απεσιόδοξος.
1: Μη χαλάσει σήμερα η μπάντα. Να έρθετε να κάνετε τη συναυλία και μετά. Ποιο τραγούδι ξεσηκώνει το κοινό στη συναυλία σας? Αυτό που παίζετε την πρώτη νότα και από κάτω γίνεται πανικός.
0: Νομίζω ότι είμαι από τα παιδιά τώρα.
1: Δηλαδή το βλέπετε κατευθείαν, έτσι? Σας το ζητάνε κιόλας, να φανταστώ.
0: Ναι, ναι. Και επειδή είναι και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να το ακούσουν και να το τραγουδήσουν. Νομίζω έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή έχει γίνει ύμνος των παιδιών.
1: Πολύ ωραίο. Θέλω τη γνώμη σας. Λένε πως στην εποχή μας δεν υπάρχει δημιουργία και πως η μουσική ανακυκλώνει τα ίδια και τα ίδια. Τι απαντάμε σε αυτούς? Τι έχετε να τους πείτε?
0: Κοιτάξτε, τώρα δημιουργία υπάρχει. Βασικά, αυτό που υπάρχει, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, γιατί όταν προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο, ας πούμε, όταν κάνουμε αυτές τις συναυλίες, που άμα μου έλεγες πριν από 10 χρόνια ότι κοινή θνητή θα πηγαίνουν, ότι θα φτιάξουμε ένα σύγκρισμα που θα πηγαίνει στην Τεχνόπολη, θα κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα ή θα έχει την απήχηση που έχει. Επειδή αυτά που γράφουμε δεν μπορώ να πω ότι δεν πουλάνε, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, αυτό το είδος της μουσικής που γράφουμε. Αν πουλούσανε, τότε οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα θα παίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, τέτοια μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Που προωθούσε, ναι, αυτές τις ιδέες. Ο λόγος λοιπόν που πιστεύω ότι. Που πιστεύουμε. Πιστεύω. Ότι αυτό πάει καλά είναι επειδή υπάρχει μια τεράστια ανάγκη. Όπως πώς υπάρχει μια τεράστια ανάγκη στην κοινωνία να γίνονται αγώνες και οι άνθρωποι να παλεύουν απέναντι σε αυτό το άδικο σύστημα στο οποίο ζούμε, έτσι ακριβώς υπάρχει και η ανάγκη να γράφονται τραγούδια τα οποία συντροφεύουν αυτούς τους αγώνες.
1: Άρα είσαι της άποψης ότι η εποχή γεννάει την τέχνη? Δηλαδή, αν εσείς ήσασταν στα 90s, θα γράφατε άλλη μουσική?
0: Δεν νομίζω να γράφαμε άλλη μουσική.
2: Γράφαμε άλλη μουσική, επειδή θα είχαμε άλλα ακούσματα και άλλες...
0: Άλλη μουσική, εννοείς.
2: Ανθέσματα, ναι.
0: Μιλάμε μουσικά για τη μουσική, για το...
2: Ναι, εντάξει. Και εντάξει, αυτά που λέγαμε, τα λέγαμε κάπως αλλιώς. Δεν θα τα λέγαμε όπως τα λέμε τώρα.
1: Ωραία. 16...
2: Εποχή καθορίζει δηλαδή το καλλιτέχνη και την τέχνη που παράγει, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 16 Ιουλίου πού θα βρίσκεστε, θυμάστε, έχετε σημειωμένο στο ημερολόγιο σας?
2: Στις 17 σήμερα θα είμαστε στην Κύπρο.
0: Άρα 16 πιθανά.
2: 16, όχι, δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις μάλλον.
1: Δεν θα έχετε πάει σε κάποιο φεστιβάλ?
0: Κάπου... 16 Ιουλίου.
1: Ιουλίου. 9
2: το πόζα.
1: Δεν τα θυμάστε. Θα σας το θυμίσω εγώ. Θα είστε στο φεστιβάλ Πόζαρ.
2: Στις 19.
1: Ναι, εντάξει. Δεν θα έρθετε λίγο νωρίτερα να δείτε και το μέρος?
2: Όχι, γιατί παίζουμε στην Κύπρο στις 17.
1: Α, θα μας έρθει κατευθείαν από συναυλία. Πάρα πολύ,
2: ναι,
1: ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Σημειώστε το. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο να σας το θυμίσω. Έχετε ξαναπαίξει σε αυτά τα μέρη, δηλαδή στο Πόζαρ συγκεκριμένα? Όχι, έτσι.
2: Έχουμε παίξει μέσα στην Έδεσα, ναι.
1: Α, μέσα στην Έδεσα. Είναι μαγικό μέρος, έχει τρομερή ενέργεια, θα το καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο. Πότε είναι η συναυλία και πού?
2: Κυριακή 28 Ιουνίου, στη Μονή των Αριστών.
1: Περιμένουμε κάτι άλλο από εσάς, κάποιο καινούριο τραγούδι, κάποια συναυλία εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, να τη σημειώσουμε, να την κυκλώσουμε?
2: Τραγούδι, όχι, δεν έχουμε κάποιο τώρα.
1: Δηλαδή σήμερα τώρα δεν σας έχει έρθει μια έμπνευση να γράψετε κάτι?
0: Εντάξει, έμπνευση μας έρχεται καθημερινά και τραγούδια έχουμε πάρα πολλά, αλλά τα τραγούδια αυτά είναι τραγούδια τα οποία ακόμα, δηλαδή είναι στη διαδικασία που δεν έχουν κάνει οικογραφηθεί ακόμα.
1: Ωραία, επειδή σας ακούω πολύ ειλικρινείς και πολύ αυθεντικούς, έχετε διαφωνήσει μεταξύ σας για τραγούδι?
0: Για τραγούδι?
1: Ναι. Που γράψατε εσείς και είπατε, ο ένας είπε μου αρέσει έτσι, να το κρατήσουμε, ο άλλος έλεγε να το αλλάξουμε εδώ, να κάνουμε αυτό και τα λοιπά.
0: Όχι έτσι, αλλά έχει τύχει να έχουν περάσει χρόνια και να έχουμε ακούσει παλιά με τραγούδια και να λέμε, ξέρω εγώ, ότι δεν θα το κάναμε αυτό αν το κάναμε σήμερα, ας πούμε.
1: Μιλάς για στίχο ή για ενορχήστρωση?
0: Τα πάντα, για τα πάντα.
1: Είναι πολύ στη μόδα να κάνεις διαφορετική ενορχήστρωση το ίδιο τραγούδι.
0: Το έχουμε κάνει γι' αυτό.
2: Το έχουμε κάνει, ναι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Με χαρακτικά.
1: Ωραία.
2: Σε παλιά τραγούδια που τα επανεκτελέσαμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα 10 χρόνια κοινή θνητή. Στα 20 χρόνια κοινή θνητή, πώς σας φαντάζεστε?
0: Τώρα αυτό που λες. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Όπως ακριβώς και στην πρώτη ερώτησή σου, δεν σκεφτόμασταν ότι θα έρθουν τα 10 χρόνια κοινή θνητή. Εμείς απλά πάμε.
1: Μπορεί να είναι και το μυστικό της επιτυχίας σας.
0: Δεν ξέρω. Έχει μυστικά επιτυχία?
1: Όχι, κάποτε είχε κανόνες, αλλά δυστυχώς η εποχή αποέδειξε ότι και αυτοί οι κανόνες πια δεν ισχύουν.
0: Άρα καλύτερα να μην τα ξέρουμε αυτά τα μυστικά.
1: Καλύτερα να πας με το κύμα, όπου σε ξεβγάλει.
0: ή να γίνεις εσύ το κύμα.
1: Ή να γίνεις εσύ το κύμα. Μήπως να το κάνουμε τραγούδι αυτό. Να το σημειώσεις κάπου σε ένα χαρτάκι όπως κάναν παλιά οι ρεμπέτες. Γράψε
0: το κύμα.
1: Ή να γίνεις εσύ το κύμα.

0: θα το περνάει και να το μαζεύει, ελπίζω.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Θα σκίσετε. Θα τα πούμε στη Μονή Λαζαριστών. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις σήμερα, γεμάτη εκπομπή. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Και πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και σας πάω στη Λάρισα, όπου βλέπω μια είδηση τώρα πραγματικά ανατριχιαστική. Ένας σύζυγος κρατούσε, μάλλον ένας άντρας κρατούσε την πρώην σύζυγό του Όμηρο, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και σκέφτηκε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να κάνει και μια live μετάδοση στα social media. Συνελήφθη, όπως είπαμε πριν από λίγο. Ο δράστης κρατούσε τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, ενώ μετέδιδε, όπως είπαμε, ζωντανά τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τι πέρασε αυτή η γυναίκα. Όπως είπαμε, συνελήφθηκε, αναμένεται να δικαστεί και να απαγγελθούν κατηγορίες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί και 1.520 τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ρίχνουν αυλαία τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Τι ακούς, λέω Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε κτίρα μόλα σε ραφίνο. Τον Αναστοπούλο που πάει στην Αβελίνο. Τα δρακουλίνια, η τσινιά πακοτίνια. Με 7 δραχμές Μικι Μάους, Χιούι, Διούι, Λιούι, Φινό. Τον Αναστοπούλο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω. Αυτή την ώρα αγωνίζεται Κουρακάο Ακτή Ελεφαντος Τού. Προηγείται η Ακτή Ελεφαντος Τού με ένα γκολ. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Χθες, μετά τα μεσάνυχτα, το Μαρόκο έφερε 4-2 με την Αϊτή. Η Αϊτή φεύγει από το Μουντιάλ, αλλά ήταν αξιοπρεπέστατη. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, προηγήθηκε και του Μαρόκο με 2-1. Αλλά μετά η ανωτερότητα της ομάδας της Αφρικής φάνηκε. Η Σκωτία ιτήθηκε με 0-3 από τη Βραζιλία. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ. Της ακυρώσαν γκολ της Βραζιλίας λανθασμένα. Η Βραζιλία φαίνεται πως ανεβάζει ρυθμούς. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, είχε σωστούς αυτοματισμούς. Ελπίζουμε για το καλό των θεατών, δηλαδή, να δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Η Νότια Αφρική κέρδισε 1-0 τη Νότια Κορέα. Η Τσεχία ιτήθηκε με 0-3 από το Μεξικό. Το Μεξικό, που πολλοί λέγανε ότι δεν θα περάσει στην επόμενη φάση, απέδειξε ότι είναι εδώ και μάλιστα παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δέχεται δύσκολα γκολ και επιθετικά έχει πολύ ικανούς παίχτες. Τι περιμένουμε μετά τα μεσάνυχτα? Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Δύο φύσεις επιθετικές ομάδες, οπότε θα είναι ωραίο το θέαμα. Η Τουνισία στις 2 αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Στις 5 το πρωί η Παραγουάη παίζει με την Αυστραλία. Η Τουρκία με τις ΗΠΑ. Αύριο το βράδυ στις 10 η Νορβηγία υποδέχεται τη Γαλλία. Πολύ ωραίο μάτς και οι δύο ομάδες είναι στα καλύτερά τους. Και η Σενεγάλη αντιμετωπίζει το αδύναμο Ιράκ. Ωραία παιχνίδια, ό,τι πρέπει για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Για αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν δουλειές, ορίστε να δείτε, αν ζούσαμε στο Κατάρ, μία από τις δουλειές που υπάρχουν αυτή την περίοδο ήταν να πηγαίναμε στο Μουντιάλ και να κάνουμε τους φιλάθλους του Κατάρ. Το Μουντιάλ για την εθνική του Κατάρ τελείωσε, πήραν ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, αλλά μας έκανε εντύπωση ότι στα γήπεδα της Αμερικής ήταν γεμάτο Καταριανούς και λέγαμε τι γίνεται, τόσο πολύ αγαπάνε το ποδόσφαιρο, περισσότερο από ότι οι Αργεντινοί και οι Βραζιλιάνοι. Μετά μάθαμε ότι η Ομοσπονδία του Κατάρ χρηματοδότησε την προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, τους πλήρωσε δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια, τους έντισε, τους έδωσε κασκόλ, μπλούζες ποδοσφαιρικές, ό,τι χρειαζόταν, τους έδωσε χρήματα για να ψωνίσουν και ειδικά ρούχα, γιατί έφυγαν από το Κατάρ που είχε πάρα πολύ ζέστη και πήγανε σε ένα μέρος όπου είχε υγρασία, κρύο και βροχή, και τους έδωσε και μερικές χιλιάδες δολάρια. Έτσι, για το αυθόρμητο χειροκρότημά τους. Ένα πολύ καλό μεροκάματο από ό,τι φαντάζομαι. Τρεις αγώνες, θα το ακριβοπλήρωσαν οι Καταριανοί. Κλέψαν τις εντυπώσεις πάντως. Όταν έπαιζε το Κατάρ, ήταν από τις περισσότερες φορές που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Σήμερα απλά μάθαμε το γιατί.

Από τη Λάρισα και τον άνδρα που προσπάθησε να κάψει την πρώην σύζυγό του, θα σας πάω στο πέραμα. Ένας επιβάτης πάτησε το κουμπί για να κατέβει στη στάση, αργοπορημένα, δηλαδή πέρασε τη στάση και μετά πάτησε το κουμπί. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, του είπε ότι δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες οπουδήποτε. Και ο άντρας αυτός έκρινε σκόπιμο να βγάλει ένα πιστόλι και να απειλήσει τον οδηγό για να σταματήσει το λεωφορείο και να κατέβει. Πανικόβλητοι οι υπόλοιποι επιβάτες του λεωφορείου άρχισαν να φωνάζουν, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. Ο οδηγός αντέδρασε πάρα πολύ ψύχρεμα, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και φυσικά στην επόμενη στάση ήρθε η αστυνομία και το συνέλαβε.

Ο απίστευτος Μουρίνιο, που για όποιον δεν γνωρίζει την επόμενη σεζόν θα προπονεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε μια τρομερή δήλωση. Θέλω όλοι οι παίχτες της Ρεάλ να αποκλειστούν από το Μουντιάλ για να γυρίσουν εγκαίρως και να τους προπονήσω εγώ. Ευχήθηκε δηλαδή στους παίχτες τους να χάσουν και να μην σηκώσουν την κούπα. Και από το Μουρίνιο που ξεστομίζει ό,τι θέλει, σας πάω στη Νέα Αγχίαλο, όπου ασυνείδητοι κατέστρεψαν έναν πλάτανο περίπου 200 ετών που βρισκόταν στον κεντρικό πεζόδρομο με χημική ουσία. Έκριναν πάρα πολύ αστείο να ρίξουν αυτή τη χημική ουσία σε αυτό το ιστορικό δέντρο της Νέας Αγχιάλου. Το δέντρο ξεράθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Δεν υπάρχουν, ψάχνουν πληροφορίες για το ποιος μπορεί να το έκανε. Σε ελάχιστες ώρες έγινε η ζημιά. Προκαλεί εύλογες απορίες και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ποιοι το κάναν, τι ρίξαν, τι ουσία ήταν αυτή. Πάντως συνεχίζει και με εντυπωσιάζει κάθε τόσο η ανθρώπινη ανοησία. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό? Ένα δέντρο 200 ετών καταστράφηκε μέσα σε μια νύχτα. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία εκπομπή σήμερα. Δύο συνεντεύξεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που τα βγάλαμε πέρα και σήμερα. Αν σας άρεσε η εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ. Λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έπειτα από διαβούλευση με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας σχετικά με πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ενέκρινε μια εκστρατεία διάρκειας 40 ημερών με στόχο να πιέσει τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστατη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το πλοίο που δέχτηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις. Με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει και ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και για να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος? Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλλίας του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κ. Σχοινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο σε ποσοστό 81% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών, με τον ΕΟΔΗ να εκδίδει οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ που ξέσπασε στην Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάγιας Κάλτα του Δήμου Γρεβενών. Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στις 11 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Yeah, that's good.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.